Συνεπώς, με ό,τι είπαμε, δεν εννοούσαμε ότι θα μείνει ατιμόρυτος ο δράστης μιας θηριωδίας ή ο άδικος άνθρωπος επειδή η κακία του δεν μπόρεσε να βλάψει πραγματικά τον δίκαιο. Η ανταμοιβή για την καρτερικότητα και την αρετή του δίκαιου δεν χαρίζεται σε αυτόν που τον βασανίζει ή που τον φωνεύει, αλλά σε αυτόν που τα υπομένει όλα αυτά με καρτερία. Ο ένας θα τιμωρηθεί για την ομότητά του, γιατί θέλησε να κάνει κακό. Ο άλλος όμως δεν υπέστη καμιά ζημιά, γιατί με τη δύναμη της ψυχής του, βαστάζοντας υπομονετικά τη δοκιμασία και το μαρτύριο, αξιοποίησε τα βάσανά του και έτσι ωφελήθηκε, κερδίζοντας με την υπομονή του τον παράδεισο. Επειδή ο Ιώβ τελικά δοξάστηκε μέσα από τη δοκιμασία του, θα έπρεπε να γίνει υπομονή του βραβείο για τον δαίμονα που τον πείραξε. Το βραβείο δεν είναι παρά μόνο για εκείνον που σήκωσε με ανδρεία τις φοβερές επιθέσεις του διαβόλου. Ούτε και ο Ιούδας όμως θα ξεφύγει από τα αιώνια βασανιστήρια, επειδή η προδοσία του συνετέλεσε στο έργο της σωτηρίας του ανθρώπινου γένους. Δεν πρέπει να αξιολογούμε το τελικό αποτέλεσμα μιας πράξης, αλλά την πρόθεση αυτού που την έκανε. Και γι' αυτό ακριβώς πρέπει να κρίνουμε με αυτό το μέτρο. Ότι δηλαδή είναι αδύνατο να προκύψει από τον πειρασμό κακό, εκτός εάν ο ίδιος ο άνθρωπος που θλίβεται δώσει με τη μικροψυχία και την ολιγοπιστία του αφορμή ώστε να εξελιχθεί ο πειρασμός σε κακό. Ένας λόγος της προς Ρωμαίου επιστολής του Αποστόλου επιβεβαιώνει αυτή τη θέση μου. Γνωρίζουμε, λέει, ότι σε εκείνους που αγαπούν το Θεό όλα συνεργούν για το καλό τους. Ο Απόστολος λέει όλα συνεργούν για το καλό τους. Συνεπώς περικλεί στο λόγο του παράλληλα με τα ευχάριστα γεγονότα και όλα αυτά που εμείς τα θεωρούμε ως δυσάρεστα. Σε ένα άλλο σημείο, ο ίδιος Απόστολος μας πληροφορεί και μας λέει ότι πέρασε και αυτός από τέτοιες περιπέτειες και κακοτυχίες. Με τα όπλα, λέει, της δικαιοσύνης, τα δεξιά, επιθετικά δηλαδή, και τα αριστερά, αμυντικά. Με άλλα λόγια, δοκιμάζοντας δόξα και ατίμωση, δυσφήμιση και έπαινο. Μας θεωρούν λαοπλάνους κι όμως είμαστε αληθινοί. Μας προκαλούν στενοχώριες κι όμως πάντοτε χαιρόμαστε. Είμαστε φτωχοί κι όμως κάνουμε πολλούς πλούσιους. Συνεπώς, ό,τι θεωρείται ως καλό, αυτά που ο Άγιος Απόστολος τα περικλείει στους όρους δόξα και έπαινο, και ό,τι επίσης θεωρείται ως κακό, το οποίο προφανώς εκφράζεται από τον ίδιο με τους όρους ατίμωση και δυσφήμιση, για τον τέλειο χριστιανό γίνεται όπλο δικαιοσύνης. Γίνονται δηλαδή όπλα αυτά που εμείς νομίζουμε ότι συνθλίβουν τον άνθρωπο. Στην πραγματικότητα τον ενισχύουν και τον τροφοδοτούν με όπλα αυτά που εμείς θεωρούμε ως συμφορές. Είναι με άλλα λόγια σαν να τον προμηθεύουν με ένα τόξο, με μια ρομφαία ή με μια γερή ασπίδα εναντίον του αντιπάλου του. Ο δίκαιος που δοκιμάζεται με τις θλίψεις αυξάνεται σε καρτερία και αρετή και τελικά κερδίζει το ένδοξο έπαθλο της υπομονής. Και αυτό γιατί αξιοποιεί προς όφελός του τα ίδια βέλη τα οποία οι εχθροί του προόριζαν για την απώλειά του. Έτσι, ούτε η ευημερία τον ανυψώνει, ούτε η δυστυχία τον καταβάλει. Βαδίζει συνεχώς σε ένα μονοπάτι, πορεύεται τη μία και βασιλική οδό. Παραμένει μέσα στην ατμόσφαιρα της ειρήνης, από την οποία οι χαρές που έρχονται δεν τον αλλοιώνουν, όπως θα λέγαμε, προς τα δεξιά. Ούτε όμως και οι επιθέσεις των αντίξεων καταστάσεων τον σπρώχνουν νικημένο από τη θλίψη προς τα αριστερά. Ο προφητάναξ Δαβίδ λέει χαρακτηριστικά: «Πολλή ειρήνη έχουν όσοι τον νόμο σου αγαπούν και πρόσκομα δεν συναντούν μπροστά τους». Το αντίθετο ακριβώς έχει υποθεί για αυτούς που αλλοιώνονται εσωτερικά σε κάθε γεγονός, ανάλογα με το τι είδος είναι αυτό το γεγονός. «Ο άφρονας», λέει ο σοφός Ιράχ, «αλλοιώνεται σαν τη σελήνη. Κι αν ισχύει για τους τέλειους, σε εκείνους που αγαπούν το Θεό όλα συνεργούν για το καλό τους, υπάρχει και η αντίστοιχη προφητεία για τους αδύναμους και απερίσκεπτους, η οποία λέει «στον άφρονα άνθρωπο έρχονται όλα ανάποδα». Πράγματι, ο άδικος και απερίσκεπτος άνθρωπος δεν αισθάνεται ειρηνικός και ικανοποιημένος στον καιρό της ευημερίας. Ούτε όμως οι συμφορές του προσφέρουν εμπειρίες και ούτε ποτέ τον συνετίζουν. Το να υπομένει κανείς με σθένο στη θλίψη, καθώς και το να παραμένει κυρίαρχος του εαυτού του την ώρα της καλοτυχίας, είναι δύο όψεις της ίδιας αρετής.
αλλά και το να νικηθεί κανείς σε ένα από αυτά τα δύο είναι φανερό σημάδι της ίδιας έλλειψης και αδυναμίας. Αδυνατεί δηλαδή αυτός ο άνθρωπος να αντιμετωπίσει σωστά τόσο την ευτυχία όσο και τη δυστυχία. Παρόλα αυτά, είναι πιο εύκολο να αποτύχει κανείς τον καιρό της ευτυχίας παρά τον καιρό των θλίψεων. Γιατί η θλίψη πολλές φορές συγκρατεί και ταπεινώνει τον άνθρωπο. Με τη συντριβή που ακολουθεί τον πειρασμό, προφυλάσσεται ο άνθρωπος από την αμαρτία και διορθώνεται. Η καλοτυχία και η ευημερία, αντίθετα, ζημιώνουν με τις μαλθακές και επικίνδυνες τοπίες τους την ψυχή και την κάνουν να επέρεται. Και όσο πιο μεγάλη ασφάλεια εμπνέει μια ανέφελη ευημερία, τόσο πιο βαθιά είναι η άβυσσος στην οποία αυτή γκρεμίζει την ψυχή.

Η τέλη είναι εκείνη που η Αγία Γραφή ονομάζει Αμφωτεροδέξιους. Έτσι μας περιγράφεται στο βιβλίο των Κριτών πώς ήταν ο ξακουστός Εούδ, ο οποίος μπορούσε να χρησιμοποιεί το αριστερό του χέρι τόσο καλά όσο και το δεξιό. Έτσι θα αξιωθούμε κι εμείς να γίνουμε και να λεγόμαστε αμφωτεροδέξιοι, με την πνευματική βέβαια έννοια του όρου, αν δηλαδή κάνουμε καλή χρήση της ευημερίας, την οποία ονομάζουμε συμβολικά δεξί χέρι, και της θλίψης, την οποία παριστάνουμε ως αριστερό χέρι. Αν με άλλα λόγια, θεωρήσουμε τα πάντα, ό,τι και αν μας συμβαίνει, ότι είναι καλά, θετικά και χρήσιμα. Να μας γίνεται κάθε τι, όπως λέει ο Απόστολος, όπλο δικαιοσύνης. Ο εσωτερικός μας άνθρωπος, πράγματι το βλέπουμε ξεκάθαρα, αποτελείται από δύο ουσιώδη μέρη. Ή να το πούμε και αλλιώς, ο έσω άνθρωπος έχει στην πραγματικότητα δύο χέρια. Δεν υπάρχει δίκαιος που να μην έχει στη ζωή του θλίψης, να μην έχει δηλαδή αριστερό χέρι. Αλλά η τέλεια αρετή αναγνωρίζεται από το εξής σημάδι. Και το ένα και το άλλο χέρι, χαρές και θλίψεις, λειτουργούν σαν το δεξιό, με τη θετική τους δηλαδή μορφή και ενέργεια. Γιατί όταν φτάσει κανείς σε αυτό το ύψος αρετής, τότε ξέρει πλέον να κάνει ορθή χρήση και των δύο καταστάσεων, και των ευχάριστων και των θλιβερών. Ας προσπαθήσουμε να γίνουμε πιο σαφείς. Ο δίκαιος έχει το δεξί του χέρι που είναι η πνευματική του προκοπή. Μέσα στη θέρμη της ψυχής του επιβάλλεται και ελέγχει εξουσιαστικά, σαν κυρίαρχος, όλα τα πάθη και τις επιθυμίες του. Απαλλαγμένος λοιπόν από το δαίμονα, αποφεύγει ή περικόπτει χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία τα πάθη της σάρκας. Πετάει τόσο ψηλά που ξεπερνάει όλα τα γήινα, ώστε τα παρόντα και εφήμερα του φαίνονται σαν ανυπόστατος καπνός. Τα θεωρεί όλα σαν μάταιη σκιά, που ο παροδικός χαρακτήρας τους δεν του εμπνέει παρά την περιφρόνηση. Η ψυχή του χαρούμενη στρέφεται με πόθο και θέρμη προς τα μέλλοντα αγαθά, τα οποία ταινίζει μέσα σε φωτεινή προοπτική. Η θεωρία αυτή τον τρέφει θετικά. Τα ουράνια μυστικά αποκαλύπτονται καθαρότερα στον ορίζοντά του. Οι προσευχές του ανεβαίνουν προς το Θεό πιο αγνές και πιο θερμές. Μια μεγάλη φλόγα τον κυεί εσωτερικά και με όλο τον ενθουσιώδη ζήλο της ψυχής του μεταφέρεται προς τα αόρατα και αιώνια αγαθά σε τέτοιο σημείο που να του δίνεται η εντύπωση ότι δεν κατοικεί πλέον μέσα στη θνητή σάρκα. Ο ίδιος όμως έχει και το αριστερό του χέρι. Η δύνη των πειρασμών τον αρπάζει. Οι φλόγες της αισχρής επιθυμίας πυρώνουν τη σάρκα του. Τα πάθη τον ρίχνουν στον άκρατο θυμό. Η υπερηφάνεια και η καινοδοξία φουσκώνουν και τον ταράζουν. Η θλίψη που φτάνει ως τα όρια του θανάτου τον εξουθενώνει. Η ακιδεία του επιτίθεται με όλες τις πολεμικές τεχνικές της και τον κλονίζει. Αφού πλέον όλος του ο ζήλος αποσύρεται, καταπέφτει σε ένα είδος χλιαρότητας και σε μια αδικαιολόγητη καταπώνηση. Δεν του γεννιούνται πλέον ενάρετοι και φλογηροί λογισμοί. Τι λέω, και αυτή η ψαλμωδία, η προσευχή, η ανάγνωση, η μοναχικότητα του κελιού του γίνονται ξαφνικά αντικείμενα φρίκης. Και όλα τα μέσα για την απόκτηση της αρετής του εμπνέουν μια σκοτεινή και ανυπόφορη απέχθεια. Όταν ο μοναχός αισθάνεται εκτυπημένος από τέτοια κύματα, ας είναι βέβαιος ότι η επίθεση προέρχεται από αριστερά.

0: Φίλες και φίλοι, νομίζω θα συμφωνήσετε μαζί μας ότι πρόκειται για ένα κείμενο του Αβάκα Σιανού, το οποίο μας προσφέρει μια ξεκάθαρη εικόνα της ορθόδοξης διδασκαλίας σχετικά με το καλό και το κακό στη ζωή μας. Ένα κείμενο το οποίο μας ξεκαθαρίζει αν αυτά που εμείς θεωρούμε ως καλά και κακά στη ζωή μας είναι πραγματικά αυτό που λέει η λέξη καλό ή κακό. Είναι ένα κείμενο το οποίο μας δίνει να καταλάβουμε ότι καλό επί της ουσίας είναι μόνο η αρετή και κακό είναι η απουσία της. Όλα τα υπόλοιπα, ό,τι άλλο μας συμβαίνει στη ζωή, στο οποίο εμείς μπορεί να δίνουμε την ετικέτα του καλού ή του κακού, ανάλογα, αν παραδείγματος χάρη είναι ευχάριστα γεγονότα ή πλούτη, ή από την άλλη πλευρά θλίψεις, πειρασμοί και στενοχώριες, όλα αυτά, όπως φαίνεται από το κείμενο του Αβάκα Σιανού και όπως είναι η ουσία της ορθόδοξης διδασκαλίας, όλα αυτά είναι τα μέσα που χρησιμοποιεί ο Θεός για να μας φέρει κοντά Του και να μας δώσει τις αφορμές για να αποκτήσουμε την αρετή. Εμείς βέβαια, μέσα στο σκοτάδι και το νέφος των παθών τα οποία μας περιβάλλουν, δεν μπορούμε να διακρίνουμε αυτές τις αλήθειες. Γι' αυτό χρειάζονται αυτά τα κείμενα. Γι' αυτό χρειάζεται να εντρυφούμε στο Λόγο των Πατέρων, γιατί εκείνοι είναι οι οδηγοί που μπορούν να μας βγάλουν από τέτοιες ομίχλες και να μας δείξουν πραγματικά τι είναι αυτό που είναι καλό και τι είναι αυτό που είναι κακό στη ζωή μας. Ο χρόνος όμως αυτής εδώ της εκπομπής τελείωσε και εδώ θα διακόψουμε αυτό το κείμενο του Αβάκα Σιανού. Με τη χάρη του Θεού θα συνεχίσουμε στην επόμενη εκπομπή, την επόμενη εβδομάδα, την ίδια πάντα μέρα και ώρα. Μέχρι τότε, αγαπητοί ακροατές και φίλες ακροάτριες, ο Θεός ας είναι μαζί μας. Χαίρετε.
1: Μαθητεία στους πατέρες. Σπουδή στη ζωή, το έργο και τη διδασκαλία των πατέρων της Εκκλησίας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θάνος Αθανασόπουλος.

0: παράλειψανα των Αγίων Ραφαήλ Νικολάου και Ειρήνης από τη Μυτιλίνη στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέου Άνω Πατησίων, 10 με 18 Οκτωβρίου, με την ευκαιρία της συμπληρώσεως 40 ετών από τη θεμελίωση του ναού. Η υποδοχή θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 6.30 το απόγευμα στην πλατεία Λαμπρινής. Κάθε ημέρα θα τελούνται ιερές ακολουθίες, θεία λειτουργία, παράκληση και εσπερινός. Θα τελεστούν επίσης ιερές αγρυπνίες και το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και θα πραγματοποιηθούν ομιλίες πνευματικής οικοδομής. Προσκύνηση ιερών λειψάνων Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέου Άνω Πατησίων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2914-686.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζεται αποκλειστικά στην αγάπη και την βοήθεια των ακροατών της.
2: Γίνε και εσύ μέλος του Συλλόγου Φίλων Ραδιοφωνικού Σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία. Μπορείς να εγγραφείς ή να ανανεώσεις τη συνδρομή σου στο 210-4118-646.
3: Για να συνεχίσει η Πειραϊκή Εκκλησία να είναι το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
4: Αφιέρωμα στην Αγία Μαρία Σκοπτσόβα. Η ζωή μιας Ορθόδοξης Διαχριστών Σαλής που έδρασε στη Γαλλία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ το πρώτο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
5: Της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ακούσουμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Ψάλλουν οι πατέρες του Ιερού Εισηγαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, Αγία Τριάς ο Θεός δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
3: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητε τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα, συγχώρησον τας συνομίες ημίν, Άγιε, επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον και άφεση ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί μόν Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί μόν Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισών με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γάρν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσαι με η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθεια νιγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίαση και φροσύνη να αγαλιάσονται ως τέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηρίξον με. Διδάξω ανώμους ασοδούς σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλεις ασθησίαν έδω κάνουν λοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία του Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχ Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριών σου μόσχους.
4: Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σωσον ημάς. Μίαν τρισυπόστατον αρχήν τα σεραφή μας ηγήτως δοξάζουσιν, άναρχον αίδιον ποιητικήν απάντων ακατάληπτον, ίν και πάσα γλώσσα πιστός γεραίρη θυσάς μας ειν. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σωσον ημάς. Είναι της ανθρώπης εν εκείνη την τριλαμπή σου δηλώσεις θεότητα, πλάσας πριν των άνθρωπων κατά την σύν εικόνα διεμόρφωσας, νουν αυτό και λόγον και πνεύμα δούσος φιλάνθρωπος. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι. Άνωθεν δεικνύσμων αδικών θεαρχικές εν τρισήν υποστάσεις η κράτος Πάτερ έφυσας το Ισουργό Υιό σου και το Πνεύματι, δεύτε καταβάντες αυτών τας γλώσσας συγχαίωμεν. Και νυν και αίκης τους αιώνας των αίων αμήν. Νους μεν ο αγέννητος πατήρ, εικονικός της σοφής προηγόρευτε, λόγος δε συνάναρχος ο συμφυής Υιός και Πνεύμα Άγιον, το εν τη παρθένο του λόγου κτίσαν την σάρκωσιν. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σωσον ημάς. Συ πάλε σαφώ το Αβραάμ ο σόφτη τρισυπόστατο, μοναδικό τε φύση θεότητο, θεολογία του ακρευνέστατον, τυπικό ενέφυνα και πιστό υμνούμενο σε τον μονάρχην Θεών και η Τρισίλιον. Αγία Τριάδος ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Εξού γεννηθείστε ο πρεπός αρεύθος Πάτερ έλαμψε φως εκφωτός, Υιός απαράλλακτος και Πνεύμα Θείον φως εκπεπόρευτε και μιας θεότητος έγκλην τρεις υπόστατον προσκυνούμεν πιστός και δοξάζομεν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μονάση τριάς υπερφυός, αρήτως υπερένιαν τες νοερές ουσίες δοξάζεται, τες τρεις αγίες φωνές ασύγητον εκβοώσες ένεσιν, έσιμ φόνος θυμνείται και ημίν τρεις υπόστατος Κύριος. Και νυν και αίκη στους αιώνας των ένων αμήν. Εξού χρονικός άνευ σποράς προήλθεν ο υπερχρονός, ομοιωθείς ημίν ο ανίδεως, και μίαν φύσιν και κυριότητα του Πατρός εδίδαξε, και Υιού και Πνεύματος Θεωτό και Δίος εδοξάζομεν. Πατέρα και Υιόν προσκυνήσομεν πάντες και Πνεύμα το ευθές και ισότιμον δόξη, τριάδα την άκτιστον και υπέρθεων δύναμην. Είν δοξάζωση των ασωμάτων ετάξεις ταύτην σήμερον και γηγενείς με τα φόβου πιστός εφημίσομεν. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αίκη στους αιώνας των αιώνων αμήν. Οδήγησον ημάς εν οδό μετανοίας, εκκλίνοντες αΐ προς κακόν ανωδίας και τον υπεράγαθον παροργίζοντας Κύριον απειρόγαμε ευλογημένη Μαρία, καταφύγιον απεγνωσμένων ανθρώπων Θεού εν διέτοιμα. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Λάμψον μη θεαρχία τρισίλη ελάμψεσι, σών θεοργών μαρμαριγών της καρδίας του φαλμής, το κάλος φαντάζεστε της υπερνούν θεαρχικής σου λαμπρότητος και φωτουργού και γλυκίας μεθέξεως. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Πρώτερον ουρανού σε στερέωσας Κύριε και πάσαν δύναμην αυτών, το λόγο σου το παντουργό και πνεύμα της στόματος το συμφυεί, μεθόν δεσπόζεις του σήμαντος εν τριλαμπή μοναρχία θεότητος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ως έπλασας κατοικώνα μεσήν και ομοίωσιν, θεαρχική παντουργική τριάς ασύγχυτε μονάς, συνέτησον φώτισον προς το ποιήν το θέλημά σου το Άγιον, το αγαθόν εν ισχύει και τέλειον. Και νυν και αεί και στους αιώνας των ένων αμήν. Τέτο καστής τριάδος των ένα πανάχραντε θεαρχικότα των ιών, σωματοθέντα δι' ημάς εξού καταβγάζοντα τους γηγενείς, της τρισιλίου θεότητος το ανεσπέρο φωτί και τες λάμψεσιν. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς, ή των πρώτων των αγγέλων αμέσως διάκοσμων, απροσίτης του σου κάλους ακτήσιν ελάμπουσα, τεσές έγκλες φώτισον τριάς η μοναρχικοτάτη, τους ορθοδόξους εμέλποντας. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Νίνη φύση σε νική θεαρχία τρισίλιε ανυμνήσε ειν ουσίω σα διαγαθότητα των πτεσμάτων λύτρωσιν και πειρασμών εξετουμένη και των δεινών και των θλίψεων. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, τον Πατέρα και Υιόν και το Πνεύμα το Άγιον, μίαν φύσιν και θεότητα απίστη δοξάζομεν μεριστήν αμέριστον ένα θεόν της αοράτου και ερωμένης τεκτήσεως. Και νυν και αίκη στους αιώνας των αιώνων αμήν. Ρίσεις πάσε προφητών προδιέγραψαν άχανονται των σων τόκων, των απόρριτων και ανερμήνευτων, όν ημείς εγνώκαμεν μισταγωγών της ενιαίας και τρισιλίου θεότητος. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Ισόρροπον την δύναμη ως έχουσα τριάς η υπερούσιος εν ταυτότητη βουλήσεως, μονάς πέφεκας απλή και αδιαίρετος, σίουν ημάς εν τη δυνάμη σου περιφρούρησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, εσύ πάντα στους αιώνας τη βουλήση σου ως αγαθή υπέστησας, εξού κόντων ακατέλεπτε τριάς ήτα και των άνθρωπων διέπλασας, αλλά και νυν εκ πάσης ρίσε με περιστάσεως. Και νυν και αίκη στους αιώνας των αίνων αμήν. Ηλίου του αδίτου οίκος γέγονας, του πτήσαντος και τάξαντος τους φωστήρας τους μεγάλους πανσθενός, άχραντε παρθένε θεονύμφευτε, αλλά και νυν της των παθών με ρίσε ζωφώσεως. Τριάδα την σεπτήν και αμέριστον φύσιν προσώπησεν τρισί τεμνωμένην απμήτως και μένουσαν αμέριστον κατουσίαν θεότητος προσκυνήσομεν οι γηγενείς με τα φόβου και δοξάσομεν ως ποιητήν και δεσπότην θεών υπεράγαθον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Κυβέρνησον αγνή την αθλίαν ψυχήν μου και έκτηρον αυτήν υπό πλήθος πτεσμάτων. Βυθώ ολισθένος αναπολίας πανάμωμε και ενώραμε τη φοβερά του θανάτου. Σύ εξάρπασον κατηγορούν των δαιμόνων και πάσης κολάσεως. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Λόγια Θεού συμφίας απάβγασμα του Παντοκράτορος Θεού ως υπέσκου την παρασού θεοργών ενίκησιν. Ποιήσον ως έσπλαχνώσιν το Πατρί σου και το Πνεύματι και φοβερών της δαίμωση με δείξον και πάθεσιν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Είναι τη σύσσε πλαχνία δέσποτα δείξει στο πέλαγο σημείν. Των ιών σου προ την ημών πέμψα ταπεινότητα, άφησαν εμόρφωσα προ την αρχαία λαυρότητα. Αλλά και νυν το θείο με συνέτησον πνεύματι. Και νυν και αεί και στου αιώνα των αιώνων αμήν. Ο χερουβίμ θρόνο εποχούμενο και των απάντων βασιλεύ σε νεγαστρή σου παρθενική όκη επανάχραντε. Πάντα σε κλητρούμενο εκ τη φορά ω φιλάνθρωπο, αλλά και νυν τεσέ πρεσβείε με περιφρούρισον. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Νεύματι θεουργικό Κύριε πάντων τρισυπόσταθε και παντοκράτορ, ουρανούς εξέτεινα σωσή δέριν, ήτα και γης απειώρησα στο βάθος πανσθενή σου δρακή. Διώκει τους δούλους σου κρατέωσον, τι αγάπη και πίστη δυσή φιλάνθρωπε, ή να σε δοξάζομεν πόθο εις αιώνας. Ευλογούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιο Πνεύμα των Κύριων. Φώτισον τε αρχικών φως του Συνούντα στο τρισίλιον φως της προσώπης ενιαίων αύτης δε τη ουσία και προστασάς φωτοδότηδας ακτίνας επιβλέπει να ή διόν χορθαστήσω με την δόξαν σου την εγκλικίαν και φουτουργών και πανόλβιον και υπερυψώς επιστώσεις τους αιώνας και νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Ήψος εν εις ουρανούς την των ανθρώπων προσλαβούμενος φύση να τρέπτος ο Υιός σου Πάναγνε Θεοτόκε, υπερβολή αγαθότητος θρησάμενος της πάλευθοράς, όκαι ευχαρίστως αναμέλπωμεν ευλογήτω εκτίσεις πάσα των Κύριων και υπερυψούτω εις πάντας ους αιώνας. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Σώσον ο σωτήρ Χριστήσεως της αισθητής και νοουμένης στους δούλους σου της των δυσμενών επιβουλής και κακώσεως, Παναγία Τριάς ομοούσια και φρούρη την συν πίμνην διαπαντός ανεπιβούλευτον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, δύνατον βυθών των άπειρων της ουσιώδους δείξης σου αγαθότητος, δίδοκας ημίν επαγγελίας τρισίλιε και μονάρχα Θεέ πάντου δύναμε, σωστικάς της εις δούλης ας εκπληρώσε καταξίωσον, και νυν και αήκη στους αιώνας των αιώνων αμήν. Νεύσον τε σημών δεήσεσιν ο εν τρισί θεαρχικές υποστάσεσι, μόνος εις Θεός αληθινός πιστευόμενος και παράσκους εις δούλης παράκλησιν, πρεσβείες της αχράντου και πανημνήτου Θεομήτωρος.

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάστη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εισενέγεις ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Η του ληστού μετάνοια των παράδεισων εσύλησεν, ο δε θρήνος των ημεροφόρων την χαράν εμήνησεν, ότι ανέστης Χριστέ ο Θεός παρέχον το κόσμο το μέγα έλεος.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ του πατρός ημών Μεθοδίου ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Και τη δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δουλών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών της Αγίας Μονής Ταύτης μετά των οικείων αυτών.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Και τη δεόμεθα υπέρ του διαφυλακτήνε την Αγία Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου. Υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένην, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής, και λέησε ημάς.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ετιδεόμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών, φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών, και λέησε ημάς.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Επάκουσον ημών ο Θεός, ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν, και ήλαιος, ήλαιος, γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς.
3: Αμήν.
1: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν.
1: Δόξα σοι ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι. Ο Αναστάς εκ των νεκρών, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες της Παναγράνου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Νημίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες του Νημίων Επουρανίων, νοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Νημίου Ενδόξου, προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών, των Ενάσκης Λαμψάντων, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Εναγίης Πατέρων ημών, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού,

0: Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Αθανασίου του Αθωνίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Πατρός ημών Μεθοδίου Ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφών.

0: Υπέρ των ενδυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς.
1: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
0: Ορθοδόξους αρχιερείς.
1: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
0: Τους κτήτορας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης.
1: Αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Τους γονείς ημών και διδασκάλους.
1: Αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Τους πνευματικούς πατέρας και πάντας τους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών. Τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
1: Αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Είπομεν και υπερε αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
2: Ακούσαμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Έψαλαν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.

0: Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Ένα βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Ένα βιβλίο που μιλά με τρόπο απλό και κατανοητό για την εξομολόγηση και την αναγκαιότητά της από τους πιστούς. Οι αντιρρήσεις και αμφιβολίες για το μυστήριο και πώς θα τις αντιμετωπίσουμε. Ποια πρέπει να είναι η προετοιμασία μας για το μυστήριο. Με ποιο τρόπο να εξομολογούμαστε. Ποιος ο πνευματικός μας αγώνας μετά την εξομολόγηση. Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 95 0 22 22 8.
1: Δημήτρια 2026 Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου του Δήμου Αγίου Δημητρίου Αττικής. 27 Σεπτεμβρίου με 28 Οκτωβρίου. Καθημερινά τελούνται ιερές ακολουθίες και πραγματοποιούνται ομιλίες πνευματικής οικοδομής. Θα τεθούν σε προσκύνηση ιεραλείψανα των Αγίων Δημητρίου του Μυροβλήτου και Βασιλείου του Μεγάλου καθ' όλη τη διάρκεια των εκδηλώσεων. Λουκά του Ιατρού στις 4 Οκτωβρίου και Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου 11 με 18 Οκτωβρίου. Δημήτρια 2026 Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου του Δήμου Αγίου Δημητρίου Αττικής. Μέχρι τις 28 Οκτωβρίου. Πληροφορίες για το καθημερινό πρόγραμμα στο 210-9712-456 και στο www.inpavlaad.gr.
2: Αφιέρωμα στην Αγία Μαρία Σκοπτσόβα. Η ζωή μιας Ορθόδοξης Διαχριστών Σαλής που έδρασε στη Γαλλία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ το πρώτο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
0: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

πολλές αποδημίες. Ραδιοφωνικό οδηπορικό στην Αγία Γη. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

Φίλες και φίλοι ακροατές, σας καλωσορίζουμε στις ιερές μας αποδημίες, στο ραδιοφωνικό μας οδηπορικό στην Αγία Γη. Και σήμερα θα συνεχίσουμε την περιπλάνησή μας στη χαράδρα του Χοζεβά. Βοηθός μας θα είναι και σήμερα η έκδοση της Ιεράς Μονής με τίτλο «Το σπήλαιο των Χοζεβητών Οσιομαρτύρων» σε κείμενα του καθηγουμένου της Μονής Χοζεβά, Αρχιμανδρίτου Κωνσταντίνου.

1880 στη Μονή είχαν αγρυπνία των Αγίων Αθανασίου και Κυρίλου, Πατριαρχών Αλεξανδρίας, στις 18 Ιανουαρίου. Στην αγρυπνία είχαν έρθει και οι ασκητές, όπως και σήμερα έρχονται κατά τις Κυριακές και τις αγρυπνίες. Τη νύχτα είχε βρέξει λίγο. Το πρωί μετά την αγρυπνία, αφού πήρε κάθε ασκητής τον τορβά του, με μια ευλογία, λίγα όσπρια, παξιμάδι, λάδι και ό,τι άλλο παρηγορητικό υπήρχε, ξεκίνησαν να επιστρέψουν στα απόκριμνα σπήλαιά τους μέσα στη Χαράδρα. Τρεις γέροντες ερημίτες, ένας κρητικός, ο γέρον Βαρσανούφιος, και δύο Πελοποννήσιοι, ο ιερομόναχος Αλέξιος και πνευματικός των ερημιτών πατέρων και ο μοναχός γέρον Ιουστίνος, έμειναν πιο πίσω από τους άλλους ασκητές. Βλέποντας το δρόμο σαλιγκάρια, ο γέρον Βαρσανούφιος πρότεινε να μαζέψουν μερικά να φάνε για το εδέσιμο της ημέρας. Καθώς λοιπόν σκαρφαλωμένοι στα βράχια μάζευαν σαλιγκάρια, ο γέρον Βαρσανούφιος αισθάνθηκε άρρητη ευωδία σε ένα σημείο. Στην ερώτηση του προς τους άλλους πατέρες αν αισθάνονται το ίδιο, έλαβε αρνητική απάντηση. Ο γέροντας απορούσε τι ήταν αυτή η ευωδία. Κάποιο μυστήριο κρυβόταν εδώ, διότι η έρημος ήταν κατάξερη, δίχως ούτε ένα πράσινο φύλλο, ούτε ένα λουλούδι. Ξαφνικά έφτασε σε μια οπή του σπηλαίου, όπου τα νερά της βροχής με την πάροδο του χρόνου είχαν παρασύρει το χώμα και είχαν δημιουργήσει ένα άνοιγμα σε αυτό από την ανατολική πλευρά. Από εκείνο ακριβώς το σημείο προερχόταν η έντονη ευωδία. Τότε, αστραπιαία, αντιλήφθηκε ότι κάτι υπάρχει μέσα και καταβάλλοντας μεγάλη προσπάθεια, σκάβοντας με τα χέρια, μεγάλωσε το άνοιγμα και έρποντας προχώρησε. Στα 4 μέτρα βάθος βρέθηκε στο κενό του σπηλαίου. Και ό του παραδόξου θαύματος, ό του κενού θεάματος, αντίκρισε τα μαρτυρικά σώματα των σφαγιαστέντων πατέρων, ακέραια, με τη σάρκα, με νοπά ακόμη αίματα στα μαλλιά και στα ρούχα, σαν να είχαν θανατωθεί και τοποθετηθεί στο σπήλαιο προολίγου. Αγγίζοντάς τα, γέμισε αίματα και έντρομος θεώρησε ότι ήταν δαιμονική ενέργεια. Κατόπιν προσευχής όμως είδε ότι δεν χάθηκαν. Εν τω μεταξύ μπήκαν στο σπήλαιο και οι συνοδοιπόροι του, οι οποίοι αντίκρισαν το ίδιο ακριβώς θέαμα. Αφού προσκύνησαν, γύρισαν στη λαύρα του Χοζεβά και ενημέρωσαν τον ηγούμενο και τους λοιπούς μοναχούς σχετικά με τα ακέραια σώματα. Αμέσως ο ηγούμενος και οι αδελφοί, με θυμιάματα, άμφια και λαμπάδες, σημαίνοντας καμπάνες και σήμαντρα, έτρεξαν στο σπήλαιο. Οι εισερχόμενοι αντίκρισαν το ίδιο θαυμαστό θέαμα. Οι πατέρες κατόπιν επέστρεψαν στη λαύρα και οι γέροντες ερημίτες στα σπήλαιά τους. Ακολούθησε ολονύχτιος πανηχίδα στη λαύρα και το πρωί, μετά το πέρας αυτής, κατέβηκαν πάλι στο σπήλαιο προς προσκύνηση. Αυτή τη φορά όμως είδαν οστά καθαρά, περιβεβλημένα μεν τα ενδύματά τους, αλλά χωρίς σάρκα.

ο Γερών Βαρσανούφιος, που πρώτος μπήκε στο σπήλαιο και αντίκρισε το θαυμαστό θέαμα, αναρωτιόταν, απορούσε και παρακαλούσε τον Κύριο να του αποκαλύψει ποια ήταν τα θύματα και αν επρόκειτο περί σεσωσμένων ή μη. Μετά από 3 μήνες, καθώς έκανε την ακολουθία του εσπερινού στις 2 η ώρα, με το φως του ήλιου, στο στόμιο του σπηλαίου, άκουσε φωνή από το βάθος του σπηλαίου να του λέει: «Ανέβα στο σπήλαιο για να πληροφορηθείς αυτό που ζητάς». Ο γέροντας τρόμαξε και δεν μπορούσε να καταλάβει τι ήταν αυτή η φωνή. Παρόλα αυτά, υπάκουσε και μπήκε στο σπήλαιο. Κάθισε όρθιος, έχοντας στο στήθος την πατερίτσα του, στηριζόμενος σε αυτή και με το κομποσχήνι στο χέρι, προσευχόταν επί 3 μερόνυχτα. Ούτε κάθισε, ούτε έφαγε, ούτε νερό ήπιε. Η γεροντική του κούραση το έφερε λίγων λεπτών ύπνο, έτσι, ακουμπισμένος όπως ήταν, στην πατερίτσα. Βλέπει τότε, στο δάπεδο του σπηλαίου, μεταξύ των Αγίων Λειψάνων, χιλιάδες σκανδύλια αναμένα, κούπες κρυστάλλινες καθιστές. Και στο βόρειο τμήμα του σπηλαίου, νέο μοναχό, μεράσο, να κρατά στο χέρι λαδικό με λάδι και στο άλλο κομμάτι ύφασμα και κερί αναμένο. Ανανέωνε τα καντήλια και όπου χρειαζόταν λάδι προσέθετε. Μεταξύ τους ακολούθησε τότε ο εξής διάλογος. Γέροντας: «Ευλόγησον, πάτερ». Μοναχός: «Ο Κύριος να σε ευλογεί, γέροντα. Τι κάνεις εδώ, πάτερ?» «Ανάβω τα καντήλια των πατέρων». «Από ποιο μοναστήρι είσαι?» «Από εδώ, από το μοναστήρι είμαι, γέροντα, αλλά λείπω χρόνια». «Πάτερ, γύρισε πίσω. Άφησε στη γωνιά του σπηλαίου καντήλια σβηστά. Άναψε τα». «Τα είδα, γέροντα, ότι είναι σβηστά, αλλά δεν μπορώ να τα ανάψω». «Ποιον είναι αυτά τα σβηστά καντήλια?» «Είναι των ζώντων πατέρων της Μονής. Είναι και αυτά μαρτυρικά, αλλά όχι με αίμα». Τότε ο γέρον Βαρσανούφιος αντιλήφθηκε ότι δεν επρόκειτο περί μοναχού, ούτε περί Αγίου εκ των κατακειμένων πατέρων, αλλά περί Αγγέλου Κυρίου. Πράγματι, είδε τον ξένο μοναχό να ανοίγει αστραπιαία το ράσο του και καθώς φάνηκαν οι φτερούγες του, πέταξε. Η μία φτερούγα μάλιστα τον χτύπησε λίγο στο μέτωπο. Τρομαγμένος, ξύπνησε και είδε τη σκιά του Αγγέλου να βγαίνει από το σπήλαιο και να εξαφανίζεται. Και το μόνο που αντίκρισε ήταν τα λείψανα όπως και πριν. Προς απόδειξη ωστόσο ότι τα όσα είδε δεν ήταν φαντασία, έμεινε επί 2 χρόνια σημάδι στο μέτωπό του σε χρώμα σταχτή. Ύστερα χάθηκε. Ο Θεός είχε λύσει την απορία του γέροντος ερημίτου.

το σπήλαιο σήμερα πρόκειται για το αρχαιότερο και δι το μοναδικό κημητήριο μονής στην την Παλαιστίνη. Απέχει 150 μέτρα βόρειο-ανατολικά της μονής. Βρίσκεται άνωθεν του Δρομίσκου με κατεύθυνση προς τα ασκητήρια του Χωσεβά. Φυσικό σπήλαιο, ελαφρώς τριγωνοειδές, επιχρησμένο όλο εσωτερικά, με στρογγυλή λαξευτή θύρα. Νέα είσοδος διενύγει αριστερά της πρώτης μετά τριμήνου από την ανακάλυψή του, την 13η Μαρτίου 1880 από τους πατέρες της Μονής. Δεξιά της εισόδου συναντώνται 8 συμμετρικοί τάφοι, ένας στο κέντρο και 7 στην αριστερή πλευρά. Παρατηρούμε ότι οι κεκοιμημένοι ή το θαμμένοι κατά σειρά και κατά βαθμό, ο ένας δίπλα στον άλλον. Επίσκοποι, αβάδες, πρεσβύτεροι, διάκονοι, διακόνησες και μοναχοί. Η οροφή, χρώματος πορφυρού με οχροειδείς και κόκκινους σταυρούς, τινές των οποίων φέρουν τις ευαγγελικές εκφράσεις «Ιησούς Χριστός νικά» και «Φως ζωή». Άνωθεν των τάφων υπάρχουν γεγραμμένα στην ελληνική γλώσσα τα ονόματα των κεκοιμημένων Αγίων, ο βαθμός του υπουργήματός τους και η καταγωγή τους. Μπορούμε εύκολα να ξεχωρίσουμε ορισμένα ονόματα, όσα είναι ευανάγνωστα. Εκ των πηγών γνωρίζουμε ότι ιχνογραφήθησαν το 1901 από τους μοναχούς της Λαύρας. Λίγα μόλις χρόνια μετά την ανακάλυψη του σπηλαίου και πριν αρχίσει η φθορά του από τους προσκυνητές. Μεταξύ των κεκοιμημένων βρίσκονται Ίσαυροι, Αρμένοι και Κύλικες. Προφανώς επρόκειτο περί μοναχών οι οποίοι δεν είχαν αποσπαστεί εκ της Ορθοδόξου Εκκλησίας, δηλαδή δεν είχαν προσχωρήσει στην αίρεση του μονοφυσιτισμού, η οποία καταδικάστηκε από την 4η εν Χαλκιδόνη Οικουμενική Σύνοδο το 451.

αν και έως την εποχή του πρώτου κτήτορος, Αγίου Ιωάννου του Χοζεβίτου, η μονή ήταν άβατος για τις γυναίκες, κατόπιν θαύματος της υπεραγίας Θεοτόκου, στην αυτοκράτορα του Βυζαντίου Πουλχερία, την πρώτη γυναίκα που εισήλθε στη Λαύρα, επετράπη η είσοδος αυτές περί το 457. Προς επίρρωσιν των γραφωμένων, ως ιστορικό γεγονός καταγράφεται η ύπαρξη εντός του κημητηρίου τάφων με ονόματα γυναικών, οι οποίες ήταν μοναχές. Πρόκειται περί ευλόγου συμπεράσματος, διότι εφόσον υπήρχε το ανώτερο, διακόνησα, θα υπήρχε ασφαλώς και το κατώτερο, μοναχή. Ως γνωστόν, υπήρχε ο θεσμός των διακονισών στην αρχαία εκκλησία. Διακόνησε στην εκκλησία των Ιεροσολύμων υπήρχαν και την εποχή των Σταυροφοριών. Το συμπέρασμα αυτό εξάγεται από το τυπικό της Αγίας του Χριστού Αναστάσεως. Στη δε Λαύρα του Χοζεβά υπάρχει η παγκόσμιος πρωτοτυπία της ταφής ως ανικουσών στη Λαύρα, διακονισών και μοναζουσών στο κημητήριο. Υπάρχουν πολλές επιγραφές που το πιστοποιούν αυτό. Υπάρχει και μία επιγραφή στο όνομα της Βασιλίσσης Ίας, για την οποία δυστυχώς δεν έχουμε περισσότερες πληροφορίες. Οι υπόλοιπες από τις διακόνησες είχαν ρόλο κατηχητριών και κατηχούσαν τους ειδωλολάτρες οδοιπόρους. Το έργο κατηχήσεως υπό των γυναικών και ακολούθως βαπτίσεως των διερχομένων ισχυροποιεί η ύπαρξη ονόματος και κοιμημένου Κωνσταντίνος με την επωνυμία Φωτιστής. Επρόκειτο περί εντεταλμένου ειδικός στις βαπτίσεις μελοφωτίστων. Σήμερα υπάρχουν λινά ρούχα των οσιομαρτύρων με αίμα, πόρπες, ζώνες, τεμάχια από σχήματα αρχιερέων και ομοφόρια. Υπάρχουν μάλιστα τμήματα Αγίων Λειψάνων με δέρμα. Το εν λόγω σπήλαιο, τόσο για τη Μονή όσο και για τους απανταχού Ορθοδόξους, αποτελεί πνευματικό θησαυροφυλάκιο. Τα μαρτυρικά λείψανα, πηγή δυνάμεως, βάση πίστεως, ιστορικής συνέχειας, πρότυπα μιμήσεως.

Και ολοκληρώνουμε διαβάζοντας τις σελίδες από αυτήν την μικρή έκδοση της Μονής Χοζεβά με το σύντομο αντί επιλόγου κείμενο. Λοιπόν, ας γονατίσουμε μπροστά στα λείψανα των μαρτύρων. Ας αγκαλιάσουμε τις λειψανοθήκες τους. Γιατί μπορούν και οι λειψανοθήκες των μαρτύρων να έχουν μεγάλη δύναμη. Όπως βέβαια και τα οστά των μαρτύρων έχουν μεγάλη δύναμη. Και ας μην ερχόμαστε εδώ μόνον κατά την ημέρα της εορτής τους, αλλά και άλλες ημέρες ας τις επισκεπτόμαστε παρακαλώντας και ζητώντας να γίνουν προστάτηδές μας. Γιατί οι Άγιοι έχουν μεγάλη παρησία ενώπιον του Θεού, όχι μόνο όσο ζουν, αλλά και όταν πεθάνουν, και πολύ περισσότερο όταν πεθάνουν. Γιατί τώρα φέρουν τα στίγματα του Χριστού και δείχνοντας τα στίγματα αυτά μπορούν να πείσουν τον Βασιλέα Χριστό για όλα. Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου, εις Βερνίκην και προσδόκην.

Επισκεπτόμαστε, φίλες και φίλοι ακροατές, στις σημερινές ιερές αποδημίες, τη Λαύρα του Χοζεβά, στην μεγάλη αυτή χαράδρα της ερήμου της Ιουδαίας. Μια χαράδρα που μέχρι σήμερα έχει νερό από τις πηγές που ξεκινάνε λίγο πιο ψηλά από το μοναστήρι, περνάει μπροστά από το μοναστήρι και του χαρίζει λίγη βλάστηση για να εκβάλει τελικά το νερό αυτό στην πόλη της Ιεριχούς. Λίγα μέτρα μακρύτερα από το μοναστήρι, σήμερα, υπάρχει ένα νέο παρεκκλήσιο, όμορφα διακοσμημένο και αγιογραφημένο, μπροστά ακριβώς από την είσοδο του σπηλαίου των Αγίων Μαρτύρων της Μονής, του σπηλαίου Κημητηρίου. Ολόκληρος ο χώρος του σπηλαίου αποτελεί το Άγιο Βήμα, το ιερό του παρεκκλησίου αυτού. Το παρεκκλήσιο ολοκληρώθηκε το 2014. Μέχρι τότε το σπήλαιο ήταν σφραγισμένο τα τελευταία χρόνια, ενώ τις προηγούμενες δεκαετίες μπορούσαν πολλοί από τους προσκυνητές να εισέρχονται και να παίρνουν ελεύθερα και χωρίς έλεγχο δυστυχώς ευλογίες από μόνοι τους. Ωστόσο, με την ανοικοδόμηση του νέου παρεκκλησίου ανεδείχθη το σπήλαιο αυτό και η ευλογία των Αγίων πλέον σκορπίζεται σε όλους.

φτάσει φυσικά μέχρι και σήμερα κάποιος στη Μονή του Χοζεβά, χρειάζεται να περπατήσει στο μονοπάτι μέσα στη Χαράδρα. Κατηφορικό όταν πηγαίνει, ανηφορικό όταν επιστρέφει. Όμως ο κόπος που απαιτείται έρχεται στη συνέχεια να γίνει μεγάλη ευλογία από την επίσκεψη σε αυτό το μοναστήρι. Ένα μοναστήρι που μέχρι τα μισά τουλάχιστον του 5ου αιώνα ήταν άβατο, με παρέμβαση όμως της Θεοτόκου λύθηκε το άβατο και είναι επισκέψιμο και από τις γυναίκες πια. Σε αυτό λοιπόν το μοναστήρι βρεθήκαμε με ομάδα προσκυνητών τον Αύγουστο του 2013. Και τότε, στην αυλή της Μονής, μπροστά από το καθολικό, από την κεντρική της εκκλησία, ο ηγούμενος της Μονής, αρχιμανδρίτης Κωνσταντίνος, μίλησε στους προσκυνητές και κατέθεσε την δική του εμπειρία. Ιστορικά στοιχεία για το μοναστήρι, για τους Αγίους Μάρτυρες, για τον Άγιο Ιωάννη, τον νέο Χοζεβίτη, τον ασκητή των Σπηλαίων, αλλά και άλλες κουβέντες ωφέλιμες για όλους τους παρευρισκομένους. Αυτά που μας είπε θα ακούσουμε ευθύς αμέσως.

Λοιπόν, το μοναστήρι μας, έτσι να θυμάστε δύο λόγια, δεν ξέρω τώρα τι σας έχει πει ο κύριος Μαρκούδης, μήπως πέσω σε επαναλήψεις. Είναι το σταυροδρόμι που συνδέει την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη. Πρώτη φορά συναντούμε την ονομασία του ρέματος που περάσατε, που ονομάζεται Χοράφ. Από το ρέμα αυτό πέρασε ο Ιησούς του Ναβί, όταν μετά το θάνατο του προφήτου Μωυσέου, ο οποίος κοιμήθηκε, θα λέγαμε, στο όρος Μωάβ, που ανήκει στην Ιορδανία, πήρε το Ισραηλιτικό λαό ο Ιησούς του Ναβί, πέρασε από τον Ιορδάνη που αργότερα βαπτίστηκε ο Χριστός, από την Ιερικό και κατευθύνθηκε προς τα Ιεροσόλυμα. Δεύτερη αναφορά για το χώρο αυτό συναντούμε στο τρίτο βιβλίο των βασιλειών, στην Παλαιά Διαθήκη πάντα, που γίνεται αναφορά για το πρόσωπο του προφήτου Ηλίου. Ο προφήτης Ηλίας ήρθε και κρύφτηκε στο σφύλιο που θα πάτε επάνω να προσμιμήσετε για 3,5 έτη. Ο λόγος ήταν ένας. Ήταν μισητός από το βασιλικό ζευγάρι, τον Αχάβ και τη γυναίκα του Ιεζάβελ, οι οποίοι αποστάτησαν από την αληθινή πίστη και πίστευαν στο Θεό Βάλ, στα δαιμόνια δηλαδή. Ο προφήτης Ηλίας προσπάθησε να τους επαναφέρει στο σωστό δρόμο με τις ομιλίες και τα κηρύγματά του, αλλά εκείνοι έμειναν αμετανόητοι και αμετάπιστοι, παραμένοντας στην πλάγη των δαιμονίων. Δεν έφτανε μόνο αυτό, αλλά μίσησαν τον προφήτη και ήθελαν να τον σκοτώσουν, να τον βγάλουν τη ζωή του. Είναι ο εύκολος τρόπος. Ο Θεός λοιπόν του δίνει εντολή και έρχεται και κρύβεται στο σπήλαιο που βρίσκεται εδώ. Αυτό το διάστημα ο Θεός συνέχισε να τον στηρίζει και να τον φροντίζει, στέλνοντας κόρακες, όπως μας αναφέρει το χωρίο, που το έφερναν το πρωί ψωμί και το βράδυ το έφερναν κρέας, για να μπορέσει να συντηρηθεί. Και έπινε νερό από το χήμαρο του Χοράφ, ο οποίος σταμάτησε να ρέει τη δεκαετία του 1980 λόγω των καιρικών μεταβολών που υπέστη ολόκληρος ο πλανήτης μας. Άλλωστε το μαρτυρεί και το ελαιοτριβείο που είχε το μοναστήρι μας και θα το δείτε κοιτάζοντας από τον μπαλκόνι. Αυτό το χρονικό διάστημα που έμεινε ο προφήτης Ηλίας στο χώρο αυτό, ζήτησε από το Θεό να κλείσει τους ουρανούς, να πέσει σταγόνα νερού, να παιδαγωγηθεί ο λαός και να συνέλθει από την αποστασία. Όντως, ο Θεός ικανοποιεί το αίτημά του, κλείνει τους ουρανούς και δεν πέφτει σταγόνα βροχής στο χώρο αυτό. Φανταστείτε, εδώ έχουμε από το Φεβρουάριο να δούμε βροχή, φανταστείτε πώς θα ήταν ο χώρος αυτός δίχως βροχή για 3,5 χρόνια. Με συγκινεί κάθε φορά το γεγονός αυτό το οποίο έτσι διηγούμε για το κλείσιμο του ουρανού. Γιατί ένας άνθρωπος διατάζει τον δημιουργό του και ο Θεός κάνει υπακοή σαν ένα ειδούλος. Η παντοδυναμία του Θεού έχει μία δυναμία, ένα οξύμορο σχήμα αυτό βέβαια, αλλά οφείλω να σας το πω. Και ποια είναι αυτή η αδυναμία? Είναι η καθαρή καρδιά που είχε ο προφήτης Ηλίας. Ο προφήτης Δαβίδ λέει: «Η καρδία είναι καθαρά, κτίσουν μη ο Θεός». Θεέ μου, βοήθησέ μου να αποκτήσω μία καθαρή καρδιά. Ο προφήτης Ηλίας την είχε, γι' αυτό και υποκλίνεται ο Θεός. Εμείς σήμερα την καθαρή καρδιά την αποκτάμε με δύο τρόπους. Όλοι οι πατέρες της Εκκλησίας μας το λένε, αλλά εγώ χρησιμοποιώ ένα σύγχρονο γέροντα, ο γέρον Πορφύριος, ο οποίος λέει: «Με τη λάτρα και τη λατρεία θα σωθούμε». Με την εξομολόγηση δηλαδή και τη Θεία Κοινωνία. Αυτά τα δύο μεταφαρμόσουμε, σωθήκαμε. Ο ρόλος του πατρός Θεμιστοκλή στην ενορία σας δεν είναι να διεκπεραιώνει υποθέσεις γραφειοκρατικές, γάμους, βαπτίσεις και τα σχετικά. Ο σκοπός του που πήγε στην ενορία αυτή είναι να γίνει το χαλάκι στο κατόφλι εκεί της ενορίας, να πάτε εσείς και να σκουπίσετε τα πόδια και να περάσετε μέσα καθαροί. Αυτός είναι λοιπόν ο ρόλος του πατρός Θεμιστοκλή και κάθε κληρικού, και εμείς οφείλουμε να πράξουμε το σωστό. Την τρίτη αναφορά που έχουμε για τον χώρο αυτό είναι ότι ένα άτεκνο ζευγάρι, ο Άγιος Ιωακήμ και η Αγία Άννα, δεν είχαν παιδιά και παρακαλούσαν τον Θεό να τους χαρίσει ένα παιδάκι. Ο Άγιος Ιωακήμ προσευχήθηκε στο σπήλαιο του προφήτου Ηλίου για 40 ημέρες και η Αγία Άννα προσευχήθηκε στο σπίτι της στη Γεστημανή. Καρπός της προσευχής ήταν η γέννηση της Παναγίας μας. Οι αγιογράφοι, όταν θέλουν να ζωγραφίζουν τον Άγιο Ιωακήμ προσευχόμενο, δεν ξέρω αν είναι κάποιος αγιογράφος εδώ μέσα,
τον ζωγραφίζουν να προσεύχεται σε κήπο. Εγώ σας είπα σε σπήλαιο. Τώρα είτε εγώ είμαι ψεύτης, είτε γεωγράφοι είναι ανιστόρητοι. Η αλήθεια ποια είναι? Η αλήθεια είναι ότι ο κήπος εδώ που βρίσκεται κάτω από το ρέμα ήταν κτηματική περιουσία του Αγίου Ιωακήμ. Ερχόμενος εδώ ο Άγιος Ιωακήμ ήθελε έναν κατεξοχήν ιερό χώρο να προσευχηθεί. Τότε ποιος άλλος ιερός χώρος ήταν? Ένας βιβλικός χώρος, ο χώρος του σπηλαίου του προφήτου Ηλίου. Ερχόμαστε στα χρόνια του Κυρίου. Ο Κύριος πολλές φορές ανεποκατέβαινε από το ρέμα αυτό. Γιατί ήταν η εθνική οδός της εποχής εκείνης. Και όλοι οι οδηπόροι που τον ακολουθούσαν είχαν την ανάγκη να βρέξουν λίγο τα πόδια τους και να ρίξουν λίγο νεράκι στο πρόσωπο. Να θυμάστε ότι την περίοδο αυτή δεν υπήρχαν ούτε αθλητικά παπούτσια ούτε πίπερλα για να μπορούν να βαδίζουν αναπαυτικά. Περνάμε από τον 3ο αιώνα στον 4ο αιώνα, έχουμε την άφηση του μοναχισμού, από τον ερημητισμό πάνω στο κοινοβιακό σύστημα. Αρχές του 5ου αιώνα συναντάμε μια ομάδα 5 σύγχρονων ασκητών, οι οποίοι μονάζουν σε εισάγγισμα κελιά, και ένας από τους 5, ο Άγιος Ζήμων, έζησε στο σπήλαιο που είναι απέναντι εδώ στο βουνό, και είναι το στόμιο μισόχτης του μετέφερες. Έρχεται ο Άγιος Ιωάννης ο Χοζεβίτης από τη Θήβα της Αιγύπτου, παίρνει αυτή την πνευματική μαγιά και κάνει ένα μεγάλο μοναστήριο το οποίο αριθμεί 3.000 μοναχούς εντός και άλλους 3 κατά μήκος του χυμάρου κατεβαίνοντας προς την Ιεριχώ. Μιλάμε για μια απόσταση ενός με 1,5 χιλιόμετρο που αν κατέβει κάποιος σήμερα θα δει μια πληθώρα ερημητηρίων και ασκητηρίων. Είναι μια νεκρά ασκητική πολιτεία που ποτέ δεν έπαψε να λειτουργείται, όμως το τελευταίο ασκητήριο που είναι η σχή της Αγίας Άνης. Στο τελευταίο ασκητήριο, οι Άραβες το ονομάζουν Ντερμπενάτ, δηλαδή το μοναστήρι των Παρθένων, έζησε η Αγία Άννα μετά τη γέννηση της Παναγίας μας. Αφιέρωσε τη ζωή της στο Θεό. Μια ζωή αφιερωμένη την έχει στο Θεό, θα λέγαμε με την σημερινή έννοια της μοναχής. Στο χώρο αυτό σήμερα ζει ένας ασκητής. Και το λέω καμιά φορά, όχι να μου κάνετε διαφήμιση, απλώς για να σας στηρίξω πνευματικά. Ο άνθρωπος αυτός είναι Σκοπιανός στην καταγωγή. Ζει στο ασκητήριο αυτό, έχει 15 χρόνια και δεν έχει φάει ούτε μία μέρα λάδι. Υπόψη ότι δεν τρώει χαλβά. Τρώει φρούτα, τρώει ψωμί και καμιά φορά λίγο ρύζι. Είναι 62 χρονών και περπατάει σαν παιδάκι. Και εμείς όταν νηστεύουμε καμιά μέρα το λάδι μας πιάνει το απόγευμα τρέμουλο και λέμε να φάω κάτι γιατί θα πέσω κάτω. 15 χρόνια. Ούτε Πάσχα ούτε Χριστούγεννα. Φυσικά δεν τρώει και ξηρούς καρπούς γιατί δεν έχει δόντια ο άνθρωπος. Έρχεται λοιπόν η οργή των Περσών το 614, σφάζουν τους πατέρες, 3.000 πατέρες, και καταστρέφουν το μοναστήρι, το Κέρε. Το πρώτο μοναστήρι ήταν πενταόροφη ξυλοκατασκευή. Οπότε ήταν, θα λέγαμε, τα υλικά έφλεκτα για να καταστραφεί. Όσοι εκ των πατέρων επέζησαν, έθαψαν τους υπολείπους στο σπήλαιο που είναι κάτω από το μοναστήρι μας, το τελευταίο κτίριο έξω αριστερά, 10 μέτρα. Είναι το σπήλαιο, που εκεί το χρησιμοποιούσαν οι πατέρες τότε για την ταφή των κεκοιμημένων. Είναι ένα φυσικό σπήλαιο με λαξασμένους τάφους. Έσταψαν τους πατέρες, τους έβαλαν μέσα στο χώρο αυτό, γιατί όπως βλέπετε εδώ πέρα δεν υπάρχει χώμα και εμείς να πεθάνουμε για να μας θάψουν. Έκλεισαν το στόμιο, γκρέμισαν χώματα και βράχια, να μην βεβαιωθούν ξανά τα λείψανα των πατέρων, και έτσι ξεχάστηκε μέσα στο διάβατο χρόνο. Την περίοδο αυτή των Περσών και μετά τους Πέρσες έχουμε την δεύτερη ενοικοδόμηση της Μονής, αυτό το μοναστήρι που βλέπουμε, από τον Άγιο Γεώργιο τον Χοζεβίτη, που κατάγεται από την Κύπρο, καταγόταν την Κύπρο, από τα Λεύκαρα της Κύπρου. 10ο αιώνα έχουμε την καταστροφή της Μονής, φεύγουν πολλοί πατέρες, ορισμένοι πηγαίνουν στη Γεωργία και οι υπόλοιποι πηγαίνουν στην Ελλάδα έχοντας ως πολύτιμο θησαυρό κοντά τους τη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας μας. Και εκεί που ταξίδευαν λοιπόν μεσοπέλαγκα στο Αιγαίο, είδαν μια περιοχή που κάπως τους θύμιζε λίγο το Χοζεβά εδώ πέρα και είπαν να φτιάξουν ένα μοναστήρι. Έφτιαξαν λοιπόν το μοναστήρι, κατέθεσαν την εικόνα και μιλάμε για το σημερινό μοναστήρι της Παναγίας της Χοζεβιωτής στην Αμοργό.
1770 ένας μητροπολίτης ονόματι Κλεόπας Κεκυλίδης, ψάχνοντας τη βιβλιοθήκη της Μονής, ανακαλύπτει ένα κώδικα που περιγράφει την ύπαρξη ενός σπηλαίου που βρίσκονται τα λείψανα των πατέρων. Βάζει εργάτες, αλλά δυστυχώς δεν βρήκε τίποτα. 100 χρόνια αργότερα, 18 Ιανουαρίου του 1880, τελειώνοντας την αγρυπνία οι πατέρες προς τιμήν των Αγίων Αθανασίου και Κυρίλου, πήραν από το μοναστήρι από ένα καλάθι με τα απαραίτητα τρόφιμα της εβδομάδας, κάτι όσπρια και κάτι παξιμάδια, και ο καθένας τράβηξε για το ασκητήριό του. Βγαίνοντας λοιπόν έξω, είχε πιάσει ένα ψηλόβροχο και είχαν βγει σαλιγκάρια και άρχισαν οι πατέρες να μαζεύουν σαλιγκάρια. Ένας από τους πατέρες, ο πατήρ Βαρσαλούφλος, εκεί που μάζαβε σαλιγκάρια, αισθάνθηκε ένα άρωμα. Αφήνει το κοφίνι και έψαχνε να βρει από πού έρχεται το άρωμα. Κοιτάει λοιπόν και βλέπει στο βουνό μια τρύπα, κοιτάει μέσα και βλέπει ένα φρικτό θέαμα. Είδε λείψανα και κοιμημένων ανθρώπων, στιβαγμένα, όπως είναι τα ξύλα, με όλες τις σάρκες, τα ρούχα και τα αίματα. Και έπεσε κάτω λιπόθυμος. Όταν συνήλθε, ήρθε η ενημέρωση τους πατέρες. Κατέβηκαν και οι υπόλοιποι είδαν το ίδιο θαυμαστό γεγονός. Το βράδυ έκαναν αγρυπνία, σας τα λέω εν περιλήψη, και το πρωί κατέβηκαν να τακτοποιήσουν τα άγια λείψανα. Και με τα λίπης διαπίστωσαν ότι τα λείψανα δεν είχαν τις άπειες. Υπήρχαν τα οστά και τα ρούχα. Ο πατήρ Βαρσαλούφλιος, ένας άνθρωπος της αρετής, καθόταν για 3 μήνες κάνοντας τον εσπερινό έξω από το σπήλαιο. Ένα απόγευμα λοιπόν, ακούει μια φωνή που του λέει: «Αν θέλεις να πληροφορηθείς, έλα μέσα». Μπήκε στο σπήλαιο, κάθισε μία μέρα, δεύτερη μέρα, κάθισε 4 ημερόγια μυστικός προσευχόμενος. Την τέταρτη μέρα τον παίρνει ο ύπνος και βλέπει ένα όνειρο ότι βρισκόταν μέσα στο σπήλαιο και η οροφή του σπηλαίου ήταν γεμάτη καντήλια. Τα μισά ήταν αναμένα και τα μισά σβηστά. Και ένας από τους πατέρες έδινε λάδι στα αναμένα καντήλια. «Ευλόγησον πάτερ», λέει ο πατήρ Βαρσαλούφλιος, «ο κύριος». «Ποιος είσαι εσύ?» «Ένας από τους πατέρες της Μονής». «Και τι κάνεις εδώ πέρα?» «Συντηρώ τα καντήλια τα αναμένα». Λέει, «Τι είναι όλα αυτά τα καντήλια?» «Τα αναμένα είναι όλων των πατέρων. Τα αναμένα είναι με μαρτυρικό αίμα και τα σβηστά είναι των πατέρων που διακονούν σήμερα στο μοναστήρι». Και εξαφανίστηκε. Την ώρα που εξαφανίστηκε, αισθάνθηκε ένα χτύπημα ο πατήρ Βαρσαλούφλιος στο μέτωπο. Ήρθε ενημέρωση στους πατέρες και οι πατέρες διέκριναν στο μέτωπο του ένα γκρίζο σημάδι, το οποίο του παρέμεινε στο μέτωπο για 2 χρόνια. Ήταν, θα λέγαμε, μια σφραγίδα της αποκαλύψεως του σπηλαίου, εκ του Θεού, και όχι μια πληροφορία που ήρθε κατόπιν παραγγελίας και αγωνίας, θα λέγαμε. Από τότε μέχρι σήμερα το σπήλαιο είναι κλειστό. Ήταν ένα χρονικό διάστημα ανοιχτό, αλλά δυστυχώς η ευλάβεια, αν δεν προσεχθεί, φτάνει σε σημεία ασέβειας. Έμπαιναν οι προσκυνητές, έπαιρναν άγια λείψανα, έγραφαν στην οροφή του σπηλαίου τα ονόματα, χώρα προέλευσης, ημερομηνία επισκέψεως. Και το σπήλαιο έχει υποστεί ανυπολόγιστη υλική και πνευματική καταστροφή. Θα μου πείτε την υλική τι καταλαβαίνουμε, την πνευματική τι γίνεται. Πνευματική μας έκλεψαν αρκετά άγια λείψανα. Η ιστορική αξία έχει ανυπολόγιστη. Γιατί η οροφή του σπηλαίου είναι σοβατισμένη με σοβά της εποχής του 5ου αιώνα και, όπως σας είπα προηγουμένως, ήταν το παλιό κημητήριο της Μονής. Μέσα στο κημητήριο αυτό έθαβαν τους κεκυμημένους της Μονής και σημείωναν ένα σταυρό πάνω από το τάφο και κυρίως στο ύψος της οροφής και έγραφαν και το όνομα του κεκυμημένου. Εμείς έχουμε μια παγκόσμια, θα λέγαμε, αποκλειστικότητα στο μοναστήρι αυτό. Έχουμε μέσα στο κημητήριο ονόματα κεκυμημένων γυναικών. Βασιλίσκα, Μαρία, Βασίλισσα Αγία, Αναστασία Διακόνισσα. Και πώς συνδέονται οι γυναίκες με το χώρο αυτό? Το μοναστήρι, όταν ήταν στην ακμή του, όπως σας είπα, βρισκόταν σε ένα σταυροδρόμι. Και το σταυροδρόμι. Το σταυροδρόμι που ήταν η εθνική οδός εδώ πέρα, της εποχής εκείνης. Και όσοι ειδωλολάτρες περνούσαν εδώ πέρα, είχαν οι γυναίκες τον ρόλο των κατηχητριών. Κατηχούσαν τους ειδωλολάτρες. Και το κλειδί στην υπόθεση αυτή είναι ένα όνομα,
πάνω λοιπόν εκεί στον τοίχο που λέει Αρχιμανδρίτης Κωνσταντίνος, ο φωτιστής. Άνθρωπος που ήταν αποκλειστικά και μόνο που ασχολόταν με το βάπτισμα των εφωτίστων. Επιστεύω σε λίγο χρονικό διάστημα έχουμε το υλικό έτοιμο, είμαστε υποέτοιμοι τώρα. Θα τα δείτε, είναι πραγματικά ιστορικά στοιχεία αυτά. Είναι το μοναδικό κημητήριο του 5ου αιώνα στα Ιεροσόλυμα που υπάρχει. Πουθενά άλλο, σε κανένα μοναστήρι, είναι ολοκατεστραμμένο. Σήμερα στο κημητήριο βρίσκονται πολλά λείψανα των Αγίων, των Οσιομαρτύρων και πολλά ρούχα. Είναι λινά ρούχα, είναι ακριβώς όπως είναι το τσουβάλι. Φανταστείτε ένα τσουβάλι, βαμβακερά, γιατί την εποχή εκείνη δεν υπήρχαν τα συνθετικά, και είναι γεμάτα από αίμα, τα οποία ευωδιάσουν. Όταν με το καλό ανακαινήσουμε τον Άγιο Στέφανο, μετά από 1-2 μήνες περίπου θα είναι έτοιμος ο ναός, θα μπορείτε να προσκυνείτε τα Άγια Λείψανα και τα ρούχα των Αγίων. Ερχόμαστε στο 1900, έχουμε την τελευταία ανακαίνιση της Μονής από κάποιο μοναχό καλλίνικο, ο οποίος πουλάει την περιουσία του και ανακαινεί στο μοναστήρι, και θα δείτε εδώ τα τελευταία ανακαινισμένα δωμάτια. Φτιάχνονταν ένα δωμάτιο κάθε χρόνο. Είναι πολύ δύσκολη έτσι η κατασκευή εδώ πέρα, ακόμα και σήμερα. Το διάστημα αυτό, για μία εικοσαετία, μέχρι το 1916, έζησε εδώ ένας καινούριος Άγιος της Εκκλησίας μας, ήταν Χοζεβίτης στην καταγωγή, ο οποίος το μεγαλύτερο διάστημα το έζησε κάτω στη σκή της Αγίας Άνης, ο οποίος είχε το διακόνημα του Αγιογράφου, και βρίσκονται και εικόνες στο μοναστήρι μας του Αγίου. Και υπέγραφε στις εικόνες κάτω Σάββας ο Ιεροσολυμίτης ή Σάββας ο Χοζεβίτης. Μιλάμε για τον Άγιο Σάββα της Καλλίνου, ο οποίος έζησε εδώ 19,5 έτη. Στο κεντρικό ναό σήμερα προσκυνήσατε το λείψανο του Αγίου Ιωάννου του Χοζεβίτου, του Ρουμάνου, του Νέου, στην καταγωγή, και έχει, ο οποίος έχει μια πολύ συγκινητική ζωή. Γεννήθηκε το 1913 στη Ρουμανία, έμεινε ορφανός από την μητέρα του σε ηλικία 6 μηνών, και στην ηλικία των 2,5 ετών έχασε και τον πατέρα του, ο οποίος σκοτώθηκε στο ουγγαρικό μέτωπο που είχε η Ρουμανία. Την ανατροφή του την ανέλαβε η γιαγιά του η Μαρία, η οποία τον στήριξε και τον εμπόλιασε με τον Χριστό. Ό,τι γνώριζε η γιαγιά τα μετέφερε στο μικρό εγγονό, τον Ηλία, έτσι ήταν το όνομά του. Αλλά εφάρμοσε και ένα ωραίο παιδαγωγικό σύστημα η γιαγιά. Βέβαια, γράμματι τότε δεν καταλάβαινε τι έκανε, αλλά εμείς που το μελετούμε το βλέπουμε πολύ ωραίο αυτό το σύστημα. Τι έκανε? Έβαζε το μικρό να διαβάζει κομμάτια από την Καινή Διαθήκη και εκείνη άκουγε. Έτσι λοιπόν τον εμπόλιασε με την Αγία Γραφή. Κάθε φορά όμως που τον έβαζε να ακούει, να διαβάζει, η γιαγιά άκουγε και έκλαιγε. Και έλεγε ο μικρός, γιαγιά, γιατί, μαμά, γιατί κλαις? Λέει, να παιδί μου, σκέφτομαι τον Κύριο στον Γολγοθά και αυτό συγκινούμε. Αυτό ήταν ένα ψέμα, το οποίο αποδείχθηκε όταν η γιαγιά ήταν στα τελευταία χρόνια της ζωής και ο μικρός γονός τότε ήταν 10 ετών. Τον αγκάλιασε και του είπε, παιδί μου, θέλω να σου εξομολογηθώ δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι εγώ δεν είμαι η μαμά σου, είμαι η γιαγιά σου. Φανταστείτε πως ένιωσε αυτό το παιδί, του φύγε όλος ο κόσμος κάτω από τα πόδια του. Η επιθυμία μου όταν ήμουν νέα ήταν να γίνω μοναχή, αλλά δυστυχώς εσύ ήσουν το εμπόδιο που δεν έγινα μοναχή. Αν όμως ο Θεός σε αξιώσει να γίνεις εσύ μοναχός στη θέση τη δική μου. Και το άλλο που του είπε η γιαγιά ήταν της ανησυχίας που είχε για τα ποιος θα τον αναλάβει, ποιος θα τον φροντίσει από εκεί και πέρα. Γιατί το είπε αυτό? Γιατί η γιαγιά γνώριζε πολύ καλά το σώι της, πόσο σκληροί άνθρωποι ήταν. Είχε έναν μοναδικό θείο, ο οποίος πραγματικά μετά το θάνατο της γιαγιάς, αντί να τον φροντίσει, τον χτυπούσε. Αντί να τον ταΐσει, τον άφηνε και πεινούσε. Ήταν περιφρονημένος από τα ξαδέρφια του, γιατί ο θείος είχε παντρευτεί δεύτερη φορά, είχε 5 παιδιά, και τα ξαδέρφια τον ζήλευαν το μικρό Ηλία, γιατί ήταν καλός μαθητής, ήταν ευφιέστατος. Και λοιπόν έτσι τον περιφρονούσε, ακόμα και το φαγητό που έτρωε, αν περίσσευε, το έτρωε εκτός τραπεζιού.
την, στο σχολείο που πήγαινε ήταν δεκτός. Γιατί? Γιατί ήταν ορφανός. Ρούχα είχε μία και μοναδική αλαξιά, τα οποία ρούχα του είχαν γίνει πάνω σαν σανίδι από τη βρώμα. Δούλευε όλο το καλοκαίρι και ο θείος του δεν του έδινε χρήματα.

λουλούδια. Έτσι λοιπόν και ο μικρός Ηλίας πήγε στο τάφο της γιαγιάς, όχι να πάει κάτι από αυτά, γιατί δεν είχε ο ίδιος να φάει. Ο σκοπός που επισκέφθηκε το τάφο της γιαγιάς ήταν να πάει να μιλήσει. Ήταν το μοναδικό πρόσωπο που τον αγάπησε και τον εστήριξε. Και είχε και εμπιστοσύνη. Ξάπλωσε στο τάφο της γιαγιάς, αγκάλιασε τα τούβλα και έκλαιγε και έλεγε όλα αυτά τα βάσανα τα οποία περνούσε. Την ώρα αυτή λοιπόν που χτυπούσε η καμπάνα, χαρμόσυνα και πανηγυρικά, κατά την ημέρα της Αναστάσεως, μέσα λοιπόν από τον ήχο της καμπάνας ακούει μια γλυκιά φωνή που να του τραβά το ενδιαφέρον. Γυρίζει και κοιτάει στην κόχη του ιερού του κημητηρίου, τον Χριστό Αναστάντα, να του χαμογελά και να του λέει: «Παιδί μου, μη κλαις, ο Χριστός ανέστη». Ήταν τόσο ισχυρό το όραμα που είδε ο Άγιος Ιωάννης, που του άλλαξε την πορεία της ζωής του. Στην ηλικία των 20 ετών γίνεται μοναχός στο μοναστήρι του Νέαμ στη Ρουμανία και από Ηλίας ονομάζεται Ιωάννης. Στην ηλικία των 23 ετών έρχεται στα Ιεροσόλυμα, συγκινείται και λυγίζει η καρδιά του προσκυνώντας το Πανάγιο Τάφο και ζητά να παραμείνει εδώ πέρα, στην Αγία Γη. Γίνεται δεκτός στο μοναστήρι του Αγίου Σάβα, διακονεί για μία δεκαετία και αργότερα χειροτονείται ιερέας για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των Ρουμάνων αδελφών μας κάτω στην ρουμανική σκήπη στο Ιορδάνη. Διακονεί για μία επταετία εκεί με τον συνασκητή του, τον πατέρα Ιωαννίκιο, που περιπλανήθηκαν για μεγάλο χρονικό διάστημα στις ερήμους εδώ της Ιουδαίας, μέχρι τα σπήλαια του Κουμουράν είχαν πάει, που βρήκαν τα χειρόγραφα της Καινής Διευθύνσης Παλαιάς Διαθήκης. Άνθρωποι με μεγάλη άσκηση πέρασαν πολύ δύσκολα κάτω στη σκήτη του Ιορδάνου, γιατί είχε υγρασία πολύ το χειμώνα και εκείνοι ήταν αδύνατοι από την άσκηση και είχαν φτιάξει κάποιες αυτοσχέδιες σόμπες από βαρέλια, τα είχαν γεμίσει χαλίκι, τα άναβαν και κουμπούσαν τις πλάτες για να ζεσταθεί λίγο το σώμα τους. Κάποιος λοιπόν ηγούμενος εκεί πέρα θέλησε να ξαναναλάβει πάλι την ηγουμενία της Μονής και τον έδιωξε τον Άγιο Ιωάννη. Έρχεται ο Άγιος Ιωάννης στο μοναστήρι μας με τον συνασκητή του, τον πατέρα Ιωαννίκιο. Κάθισαν 1,5 χρόνο εδώ πέρα και τα τελευταία 7,5 χρόνια της ζωής του τα έζησε μόνος του σε ένα σπήλαιο που είναι κοντά στη σκή της Αγίας Άνης, σε μια χαράδρα 30 μέτρων, ζώντας άκρα ασκητικά, τρώγοντας σταφίδες και παξιμάδια. Τα τελευταία λοιπόν, τελευταίες μέρες προτού κοιμηθεί, ο πατήρ Αμφιλόχιος, ο ηγούμενος εδώ πέρα, έστειλε έναν γιατρό από την Ιεριχώ να τον εξετάσει και του είπε ο γιατρός να τρώει βραστά φαγητά και φρούτα. Τον επισκέφτηκε μια Ρουμάνα μοναχή και είπε στον Άγιο Ιωάννη: «Πώς μπορώ να σε βοηθήσω?» Και λέει ο Άγιος Ιωάννης: «Μήπως έχεις, λέει, χρήματα να μου δανείσεις να πάρω, λέει, κάτι φρούτα?» Γιατί μου είπε ο γιατρός να τρώω. Και λέει: «Δεν έχω τίποτα». Λέει: «Εντάξει, λέει, δεν πειράζει». Μετά από λίγες μέρες έρχεται ταραγμένη η μοναχή στο σπήλαιο. Τη ρωτάει ο Άγιος Ιωάννης: «Τι έχεις?» λέει. «Λέει, με ληστέψανε. Τι σου πήρανε? Λίρες. Μα όταν σου είπα εγώ, λέει, ότι να μου δώσεις χρήματα, να μου δανείσεις, μου είπες ότι δεν είχα. Τα είχα κάνει λίρες, λέει, για να περάσω τα γεράματα». Λοιπόν, και τις τα πήραν, τις είχε βάλει στο στρώμα και τις κλέψανε. Κοιμήθηκε ο Άγιος Ιωάννης 5 Αυγούστου του 1960. 20 χρόνια αργότερα άνοιξαν το τάφο και το βρήκαν ολόσωμο το σκήνομα του Αγίου και το μετέφεραν από το ασκητήριο στο μοναστήρι μας και στο παρεκκλήσιο του Αγίου Στεφάνου, που κάνει πάρα πολλά θαύματα. Καθημερινά είμαστε μάρτυρες θαυμάτων. Ο Λυκούργος ήρθε τον Νοέμβριο, ήταν το πρώτο γκρουπ που επισκέφθηκε την άλλη μέρα όταν αλλάξαμε το σκήνομα του Αγίου. Το μεταφέραμε από την παλιά Λειψανοθήκη στην καινούργια. Όλη την ημέρα το μοναστήρι ευωδίαζε από το άρωμα του Αγίου. Όλη την ημέρα. Στο μαγειρίο ήμασταν. Οι πατέρες κάτι έφτιαχναν με κάτι τσιμέντα έξω. Ευωδίαζε όλο το μοναστήρι. Να σας πω και τρία θαύματα, τα οποία ο Λυκούργος έχει ακούσει πολλές φορές, τα οποία πέρσι μας συγκλώνησαν. Δεν ξέρω αν έχετε έρθει άλλη φορά εδώ πέρα. Όχι.

Μπαίνοντας στο παρεκκλήσι του Αγίου Στεφάνου σήμερα είναι μέσα, έχει σκόνες και λόγω των εργασιών δεν μπορούμε να το επισκεφτούμε. Μπαίνοντας λοιπόν μέσα, αριστερά ήταν το ψαλτήρι και λίγο πιο πέρα, 2-3 μέτρα ήταν το σκήνωμα του Αγίου Άνου. Τέλος Ιανουαρίου, αρχές Φεβρουαρίου ήρθαν 10 Ελληνογερμανίδες. Μπαίνει πρώτη μέσα, βλέπει έναν μοναχό πάνω στο ψαλτήρι. Του λέει καλημέρα πάτε, καλημέρα είπε και μοναχός, και άλλες 9 άκουσαν το διάλογο. Μπήκαν μέσα και δεν είδαν κανένα. Μετά από 4 μέρες έρχεται ένα ρουμανικό γκρουπ, ένας πατήρ Ραφαήλ, με 15 μοναχές. Ο Ρουμάνος ιερέας ήξερε ελληνικά. Μιλήσαμε, μας είπε, λέει, μπορούμε να διαβάσουμε, λέει, τον ακάθιστο. Λέω φυσικά. Μπήκαν, την ώρα που μπήκε ο ιερέας, δεύτερος ήμουν εγώ. Κάνει ξαφνικά μια υπόκληση, μπαίνοντας μέσα. Τελειώσαν, βγήκαμε έξω. Λέει, να μας πείτε δύο λόγια. Τους είπα δύο λόγια ιστορικά για το μοναστήρι. Λέει, να μας πείτε κανένα θαύμα, λέει, από τον Άγιο Ιωάννη. Και τους είπα αυτό που είπα σε εσάς. Πετάγεται πάνω, αστραπιαία αναλλαγή συναισθημάτων, κοκκίνησε το πρόσωπό του, έπιασε τα κλάματα. Λέω, τι πάθατε? Μου λέει, την ώρα που μπήκαν μέσα ήταν ένας ιερέας όρθιος στο ψαλτήρι και κάτι διάβαζε. Και για να μην το διακόψω, του έκανε υπόκληση. Του λέω, σας είδα. Λέτε να είναι ο Άγιος Ιωάννης? Μου λέει, δεν ξέρω, εμείς έχουμε ένα χωριό Αγίων, ούτε ένας ούτε δύο. Θα δείξει. Και πραγματικά πέρσι ήρθε ένα γκρουπ από την Ελλάδα, 19 Απριλίου, νομίζω ότι ήταν λίγες μέρες πρώτης αναλήψεως. Ψάλαμε μέσα στο κεντρικό ναό, καθίσαμε εκεί στον μπαλκόνι και καλή ώρα όπως καθόμασταν έτσι και μιλούσα. Έρχεται μία κυρία η οποία ήταν μέσα και προσευχόταν στον Άγιο. Ήταν κάτοχρη, έτρεμαν τα χέρια της και δεν μπορούσε να αρθρώσει λέξη. Γονατίζει μπροστά μου και μου λέει, είδα τον Άγιο και τα παπούτσια του. Και εγώ τα χάσα. Και της λέω, ναι, ο Άγιος φοράει ελληνικές στρατιωτικές σαρβίλες που φορούσε εν ζωή. Όχι, μου λέει, στεκόταν όρθιος, μου λέει. Της λέω, ηρεμήστε και πείτε μου τι είδατε. Μπήκαμε, φανταστείτε τι αναστάτωση έγινε, μπήκαμε μέσα και όπως ήταν η Λάρνακα του Αγίου, από πάνω είχε κάτι φάσματα, κάτι κορδέλες και κρεμόντουσαν αριστερά και δεξιά. Η μία λοιπόν, η δεξιά κορδέλα, είχε ανοίξει γύρω στους 20 πόντους και όπως ήταν γονατιστή, η κυρία πιάνει λοξά με το μάτι της, να στέκεται ένας ρασοφόρος, φορούσε μέσα στο κενό της κορδέλας και φορούσε τα ίδια παπούτσια με τον Άγιο. Τα βλέπει δεύτερη φορά και της μπαίνει ένας λογισμός. Πώς είναι δυνατόν να χωράει ένας άνθρωπος αυτούς τους 20 πόντους? Αυτό της πέρασε από το νου. Γυρίζει πάλι, το βλέπει και εξαφανίστηκε. Και τελειώνω με αυτό λέγοντας ότι οι Άγιοι στη ζωή μας, θυμηθείτε το αυτό, έχουν ρυθμιστικό ρόλο. Ακριβώς το ίδιο ρόλο που έχουν τα φανάρια στην Αθήνα. Το πράσινο και το κόκκινο δεν αυτοπροβάλλουν το χρώμα τους, δεν λένε «Α, εγώ με το πράσινο, εγώ με το κόκκινο». Κάνουν σιωπηλά τη δουλειά τους, να μην πάμε και τρακάρουμε και σπάσουμε τα μούτρα μας. Γιατί εμείς οι Έλληνες το έχουμε αυτό, τη κόντρα στο αίμα μας και την ταχύτητα. Έτσι λοιπόν και οι Άγιοι κάνουν σιωπηλά τη δουλειά τους, κάνουν τα θαύματα. Τα θαύματα τα κάνει ο Θεός. Οι Άγιοι για τον πρεσβειών είναι το καλώδιο που κατεβαίνει η χάρη του Θεού σε εμάς. Για να μην σπάσουμε τα μούτρα στην αμαρτία και να βρούμε το σωστό δρόμο. Και θα μου πείτε ποιος είναι ο σωστός δρόμος. Απλό, τι λέει ο Χριστός? Εγώ είμαι η οδός, η ζωή, το φως, η ανάσταση και όταν τα έχουμε αυτά, τα άλλα αφήστε τα να πάνε περίπατο. Καλώς ήρθατε στο μοναστήρι μας και να ξέρετε ο χώρος αυτός εδώ πέρα είναι σπίτι σας. Γιατί? Γιατί όταν η αυτοκράτηρα του Βυζαντίου Πουλχερία είχε έρθει να ηρεμήσει λίγο τα πράγματα, γιατί το 451 στη τέταρτη Οικουμενική Σύνοδο ήταν το θέμα του μονοφυσιτισμού και εδώ πέρα έγινε μια μεγάλη αναστάτωση, ήρθε κάπως να ηρεμήσει εδώ τα πράγματα, επισκέφθηκε τα προσκυνήματα με την άφηξή της εδώ, αλλά δυστυχώς δεν πέρασε από την Μονή Χοζεβά. Γύρισε στην Κωνσταντινούπολη, βλέπει ένα όνειρο την Παναγία και της λέει, στο σπίτι μου γιατί δεν ήρθες? Και λέει, στην Κεστημανή πήγα, άλλωστε έφτιαξε και το ναό. Όχι, λέει, στο σπίτι μου. Ποιο είναι το σπίτι σου? Μονή Χοζεβά. Κάνει δεύτερο ταξίδι, έρχεται στο χώρο αυτό, η παρουσία της προκαλεί αναστάτωση, γιατί ήταν άβατο το μοναστήρι για τις γυναίκες.
Εξηγεί το λόγο στους πατέρες, μπαίνει μέσα στο μοναστήρι, προσκυνάει και από τότε έχουμε τον παγκόσμιο προνόμιο να έχουμε στο δεσποτικό θρόνο την εικόνα της Παναγίας και όχι του αρχιερέως Χριστού, και απεκάλυψε το χώρο η Παναγία σπίτι της. Γιατί εδώ πέρα έγινε η σύλληψη από τον Άγιο Ιωακήμ και την Αγία Άννα. Από τη στιγμή που εμείς οι Ορθόδοξοι έχουμε την Παναγία μας ως μητέρα, άρα και ο χώρος αυτός είναι σπίτι σας. Καλώς ήρθατε.

0: Είχαμε την ευκαιρία μόλις, φίλες και φίλοι ακροατές, να ακούσουμε τον ηγούμενο της σειράς Μονής Χοζεβά, τον αγαπητό μας αρχιμανδρίτη πατέρα Κωνσταντίνο, να μιλάει σε ομάδα προσκυνητών που κατηφόρησε στη χαράδρα του Χοζεβά τον Αύγουστο του 2013. Και κάπου εδώ ολοκληρώνεται και ο χρόνος που είχαμε στη διάθεσή μας για σήμερα στις ιερές μας αποδημίες. Να ευχηθούμε, έστω και ραδιοφωνικό, νοερό, να ήταν άξιο και το σημερινό μας οδηπορικό. Να είστε όλες και όλοι καλά. Χαίρετε.
1: Ιερές αποδημίες. Ραδιοφωνικό οδηπορικό στην Αγία Γη. Λικούργος Μαρκούδης.

0: λείψανα των Αγίων Ραφαήλ Νικολάου και Ειρήνης από τη Μυτιλίνη στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέου Άνω Πατησίων, 10 με 18 Οκτωβρίου, με την ευκαιρία της συμπληρώσεως 40 ετών από τη θεμελίωση του ναού. Η υποδοχή θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 6.30 το απόγευμα στην πλατεία Λαμπρινής. Κάθε ημέρα θα τελούνται ιερές ακολουθίες, θεία λειτουργία, παράκληση και εσπερινός. Θα τελεστούν επίσης ιερές αγρυπνίες και το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και θα πραγματοποιηθούν ομιλίες πνευματικής οικοδομής. Προσκύνηση ιερών λειψάνων Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέου Άνω Πατησίων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 2914 686.
1: Η προετοιμασία για τη διανομή χιλιάδων δεμάτων αγάπης της ημέρας των Χριστουγέννων έχει ήδη ξεκινήσει. Πίσω από κάθε δέμα υπάρχει ένας άνθρωπος, μια οικογένεια, ένα παιδί, ένας ασθενής, ένας συνάνθρωπός μας που αυτές τις ημέρες έχει ανάγκη από τη στήριξή μας. Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς, χάρη στη δική σας βοήθεια, βρίσκεται καθημερινά δίπλα σε συνανθρώπους μας που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα. Συγκεντρώνουμε τρόφιμα μακράς διάρκειας και ήδη πρώτη ανάγκης. Στηρίζουμε πολύτεκνες οικογένειες και ασθενείς. Βοηθούμε στην κάλυψη βασικών αναγκών όπως η πληρωμή λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος και νερού. Προσπαθούμε καθημερινά να εξασφαλίσουμε φιλοξενία σε ξενοδοχεία για συνανθρώπους μας που βρίσκονται χωρίς στέγη, ιδιαίτερα μέσα στις κρύες ημέρες του χειμώνα. Για να συνεχιστεί αυτό το μεγάλο, πολύπλευρο έργο αγάπης, χρειαζόμαστε και τη δική σας βοήθεια. Ένα τρόφιμο, μια προσφορά, μια μικρή ή μεγαλύτερη οικονομική ενίσχυση είναι σημαντικά για έναν άνθρωπο που τα έχει ανάγκη. Ας κάνουμε ό,τι μπορούμε προκειμένου να μην λείψουν από κανένα σπίτι τα απαραίτητα. Ας δώσουμε αγάπη και ελπίδα. Ας θυμηθούμε αυτό. Ο Κύριος μας λέει στην Ευαγγελική Περικοπή της Κρίσεως πως ό,τι έργο αγάπης πράττουμε για έναν από τους πιο ασήμαντους αδελφούς μας, το πράττουμε για τον ίδιο.
2: Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου. Τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά.
1: Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας και προσέφερε τουλάχιστον ένα δέμα αγάπης. Πληροφορίες στο 210-4118-640.
3: Αφιέρωμα στην Αγία Μαρία Σκοπτσόβα. Η ζωή μιας Ορθόδοξης Διαχριστών Σαλής που έδρασε στη Γαλλία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ το πρώτο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
4: Ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε τον μεγάλο παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο. Ψάλλουν οι πατέρες του Ιερού Κουκλουμουσιανού Κελίου Αγίου Ιωάννου Θεολόγου στο Άγιον Όρος.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δεησία μου αντιαληθία σου, εις άκουσον με τη δικαιοσύνη σου και μη εισέθησης κρίσης μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάζον. Ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνους και εκηδίασεν επί με το πνεύμα μου, εν εμείε ταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησεν πάση της έργης σου, εν ποίημας των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνιδρώσει. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου επ' εμού και ομοιωθείς με τις καταβαίνουσιν εις λάκκο. Ακουστών ποιησόν με το πρωί το έλεο σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν με, Κύριε, οδόν ενή πορεύσομαι, ότι προσέγειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε έφυγον. Δίδαξόν με το ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένα και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέησο εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύσεις πάντα στους λίγοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

ο Θεός κατά το μεγαλείο σου και κατά το πλήθος των εκτιμών σου εξάλειψαν το όνομα μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μας τη διαπαντός. Σύ μόνο ήμαρτο και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν τις λόγεις σου και νικήσεις εν το κρίνεσθες. Ιδού γαρ εν ανομία συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσησέ με η μήτρη μου. Ιδού γαρ αλήθειον η γάψας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχειον αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίεσιν και ευρωσύνη, αγαλιάσουν και ωστέα και ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών και πάσα στις ανομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της αγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις επί μου. Απόδοσ' με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξον όμως τα σωδού σου και σε βίσε επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσε τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλεις αστησίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένο, καρδίαν συντετριμένη και τα ταπεινωμένη είναι ο Θεός σου και εξουδενός. Αγάθινα Κύριε εν ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχου σου.

Ιαν σου, επίσκεψε τον κόσμο σου, συνελέει και εκτιρμής, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων, και κατάπομψουν εφημάστε, ελέησου τα πλούσια.

Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημώνων εν της ουρανής, αγιαστείο το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείο το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εισενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Επιστρέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των αδελφών ημών.

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίση ημών, δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμού μου Αγίας Αυτομητρός, οικεσίας του τιμίαν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, του Αγίου ενδόξου Πανεφήμου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου, του Νέου Ομολογητού, του Οσίου Αρσενίου του Καπαδόκου, των Αγιοριτών Πατέρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε το μεγάλο παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο. Έψαλαν οι πατέρες του Ιερού Κουκλουμουσιανού Κελίου Αγίου Ιωάννου Θεολόγου στο Άγιον Όρος.
1: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pap, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pap Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.

0: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-34-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-10-915.
1: Το ημερολόγιο Ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία για το 2027 κυκλοφορεί και είναι αφιερωμένο στους νεοφανείς Αγίους του 20ου αιώνα, τους οποίους αγιοκατέταξε η Ορθόδοξη Εκκλησία δια του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Είναι οι Άγιοι Νικηφόρος ο Λεπρός, Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, Λουκάς ο Ιατρός, Αμφιλόχιος Μακρής της Νήσου Πάτμου, Ευμένιος Αριδάκης, Γερβάσιος Παρασκευόπουλος, Παΐσιος ο Αγιορείτης, Ιωσήφ ο Ησυχαστής, Δανιήλ ο Κατουνακιώτης, Ιερώνυμος Ιμονοπετρίτης, Ιάκωβος ο Ενεβία, Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης. Με καλέσθητη και υψηλής ποιότητας εμφάνιση, το αφιέρωμα περιλαμβάνει κείμενα ιεραρχών, θεολόγων και άλλων συγγραφέων. Στις σελίδες του ο αναγνώστης επίσης αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία για κάθε ημέρα της εβδομάδας, αλφαβητικό εορτολόγιο και χρηστικές πληροφορίες για το πολυσχηδές ιεραποστολικό, ποιμαντικό και φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Για να προμηθευτείτε το ημερολόγιο Ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία, καλέστε στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς στο 210-4122-625.
2: Αφιέρωμα στην Αγία Μαρία Σκοπτσόβα. Η ζωή μιας Ορθόδοξης διαχριστών σαλής που έδρασε στη Γαλλία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ το πρώτο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

μυστήρια και τις ακολουθίες της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Επιμέλεια παρουσίαση, πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Βουρλάκος.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Συντονισμένοι στην Πειραϊκή Εκκλησία, στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας και ακούτε την εκπομπή Λατρεία Λογική, μια προσπάθεια να εντρυφήσουμε και να μάθουμε λίγο καλύτερα για τις ακολουθίες και τα μυστήρια της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Στα τηλέφωνα 210-41-18-602 και 210-41-18-640 η Φίβη Κωνσταντέλου περιμένει τις δικές σας απόψεις, τα δικά σας σχόλια για την εκπομπή μας. Ένα ταξίδι μέσα στο χρόνο κάναμε τις προηγούμενες εκπομπές για να δούμε πώς διαμορφώθηκε η προβαπτισματική διαδικασία, αυτή δηλαδή η διαδικασία της Εκκλησίας μας, έτσι ώστε να ενταχθούν στους κόλπους της Εκκλησίας τα νέα της μέλη. Είδαμε το πόσο σημαντική είναι και μελετήσαμε δύο πολύ βασικούς λειτουργικούς τύπους, αυτών της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων και της Εκκλησίας της Αντιόχειας, και διαπιστώσαμε ότι και οι δύο συμφωνούν, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι και οι Εκκλησίες της Δύσης δεν είχαν την ίδια πρακτική.

αυτά βεβαίως στον 4ο αιώνα, όπου θεωρείται ο χρυσός αιώνας της θεολογίας. Αναφέραμε ως κυρίως εκπροσώπους της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων, αυτοί δηλαδή μας δίνουν τις περισσότερες πληροφορίες, βεβαίως τον Άγιο Κύριλλο Ιεροσολύμων, τον γνωστό για τις κατηχήσεις του, καθώς επίσης και το οδηπορικό της Εθερίας. Και για την Εκκλησία της Αντιόχειας μιλήσαμε στην προηγούμενη εκπομπή, βεβαίως για τον κύριο εκφραστή της, τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, καθώς επίσης και πληροφορίες μας δίνει πολύ σημαντικές και ο Θεόδωρος Μοψουαιστίας. Σήμερα θα κλείσουμε αυτό το ταξίδι μας μέσα στο χρόνο, αναφέροντας κάποιες άλλες πηγές του ίδιου αιώνα, του 4ου αιώνα, οι οποίες μας δίνουν πάρα πολύ σημαντικές πληροφορίες για αυτή την προβαπτισματική διαδικασία, έτσι ώστε, αγαπητοί ακροατές, γι' αυτό το λόγο κάναμε για αυτό το ταξίδι, να μπορέσουμε κι εμείς να καταλάβουμε πόσο σημαντικό είναι το να προετοιμαζόμαστε για το μέγα αυτό μυστήριο της βαπτίσεως. Διότι πολύ φοβάμαι ότι σήμερα η σημερινή βαπτισματική πράξη δυστυχώς είναι, τουλάχιστον από διάθεση δική μας, διαφορετική. Το διαπιστώνουμε δυστυχώς αυτό κάνοντας αυτό το ταξίδι, όπως είπαμε. Ας μιλήσουμε λοιπόν τώρα για μία άλλη σημαντική πηγή του ίδιου αιώνα, του 4ου αιώνα. Είναι ο αιώνας που θα λέγαμε διαμορφώθηκε και μέχρι τον 5ο αιώνα εκεί οριστικοποιήθηκε αυτή η προβαπτισματική διαδικασία. Αυτή η πηγή που θα μιλήσουμε σήμερα είναι το βιβλίο των Αποστολικών Διαταγών. Καλή συνέχεια.

Σε συνέχεια των έργων που φέρουν το όνομα, όνομα που παραπέμπει στην αρχαία Εκκλησία και τους Αποστόλους της, όπως η Διδαχή των Αποστόλων και η Αποστολική Παράδοση «Η Πολλή του Ρώμης», είναι και το συμπίλημα των Αποστολικών Διαταγών. Υποτίθεται ότι είναι έργο των Αποστόλων και αφορά τη ζωή, την τάξη και θέματα λατρείας της πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας. Αλλά στην πραγματικότητα χρονολογείται στα τέλη του 4ου, αρχές του 5ου αιώνα. Αν και θεωρείται ψευδεπίγραφο, όπως και τα προηγούμενα σχετικά έργα, είναι όμως μια πολύ σημαντική προσπάθεια έρευνας και καταγραφής της λειτουργικής πράξης της Εκκλησίας. Από την δομή του φαίνεται ότι δημιουργήθηκε από έναν συγγραφέα ο οποίος χρησιμοποιεί πιθανόν για λόγους ταπείνωσης το όνομα του επισκόπου Ρώμης Κλήμη, μαθητή του Αποστόλου Πέτρου. Αποκαλύπτεται η αντοχιανή καταγωγή του συγγραφέα και μάλλον πρέπει να ήταν κληρικός της Αντιόχειας, αφού γνωρίζει και χρησιμοποιεί τη λειτουργική παράδοση της Εκκλησίας της Αντιόχειας. Το περιεχόμενο τώρα και η δομή του στηρίζεται στα προηγούμενα αντίστοιχα έργα, περισσότερο δε στην Αποστολική Παράδοση. Το έργο αποτελείται από 8 βιβλία και 3 μέρη. Τα πρώτα 6 βιβλία αποτελούν το πρώτο μέρος, το 7ο βιβλίο αποτελεί το δεύτερο και το 9ο βιβλίο το τρίτο μέρος. Οι περισσότερες πληροφορίες για την προβαπτισματική και βαπτισματική πράξη προέρχονται από το δεύτερο μέρος, δηλαδή από το 7ο βιβλίο. Το 7ο τώρα βιβλίο των Αποστολικών Διαταγών, το οποίο μπορεί να θεωρηθεί ως ένα ιουδαιοχριστιανικό ευχολόγιο και σχετίζεται το περιεχόμενό του με τις βαπτισματικές μαρτυρίες της Διδαχής των 12 Αποστόλων, αναφέρεται πρώτα στον υποψήφιο κατηχούμενο, η κατήχηση του οποίου περιλαμβάνει τη γνώση του αγέννητου Θεού, την επίγνωση του μονογενή Θεού, την πληροφορία περί του Αγίου Πνεύματος, την τάξη της δημιουργίας, τον ιρμό της πρόνοιας, τα δικαιωτήρια της νομοθεσίας, την αιτία της δημιουργίας του κόσμου και την κατάσταση του ανθρώπου ως κοσμοπολίτου. Πρέπει να μάθει μέσω της κατήχησης ο υποψήφιος ότι ο Θεός δόξασε ανά τους αιώνες πολλές αξιομίμητες προσωπικότητες όπως ο Νόε, ο Αβραάμ, ο Μωυσής και άλλοι. Αλλά τιμώρησε παραδειγματικά κιόλας τους ασεβείς, όπως τότε με τον κατακλυσμό και την καταστροφή των Σοδόμων και των Γομόρων. Σκοπός της κατήχησης είναι η επίγνωση της αλήθειας και η απόδειξη της αγάπης και της μακροθυμίας του Θεού, ο οποίος επανέφερε το ανθρώπινο γένος, όπως χαρακτηριστικά διαβάζουμε από το βιβλίο των Διαταγών των Αποστόλων, από την δουλεία και την ασέβεια στην ελευθερία και την ευσέβεια, από την αδικία στη δικαιοσύνη και από τον αιώνιο θάνατο στην αείδιο ζωή. Και αυτό επιτεύχθηκε με την ενανθρώπιση του δευτέρου προσώπου της Αγίας Τριάδος, το πάθος, την Ανάσταση και την Ανάληψή του. Εξάγεται λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, το συμπέρασμα ότι τα θέματα που αντλούσε η κατήχηση ήταν τόσο από την Παλαιά Διαθήκη, αλλά περισσότερο στηρίζεται στο μυστήριο της Θείας Οικονομίας και της σωτηρίας του ανθρώπου μέσω βεβαίως του Ιησού Χριστού. Μέσα από την κατήχηση επίσης γίνεται σαφές το σύμβολο της πίστεως, το οποίο και αναλύεται για να γίνονται πιο κατανοητοί οι όροι του. Την κατήχηση και την διδαχή πρέπει να ακολουθούν τα έργα, δηλαδή η ζωή του κατηχούμενου, η οποία πρέπει να είναι σύμφωνη με τα όσα διδάχτηκε. Οι αποστολικές διαταγές αφήνουν την εντύπωση ότι αυτός που τελεί την κατήχηση μπορεί να είναι και λαϊκός,
που πρέπει να έχει το χάρισμα της μεταδόσεως του Θείου Λόγου και βέβαια ο βίος του να είναι σεμνός, καθώς και ο ίδιος να είναι αποδεκτός από την εκκλησιαστική κοινότητα. Ο Ιερός Χρυσόστομος, ο οποίος έζησε κοντά στα χρόνια συγγραφής του έργου, αναφέρει ότι ο επίσκοπος τελεί την κατήχηση. Μπορεί να βγει έτσι το συμπέρασμα ότι και οι αποστολικές διαταγές ως συνηθέστερο υπεύθυνο των κατηχήσεων θεωρούν τον επίσκοπο. Ο λαϊκός που αναφέρει το έργο συνδέεται μάλλον με τον εγγυητή ή αλλιώς τον ανάδοχο, ο οποίος κατά τον Θεόδωρο Μοψουεστίας είναι ο υπεύθυνος όχι της λειτουργικής κατήχησης, αλλά του έργου της διδασκαλίας. Ο επίσκοπος διενεργούσε και τον έλεγχο του υποψηφίου πριν το γράψει ο ίδιος στον κατάλογο των κατηχουμένων. Στο έργο των Αποστολικών Διαταγών γίνεται μια άλλη διαφοροποίηση στους υποψηφίους χριστιανούς. Πέρα από τις δύο τάξεις των κατηχουμένων και των φωτιζομένων, ο συγγραφέας του έργου αναφέρει και μια τρίτη τάξη, αυτή των ακροωμένων, η οποία προηγούταν των κατηχουμένων. Ήταν δηλαδή μια μεταβατική κατάσταση πριν την εγγραφή στις τάξεις των κατηχουμένων. Αυτή η πρακτική πρέπει να ήταν συνήθις στην Αντιόχεια του δευτέρου μισού του 4ου αιώνα, καθώς κάτι αντίστοιχο, χωρίς να τους επωνομάζει, αναφέρει και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Έτσι, ο τριπλός αυτός διαχωρισμός γίνεται αντιληπτός στην αναφορά των τελουμένων ετήσεων από τους διακόνους κατά την ώρα της Θείας Λειτουργίας. Μας αναφέρει. «Και πληρώσαντες αυτού των της διδασκαλίας λόγων, φημί εγώ ο Ανδρέας ο αδελφός Πέτρου, αναστάντων απάντων ο διάκονος, κηρυτέτο, μήτης των ακροωμένων, μήτης των πναπίστων, και ησυχίες γενωμένης λεγέτο, εύξεστε οι κατηχούμενοι». Το αντίστοιχο γινόταν και με την απόλυση των κατηχουμένων και την παρουσία των φωτιζόμενων. Όλες αυτές οι διακονικές αιτήσεις, εκτός ότι αποδεικνύουν το διαχωρισμό ανάμεσα στους υποψηφίους βαπτισθέντες, ανάλογα με το πόσο χρονικά κοντά είναι στο Άγιο Βάπτισμα, δίνουν πληροφορίες και για την όλη μέρημνα της Εκκλησίας που συμμετέχει ενεργά στην προσπάθειά τους. Το εκκλησίασμα προσεύχεται περί φωτισμού, συνετήσεως, παιδεύσεως και θεογνωσίας των υποψηφίων και εύχεται ο Θεός να ανοίξει τις καρδιές τους και να ριζώσει μέσα τους την ευσέβεια, καθώς εκείνος ο Θεός είναι που τους διδάσκει ποια είναι τα προστάγματα και τα δικαιώματά Του. Τέλος, και πριν τους απολύσει ο επίσκοπος με ειδική οικετήρια ευχή, διότι δεν μπορούν να συμμετέχουν στη Θεία Ευχαριστία μέσω των διακονικών αιτήσεων, ζητείται από τα πιστά μέλη ο Θεός να συγχωρέσει τα πλημέληματά τους και να τους αξιώσει να μετέχουν του βαπτίσματος αλλά και της Θείας Ευχαριστίας. Η διάρκεια τώρα της κατηχήσεως ήταν τα 3 χρόνια. Εκτός αν ο κατηχούμενος είχε αυτές τις πνευματικές προϋποθέσεις που τον καθιστούσαν σπουδαίο, όπως μας αναφέρει χαρακτηριστικά μέσα στο βιβλίο. Κατά τη διάρκεια της κατηχήσεως υπάρχει μαρτυρία στις αποστολικές διαταγές περί χειροθεσίας του επισκόπου στους κατηχούμενους. Την ώρα της χειροθεσίας, δηλαδή όταν έβαζε το χέρι του ο επίσκοπος πάνω στα κεφάλια των κατηχουμένων, λεγόταν ευχαριστιακή προσευχή για την σωτηριώδη ενανθρώπιση του Χριστού και ειδική προσευχή για τον μέλλοντα αναβαπτιστή, της οποίας ευχής η κατακλίδα θυμίζει το τέλος της πρώτης ευχής του καθαγιασμού των υδάτων της βαπτίσεως, του μυστηρίου της βαπτίσεως, το Μέγας Κύριε. Λέει συγκεκριμένα η ευχή αυτή που αναφέρει το βιβλίο των Αποστολικών Διαταγών. «Προσκυνεί το δε ο χειροθετών αυτών το Θεόν, το των όλων δεσπότην, ευχαριστών υπέρ του πλάσματος, ότι κατέπεμψεν τον Υιόν αυτού το μονογενή Χριστόν, είναι ασύμφητος γενόμενος εν τη ομοιότητα του θανάτου του Χριστού, επελπίδη της ενδόξου κοινωνίας, νεκρωθεί μεν τη αμαρτία, ζήσει δε το Θεό, κατά τενούν και λόγων και πράξην και βιβλίο των ζώντων συναριθμηθεί». Α
ας μιλήσουμε λίγο τώρα για την νηστεία. Την νηστεία κατά την περίοδο της κατηχήσεως. Πολύ βεβαίως περισσότερο για την νηστεία εκείνη στο μικρό εκείνο διάστημα πριν το βάπτισμα. Αυτή η νηστεία έχει πολύ σημαντικό ρόλο στη ζωή των κατηχουμένων. Οι κατηχούμενοι καλούνταν να μιμηθούν το παράδειγμα του ίδιου του Ιησού του Χριστού και στην νηστεία, καθώς εκείνος ο Χριστός μας μετά τη βάπτισή του νήστεψε 40 ημέρες. Αναφέρεται δηλαδή χαρακτηριστικά πρόδε του βαπτίσματος νηστευσά το βαπτιζόμενος και, και ο Κύριος βαπτιστής υπό Ιωάννου πρώτον και εις την έρημον αυλιστής μετέπειτα και εις την έρημον αυλιστής μετέπειτα ενίστευσεν 40 ημέρας και 40 νύχτας. Ευαπτίστη δε και νίστευσεν ούκ αυτός απορρυπώσεως η νηστείας χρίαν έχων η καθάρσεως ότι φύση καθαρός και άγιος αλλά είναι και Ιωάννη, και Ιωάννη αλήθιαν προς μαρτυρήσει τι εμήν υπογραμμών παράσχεται. Πλέον ο υποψήφιος για το αγιοβάπτισμα νηστεύει πριν το βάπτισμά του διότι με τη βάπτισή του συμμετέχει όπως έχουμε πει στον θάνατο και την Ανάσταση του Χριστού. Έτσι δεν μπορεί να υπάρχει νηστεία ακριβώς μετά τη βάπτιση διότι είναι μια περίοδος χαράς και όχι κατήφιας.

χρησιμοποιήσουμε, αγαπητοί ακροατές, ως τελευταία μας πηγή για την περίοδο του 4ου αιώνα τις πληροφορίες που μας δίνει ο Σεραπείων Θμούαιος. Ο Σεραπείων, επίσκοπος Θμούαιος, είναι ένας αξιόλογος εκκλησιαστικός συγγραφέας του 4ου αιώνα, για τον βίο του οποίου ελάχιστες πληροφορίες έχουμε. Γνωρίζουμε ότι έλαβε σπουδαία μόρφωση στις ρητορικές σχολές της Αλεξάνδρειας και πιθανόν τις θεολογικές του σπουδές να τις ολοκλήρωσε στην Κωνσταντινούπολη. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι αγάπησε τον μοναχισμό και σε μικρή ηλικία έγινε μοναχός κοντά στον καθηγητή της ερήμου, τον Άγιο Αντώνιο. Το 339 χειροτονήθηκε επίσκοπος της μικρής επισκοπής Θμούαιος της Κάτω Αιγύπτου και το 343 φαίνεται να πήρε μέρος ως επίσκοπος Θμούαιος στη Σύνοδο της Σαρδικής. Αντιτάχθηκε στους Αριανόφρονες, περασπίζοντας το Μεγάλο Αθανάσιο, με αποτέλεσμα την εξορία του κοντά στα μέσα του 4ου αιώνα. Ο Άγιος Ιερώνυμος σε επιστολή του τον ομονομάζει ομολογητή. Ένα σπουδαίο λειτουργικό του έργο είναι και το ευχολόγιο, το γνωστό ως ευχολόγιο του Σεραπείωνα, το οποίο θεωρείται και ως το μοναδικό ευχολόγιο του 4ου αιώνα. Είναι μια συλλογή 30 ευχών. 18 από αυτές αφορούν τη Θεία Λειτουργία, 7 το βάπτισμα και το χρίσμα και από μία για τις χειροτονίες επισκόπου, πρεσβυτέρου και διακόνου. Τέλος, περιλαμβάνει μία ευχή για το ευχέλιο και μία ευχή για την νεκρόσιμη ακολουθία. Αναφορικά με το περιεχόμενο των ευχών που έχουν σχέση με το μυστήριο του βαπτίσματος και της Θείας Ευχαριστίας, μπορούν να αντιληφθούν πληροφορίες για την προβαπτισματική πράξη και τη συμμετοχή των κατηχουμένων στη λατρευτική ζωή της Εκκλησίας. Όσον λοιπόν αφορά τη συμμετοχή των κατηχουμένων στη Θεία Λειτουργία, το ευχολόγιο του Σεραπείωνα συμφωνεί με το έργο των Αποστολικών Διαταγών, ότι δηλαδή οι κατηχούμενοι μπορούσαν να παρευρίσκονται κατά την ώρα της Θείας Λειτουργίας μέχρι ένα σημείο πριν τη Θεία Ευχαριστία και μετά τα αναγνώσματα. Η απόλυσή τους γινόταν με ειδική ευχή απευθυνόμενη προς τον Κύριο υπέρ των κατηχουμένων, έτσι ώστε να τους βοηθήσει να φυλάξουν με καθαρή φρόνηση τα όσα διδάσκονται και να είναι έτσι άξιοι της κλίσης τους προς το Άγιο Βάπτισμα και γενικώς των Αγίων Μυστηρίων. Είναι μια πολύ ωραία ευχή που υπάρχει μέσα στο ευχολόγιο. «Βοηθέ και Κύριε των Απάντων, ελευθερωτά των ελευθεροθέντων, προστάτα των οριστέντων, η ελπίς των υπό την κρατεάν σου χείρα γεγονότων. Σύ ότι την ανομίαν καθηρικός, ο διε του μονογενούς σου καταργήσας τον σατανά και λύσας αυτού τα τεχνάσματα και απολύσας τους υπ' αυτού δεδεμένους, ευχαριστούμε σύ υπέρ των κατηχουμένων ότι κέκλικας αυτούς διε του μονογενούς σου και γνώσιν αυτής τη συν εχαρίσω. Και διε τούτο δεόμεθα, βεβαιωθήτως αν εν τη γνώση ή να γινώσκωσιν σε των μόνων αληθινών θεών και ον απέσυλας Ιησούν Χριστόν. Διαφυλατέστοσαν εν της μαθήμαση και εν την καθαρά φρονήση και προκοπτέστοσαν άξι γενέστε του λυτρού της παλιγενεσίας και των Αγίων Μυστηρίων. Διε του μονογενού σου Υιού, Ιησού Χριστού, εν Αγίω Πνεύματι, Διούς η δόξα και το κράτος και νυν και σου σύμπαντας αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Τέλος, το ευχολόγιο του Σεραπείωνα δεν αναφέρεται στο περιεχόμενο των κατηχήσεων, ούτε στον τρόπο που γινόταν. Συνδέει όμως την κατήχηση με το βάπτισμα και χρονικά τη βάπτιση τη συνδέει με το Πάσχα. Η όλη προετοιμασία προς το βάπτισμα τελείωνε τη νύχτα του Μεγάλου Σαββάτου, όπου λίγο πριν τελεστεί το μυστήριο, ο επίσκοπος εκφωνούσε μια τελευταία ευχή στους φωτιζομένους. «Παρακαλούμε σε Θεέ της αληθείας υπέρ του δούλου σου και δεόμεθα πως καταξιώσεις αυτόν του θείου μυστηρίου και της αρήτου σου αναγεννήσεως. Σίγαρ φιλάνθρωπε, νυν προσφέρεται σε αυτόν ανατίθεμεν. Χάρισε αυτόν τη θεία ταύτη αναγεννήσει κοινωνήσε, προς το μικέτι αυτόν υπομηδενός σκεού και πονηρού άγιστε, αλλά σύ λατρεύειν διαπαντός και τα σά προστάγματα φυλάτην, οδηγούντος αυτόν τον μονογενή σου λόγου. Ότι δι' αυτού σύ η δόξα και το κράτος εν το Αγίου Πνεύματι και νυν και στου σύμπαντα αιώνας των αιώνων. Αμήν». Με αυτόν τον τρόπο, αγαπητοί ακροατές, τελειώσαμε αυτό το νοερό ταξίδι μέσα στον χρόνο για να δούμε το πώς εξελίχθηκε και διαμορφώθηκε μέχρι και τα τέλη του 4ου αιώνα, αρχές του 5ου αιώνα, η προβαπτισματική ακολουθία, αυτή που σήμερα είναι γνωστή ως ακολουθία της κατηχήσεως. Που την επόμενη εκπομπή θα μας δοθεί η ευκαιρία να κάνουμε σχόλια πάνω στην σημερινή εν χρήση ακολουθία, αυτή δηλαδή που υπάρχει στο σημερινό εν χρήση ευχολόγιο, και αργότερα θα μας δοθεί και η ευκαιρία να κάνουμε, να κάνουμε σχόλια πάνω στην πραγματικότητα για το πώς βιώνουμε εμείς οι σημερινοί Ορθόδοξοι Χριστιανοί το μυστήριο του βαπτίσματος. Νομίζω ότι πλέον έχουμε προϋποθέσεις και μπορούμε να συγκρίνουμε για το πώς ξεκίνησε η όλη προετοιμασία, πώς εξελίχθηκε και τελικά πώς διαμορφώθηκε μέχρι τις μέρες μας. Μέχρι όμως την επόμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση, σας ευχόμαστε να έχετε μια καλή συνέχεια. Χαίρετε.

μυστήρια και τις ακολουθίες της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Επιμέλεια παρουσίαση, πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Βουρλάκος.

0: Αφιέρωμα στην Αγία Μαρία Σκοπτσόβα. Η ζωή μιας Ορθόδοξης διαχριστών Σαλής που έδρασε στη Γαλλία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ το πρώτο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Θα ακούσουμε την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως. Διαβάζουν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού Πειραιά.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησντος ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ηίας τες ασθενίας ημών ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών ως και εμείς απίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το βασιλεί και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει. Εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν. Επί ύδατος αναπαύσεως εξέθρεψέ με. Την ψυχή μου επέστρεψεν. Οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνης. Ένα και εν το ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσω μη κακά, ότι σύ με τεμουή. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου άφτε με παρεκάλεσαν. Ετοίμασε ενώπιον μου τράπεζαν, εξ εναντίας των θρυβώνων με. Ελείπανα σε νελέει την κεφαλή μου, και το ποτήριόν σου μεθύσκον με οσύ κράτηστον. Και το έλεό σου καταδιώξει με πάσα στα σημέρα τη ζωή μου, και το κατοικίν με ενίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Το Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες είναι αυτοί. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίως είναι αυτήν και επί ποταμών η δήμαση είναι αυτήν. Τις αναβείστε στο όρος του Κυρίου ή τι στήσετε εν τόπο Αγίου αυτού. Αθώος χερσή και καθαρός την καρδία όσου και λαβέν επί ματέω την ψυχήν αυτού και ούκ όμως εν επί δόλο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρα Κυρίου και ελεημοσύνην παρα Θεού σωτήρος αυτού. Αυτοί οι γενεά ζητούντων τον Κύριον, ζητούντων το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τι σε έστειν ούτως ο βασιλεύς της δόξης. Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τι σε έστειν ούτως ο βασιλεύς της δόξης. Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα, διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα. Εγώ δε είπαν τη εξτάση μου πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κυρίο περί πάντων όν ανταπεδοκέμι. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δουλωσός. Εγώ δουλωσός και Υιός της παιδίσκης σου. Διέριξα στους δεσμούς μου. Σύθις ο θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Εν αυλές οίκου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Τας ανομίας μου πάρει, Κύριε, εκ Παρθένου τεχθείς. Και την καρδία μου καθάρισον, ναών αυτήν ποιών του αχράντου σου σώματος και αίματος. Μη με εξουδενώσεις από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι. Εις την μετάληψη των αγιασμάτων σου, πώς ανεδεστώ ο ανάξιος. Εάν γάρ τολμήσως η προσελθήν συν της αξίης, ο χιτών με ελέγχει ότι ούκ έστι του δείπνου και κατάκρισιν προξενήσω τη πολυαμαρτήτω μου ψυχή. Καθάρισον, Κύριε, τον ρήπο της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πολλά τα πλήθη των αιμών Θεοτό και πτεσμάτων. Προσέ κατέφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος. Επίσκεψε την ασθενούσαν μου ψυχήν και πρέσβε το Υιό σου και Θεό ημών. Δοθήνε μη την άφεσιν όν έπραξα δεινών, μόνη ευλογημένη.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μέλλον φαγήν άνθρωπε, σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη πλεγή, πύρ την χάνει. Θείον δε πεινον αίμα προ μετουσίαν, πρώτον καταλάγηθη τη ελιπούσιν, έπειτα θαρών μυστικήν φρόση φάγε. Πρώτη μετασχήν τη πρικόδου θυσία του ζωοποιού σώματο δεσπότου, τότε πρόσεξε το τρόπο μετατρόμου. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσης ορατής και αοράτου κτήσεως δημιουργός, ο του ανάρχου πατρός συναίδιος Υιός και συνάναρχος, ο διυπερβολήν αγαθότητος επεσχάτων των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των αχαρίστων και αγνωμόνων ημών και το οικείο σου αίμα την απλάσας την θαρίσαν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών. Αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε καμού του αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλείνον το ούσο εμί και εισάκουσον των ρημάτων μου. Ήμαρτον γαρ Κύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου. Και ούκ ημί άξιος ατενήσε εις το ύψος της δόξης σου. Παρόργησα γάρου στην αγαθότητα τα σας εντολάς παραβάς και μη υπακούσας της εις προστάγμασιν. Αλλά σύ Κύριε, ανεξή κακόσον, μακρό θυμώστε και πολυέλεος, ού παρεδοκάς με συναπολέστε δες ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένουν επιστροφήν. Σύ γαρ είπας φιλάνθρωπε δια του προφήτου σου, ότι ού θελήσει θέλω τον θάνατον του αμαρτωλού, ως το επιστρέψα και ζήν αυτόν. Ου γαρπούλη δέσποτα το πλάσμα τόσων απολέστε χειρών, ουδέ ευδοκεί σε παπολίαν ανθρώπων, αλλά θέλει πάντα σωθήνε και ει επίγνωση αληθεία ελθύν. Διοκαγώ ή και ανάξω σημεί του ουρανού και τη γη και αυτή τη προσκέρου ζωή, όλων εμ' αυτών υποτάξα τη αμαρτία και τε ειδονέ δουλό σα και τη είναι αχριό σα εικόνα. Αλλά ποίημα και πλάσμα σων γεγονό, ου καπογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιο. Τη δέση αμετρήτω ευσπλαγνία θαρή σα προσέρχομαι. Δέξον καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ, ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελώνην και ως τον άσωτον. Και άρον μου το βαρύ φορτίον των αμαρτιών, ότι την αμαρτία νέρων του κόσμου και τα ασθενεία των ανθρώπων ιόμενος, ότου σκοπιώντα και πεφορτισμένου προ εαυτών καλών και αναπάβων. Ο μη ελθόν καλέ σε δικαίου, αλλά αμαρτωλού ει μετάνοιαν. Και καθάρισόν με από παντό συμμολισμού σαρκό και πνεύματο. Δίδαξόν με επιτελήν αγιοσύνη εν φόβο σου, ή να ενκαθαρώ το μαρτυρίο τη συνειδήσεώ μου των αγιασμάτων στη μερίδα υποδεχόμενο, ενωθώ το αγίο σώματί σου και αίματι, και έξωσε νεμή κατοικούντα και μένοντα συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και μη εις χρήμα μη γέννητο η μετάληψη των αχράντων και ζωπιών μυστηρίων σου, μη δε ασθενής γεννήμην ψυχήτε και σώματι εκ του αναξίως αυτών μεταλαμβάνειν, αλλά δώσει μέχρι τελευταίας μου πνοής, ακατακρίτως υποδέχεσαι τη μερίδα των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπρόσδεκτον απολογίαν την επί του φοβερού βήματός σου, όπως καγώς ειν πάση της εκλεκτής σου, μέτοχος γένομαι των ακυράτων σου αγαθών, ονητήμασες της αγαπός σε Κύριε, εν είσαι δοξασμένος υπάρχεις εις τους αιώνας. Αμήν.
4: Είδα, Κύριε, ότι ανεξίως μεταλαμβάνω του αχράνου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος και ένοχος ημί και κρίμα εμ' αυτό εστίω και πείνω μη διακρίνων το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου. Αλλά της εκτιρμής σου θαρών προσέρχω μέση το υπόντι, ο τρόβων μου την σάρκα και πείνων μου το αίμα, εν εμή μένει καγώ εν αυτό. Σπλαχνίστε ουν, Κύριε, και μη παραδειγματίσεις με τον αμαρτωλόν, θαλαπίσον με τεμού κατά το έλαιό σου και γενέστομη τα άγια ταύτα ησίεσιν και κάθασιν και φωτισμών και φυλακτήριων και σωτηρίαν και αγιασμών ψυχίστε και σώματος εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής κατά διάνοιαν της εν της μέλεσή μου ενεργουμένης εις παρσίαν και αγάπην την προσέ εις διόρθωσιν βίου και ασφάλιαν εις αύξησιν αρετής και τελειότητος εις πλήρωσιν εντολών εις πνεύματος Αγίου Κοινωνίαν εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις απολογίαν ευπρόσεκτον την επί του φοβρού βήματός σου μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα.
1: Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι ούκη μη άξιο σου δε ικανός ή να μου υπό την στέγην εισέλθεις του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσα εστί, και ούκ έχεις παρεμή τόπον άξιον του κλείνε την κεφαλήν, αλλώς εξ ύψους δημάσαι ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρίασον και νύν την ταπεινώση μου, και ως κατεδέξεον το σπηλαίο και φάτνη αλόγων να κληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτνη της αλόγου μου ψυχής, και εν το εσπηλωμένο μου σώμα της ελθήν, και σου καπηξίωσα εισελθήν και συνδυπνήσε αμαρτωλή εν τη οικία σήμονος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εισελθήν και εις τον οίκον της ταπεινής μου ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και ως ούκα πόσο την ομοίαν μη πόρνην και αμαρτωλών, προσερχομένην και απτωμένην σου, ούτως πλαχνίστητη και επεμή το αμαρτωλό προσερχομένος ή και απτωμένο σου. Και όσου και ευδελίξω το ρηπαρόν εκείνη στόμα και να γες καταφυλούν σε, μη δε μου ευδελίξει το ρηπαρότερον εκείνη στόμα και να γέστερον, μη δε τα έμισα και ακάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την ακαθαρτωτέραν μου γλώσσαν, αλλά γενέστο μη ο άνθραξ του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμών του βάρους των πολλών μου πλημελημάτων, εις φυλακτήριων πάσης διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρωσιν των παθών, εις περιποίησιν των εντολών σου, εις προσθήκην της θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ουγάρος καταφρονών προσερχομέσι Χριστέ ο Θεός, αλλώς θαρών τη αφάντου σου αγαθότητη και να μη επί πολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλλοντος υπό του νοητού λυκουγένομαι, διό δέο μέσου ως μόνος ον Άγιος Δέσποτα, αγίασον μου την ψυχήν και το σώμα, το νουν και την καρδίαν, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με ανακαίνισον, και ρίζωσον τον φόβο σου εν της μέλεσή μου και τον αγιασμόν σου ανεξάλληπτον απεμού πίσον, και γενούμι βοηθός και αντιλήπτορ κυβερνών εν ειρήνη την ζωήν μου, καταξιών με και τις εκδεξιών σου παραστάσεως μετά των Αγίων σου, ευχές και πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός, των αήλων σου λειτουργών και αχράνων δυνάμεων και πάνων των Αγίων, των απεώνωση ευαρεστησάντων. Αμήν.
2: Ούκη μη ικανός Δέσποτα Κύριε ή να εισέλθεις υπό την στέγην της ψυχής μου, αλλά επειδή βούληση ως φιλάνθρωπος εκείνεν εμή, θαρών προσέρχομαι. Και λέβησε να πετάσω τα σπήλας, ασύ μόνο σε δημιούργησες, και εισέρχει με τα φιλανθρωπίας ως πέφικας, εισέρχει και φωτίζει των εσκοτισμένων μου λογισμών. Πιστεύω ως τούτο ποιήσεις. Ούγαρ πόρνην προσελθούσαν σοι, εν τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνει να επιβάλλουν μετανοήσαντα, ουδέ ληστείν επιγνώντα την βασιλεία σου απεδίωξες, ουδέ διώκτην μετανοήσαντα κατέλειπες ο ίν, αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας, άπαντας εν το χωρό των σων φίλων κατέταξες. Ο μόνος υπάρχουν ευλογημένος πάντοτε, νυν και εις τους απεράντους αιώνας. Αμήν.
3: Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες, άπες, ηλάσθητη και συγχώρησόν μη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίο δούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσα σοι εκ νεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε εν γνώση και αγνία, είτε εν λόγης ή έργης ή εν θυμήμασιν, ή διανοήμαση και επιτιδεύμαση και πάσες μου τες εστίσεσι, και την πρεσβεία της ασπόρος και εισάσεις επαναχράντου και επαρθένου Μαρίας της Μητρός σου, της μόνης ακατεσχύντου ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσον με ακατακρίτως μεταλαμπήν των αχράντων και αθανάτων και ζωπιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άπεσιν αμαρτιών και η ζωήν αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώμην και ίασιν και υγείαν ψυχίστε και σώματος, και εις εξάλληψιν και παντελή αφανισμών των πονηρών μου λογισμών και ενθυμίσεων, και προλήψεων και νυχτερινών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιένει αμαρτίες, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δέ μου πάντα τα εγνώση και αγνία πτέσματα και αξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και ακράντων και ζωπιών σου μυστηρίων, μης κόλασιν, μης προσθήκην αμαρτιών, αλλης καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον και εις εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων. Σιγαρή Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Από ρηπαρών χιλέων, από βδελυράς καρδίας, από καθάρτου γλώτης εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δε εις Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησία λέγειν, άβε βούλε με Χριστέ μου, μάλλον δε και διδαξών με τι με δει ποιήν και λέγειν, ήμαρντον υπέρ την πόρνην, η μαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήλθε τολμηρός αλείψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου. Ως εκείνη νούκα πόσο προσελθούσανε καρδίας, μη δε με ευδελίξει λόγια, εσούς δε παρασχέμι πόδας, και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο τούτους τολμηρός αλείψε. Πλήνων με τις δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγια, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη παρασχέμι, είδας των κακών το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και τους μόλο πασοράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμίαν βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδές ταλαγμός δακρύων, ουδές ταλαγμού τιμέρος. Το μένα κατεργαστών μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίον δέ σου και τα μήπο πεπραγμένα διαγραμμένα σι την χάνει. Είδε την ταπείνωσήν μου, είδε μου τον κόπο νόσος και τας αμαρτίας πάσας άφες μη Θεέ των όλων. Είναι ακαθαρά καρδία, περιτρόμο διανία και ψυχή συντετριμένη των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων. Εις ζωούτε και θεούτε, πάσο τρόγων σε και πίνων εξ ειλικρινούς καρδίας. Σίγαρη πας δέσποτά μου, πάσο τρόγων μου τη σάρκα πίνων δέ μου και το αίμα, εν εμή μενούτος μένει, εν αυτό δε εγώ την χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου. Των γάρ θείων ομετέχων και θεοποιών χαρίτων, ούμενουν ουκ έστι μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου του φωτός του Τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων, είναι αγούν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας, δια τούτος η προσήλθον ως οράς με τα δακρύων και ψυχή συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων, οικετεύω του λαβήν με και των σών ζω παρόχων και αμέμνων μυστηρίων με τα σχήνα κατακρήτως, ή να μείνεις καθώς είπας με τεμού του Τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών με τις εισχάρτους ο πλάνος αφαρπάς με δολίος και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνην προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνων και τον άσο των ικτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη νυν με προσερχόμενόν σοι. Είδα σότερο τι άλλος ως εγώ κεπτεσέσι, ουδέ έπραξε τας πράξεις ας εγώ κατηργασάμιν, αλλά τούτο πάλιν είδα ως ου μέγεθος πτεσμάτων, ου χαμαρτιμάτων πλήθος υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκραν, αλλελαίος συμπαθίας, τους θερμός μετανοούντας και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιης μετόχους, κοινωνούς θεότητός σου εργαζόμενος αυθόνος, και το ξένων και αγγέλης και ανθρώπων διανίας, ομιλής αυτής πολλάκης ως περφύλης σου γνησίης. Ταύτα τολμηρών ποιήμαι, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρώντες εσ πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω χόρτωσον και ξένων θαύμα. Δροσιζόμενος αφράστος ως περούν υβάτος πάλε, ή αφλέκτος και ομένη, τίνιν ευχαρίστο γνώμη, ευχαρίστο δε καρδία, ευχαρίστης μέλεσή μου, της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου ως ευλογημένη. ευλογημένων όντα νύντε και εις τους αιώνας.
2: Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δείκτων φιλανθρωπίας, ανεκδίγητων το ημέτερον όλων προσλαβούμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός κοιησάσισε, Πνεύματος Θείου επελεύσει και Ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και Ειρήνη και Δύναμης. Ο το προσλήματί σου τα ζωοποιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, των σταυρών, του ύλου, την λόγχην, των θάνατων, νέκροσον μου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύσου τα του άδου σκυλεύσας βασίλεια, θάψουν μου δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον, ότι τριημέρος σου και ζωηφόρο αναστάσει τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησόν με, διαμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους μη μετανοίας υποδειχθέμενος, ότι εν δόξου σου αναλήψει, της αρκός θεώσας το πρόσλημα, και τούτο ότι δεξιά καθέδρα τιμήσας του Πατρός, αξίωσόν με, δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως, της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν, ότι επιδημία του παρακλήτου πνεύματος, σκεύει τίμια τους ιερούς σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως, ο μέλλον πάλιν έρχεσθε κρίνε την οικουμένην εν δικαιοσύνη, ευδόκισον καμέ προϋπαντήσεσι εν εφέλες το ποιητή και πλάστη μου, συμπάστης Αγίης σου, ή να ατελευτήτως δοξολογώ και ανυμνώσε, συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
6: Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών ουκ αφίσταμε. Αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελών ινδικαιό σα και χανανέαν ελεή σα, και το ληστή παραδείσου πύλα ανοίξα, άνοιξον μην τα σπλάχνα τη φιλανθρωπία σου, και δέξε με προσερχόμενων και απτόμενών σου, ω την πόρνην και την εμόρουν. Η μενγάρ του κρασπέδου σου αψαμένη, εφιερό την ία συνέλαβεν. Η δε του σου αχράντου πόδα κρατήσασα, την ηλίση των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ο ελεηνό, όλων σου το σώμα τολμών δέξαστε, μη καταπλεχθήν, αλλά δέξε με ως περεκίνας, και πότισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος τεκούσισε και των απουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Πιστεύω, Κύριο, και ομολογώ, ότι εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο ελθόνης των κόσμων, αματολού σώσε, ον πρώτος, ημί εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντο σώμα σου, και τούτο αυτό εστί το τίμιο νέμα σου. Δε με ούν σου, ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία. Και αξίωσόν με ακατακρίτως με τα σχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωήν αιώνιον.
5: Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν πλαστουργέ, μη φλέξεις με τη μετουσία. Πύργαρ υπάρχει στους αναξίους φλέγων, άλλουν κάθαρον εκπάσεις με κυλίδος. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η Θεού κοινωνών με παράλαβε, ου μίγαρ της εχθρής σου το μυστήριον είπο, ου φίλη μας ιδός ο καθάπερο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογώσει, μνήσθητη μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεουργών αίμα φρίξων άνθρωπε βλέπων, άνθραξ γαρεστή τους αναξίους φλέγων, Θεού το σώμα και Θεή με και τρέφει, Θεή το πνεύμα των δε νουν τρέφει ξένος, έθελξας πόδο με Χριστέ και ελίωσας το θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρία ήλωτας αμαρτίας μου και εμπληστήν έτης εν σύ τρεφής καταξίωσον, είναι τας δύο σχερτών μεγαλήνου αγαθέ παρουσία σου. Ένες λαμπρότηση των Αγίων σου πόσης ελεύσουμε ο ανάξιος, εάν γάρ τολμήσω συνεισελθύνει στον ημφώνα, οχητών με ελέγχει ότι ουκ έστη του γάμου, και δέσμιος εκβαλούμε υπό των αγγέλων, καθάρισον Κύριε το ρήπον της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη σκρίμα μη γέννητο τα Άγια ταύτα δια το ανάξιον είναι με, άλλης κάθαρ συγγύ αγιασμών ψυχίστε και σώματος, και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμή δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η Θεό κοινωνών με παράλαβε, ου μίγαρ της εχθρής σου το μυστήριον είπο, ου φίλη μας ιδώσω καθάπερο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογώσει, μνήσθητή μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.
1: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
0: Ακούσαμε την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως. Διάβασαν οι πατέρες του Ιερού Εισηγαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.

ημερολόγιο ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία για το 2027 κυκλοφορεί και είναι αφιερωμένο στους νεοφανείς Αγίους του 20ου αιώνα, τους οποίους αγιοκατέταξε η Ορθόδοξη Εκκλησία δια του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Είναι οι Άγιοι Νικηφόρος ο Λεπρός, Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, Λουκάς ο Ιατρός, Αμφιλόχιος Μακρής της νήσου Πάτμου, Ευμένιος Αριδάκης, Γερβάσιος Παρασκευόπουλος, Παΐσιος ο Αγιορείτης, Ιωσήφ ο Ησυχαστής, Δανιήλ ο Κατουνακιώτης, Ιερώνυμος Ιμονοπετρίτης, Ιάκωβος ο Ενεβία, Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης.

0: Ευθύνη δεν είναι επάγγελμα και η πατρότητα δεν είναι τίτλος. Τι γίνεται όταν αυτοί οι δύο δρόμοι συναντώνται? Ένα βιβλίο γεμάτο με ιστορίες έγκαμων ιερέων που προσέφεραν τον εαυτό τους στο Θεό και στους ανθρώπους. Ένα εμβληματικό βιβλίο που συγκεντρώνει κείμενα για αγιασμένες σύγχρονες μορφές έγκαμων ιερέων και πατέρας και ποιμένας από τις εκδόσεις Άθος στα βιβλιοπωλεία στο 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.
1: Προετοιμασία για τη διανομή χιλιάδων δεμάτων αγάπης της ημέρας των Χριστουγέννων έχει ήδη ξεκινήσει. Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς, χάρη στη δική σας βοήθεια, βρίσκεται καθημερινά δίπλα σε συνανθρώπους μας που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα. Συγκεντρώνουμε τρόφιμα μακράς διάρκειας και είδη πρώτης ανάγκης. Στηρίζουμε πολύτεκνες οικογένειες και ασθενείς. Βοηθούμε στην κάλυψη βασικών αναγκών όπως η πληρωμή λογαριασμών, ηλεκτρικού ρεύματος και νερού. Προσπαθούμε καθημερινά να εξασφαλίσουμε φιλοξενία σε ξενοδοχεία για συνανθρώπους μας που βρίσκονται χωρίς στέγη, ιδιαίτερα μέσα στις κρύες ημέρες του χειμώνα. Ας δώσουμε αγάπη και ελπίδα. Ας θυμηθούμε αυτό. Ο Κύριος μας λέει στην Ευαγγελική περικοπή της Κρίσεως πως ό,τι έργο αγάπης πράττουμε για έναν από τους πιο ασήμαντους αδελφούς μας, το πράττουμε για τον ίδιο.
2: Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά.
1: Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας και προσέφερε τουλάχιστον ένα δέμα αγάπης. Πληροφορίες στο 210-4118-640.
3: Αφιέρωμα στην Αγία Μαρία Σκοπτσόβα. Η ζωή μιας Ορθόδοξης Διαχριστών Σαλής που έδρασε στη Γαλλία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ το πρώτο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
4: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ώρα Ελλάδος 7.
1: Πειραϊκή Εκκλησία.

Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Πειραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία του όρθρου και την θεία λειτουργία. Θα ιεργήσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός, κύριος

αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον μας ο Θεός, της η χάριτη, της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθέν Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους, και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό, παραθώμεθα. Ότι σών το κράτος και σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, Πατρός και του

αγαθούς, όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, εις η χάρη τη ελέησον. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου, της πίνης ημών Θεοτόκους και αη Παρθέν Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων πονεύσαντες εύχους και αλλήλους, και πάσαν ζωήν ημών Χριστού το Θεό παραθόμεθα. Τη βλόγητη και δόξα σε το πάντημον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος,

0: Ευαγγελίου το ανάγνωσμα. Πρόσχομαι.
1: Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.
0: Τιμιά των Σαββάτων, Μαρία η Μαγδαληνή έρχεται πρωί, σκοτίασε τη ούσης εις το μνημείο και βλέπει τον λίθον ηρμένον εκ του μνημείου. Τρέχουν και έρχεται προς Σίμωνα Πέτρο και προς τον άλλον μαθητήνων εφήλει ο Ιησούς και λέγει αυτής, «Είναν τον Κύριον εκ του μνημείου και ουκ είδαμε που έθηκαν αυτό». Εξήρθεν ο Πέτρος και ο άλλος μαθητής και ήρχοντο εις το μνημείο. Έτρεχον δε οι δυο μου και ο άλλος μαθητής προέδραμε τάχιον του Πέτρου και ήρθε πρώτος στο μνημείο και παρακύψας βλέπει κείμενα τα οθόνια μόνα και εισήλθε. Έρχεται ουν Σίμων Πέτρος ακολουθών αυτό και εισήλθεν στο μνημείο και θεωρεί τα οθόνια κείμενα και το σουδάριον είναι επί της κεφαλής αυτού που μετά των οθονίων κείμενων αλλά χωρίσεντε τυλιγμένων εις έναν τόπο. Τότε ουν εισήλθε και ο άλλος μαθητής ο ελθόν πρώτος εις το μνημείο και είδε και επίστευσε. Δε υπογαρίδησαν την γραφήν ότι δι' αυτόν εκ νεκρών αναστήνε. Απήρθωνουν πάλι προς εαυτούς οι μαθητές.
1: Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.
2: Ανάσταση Χριστού Θεάς άμενη, προσκυνήσομεν Αγίον Κύριον Ιησούν των μόνον αναμάρτητων. Στο Σταυρό Σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγία Σου Ανάσταση νυμνούμεν και δοξάζομεν. Σιγαρή Θεός ημών εκτός άλλων πηδαμεν, το όνομά Σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες η πιστή προσκυνήσομεν του Χριστού Αγίαν Ανάσταση. Ιδού γαρίθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο. Δια παντός ευλογούντες τον Κύριο νυμνούμεν την Ανάσταση αυτού. Σταυρό γαρ' υπομείνας δι' ημάς θανάτου.

δόξον ο Θεός των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Πίσκεψε τον κόσμο σου, λέει, και έχει τιμήσει. Ύψωσον κεράς χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εφημάς πλούσια τα ελέη σου. Πρεσβείες Παναχράντου Δεσποινησιμών Θεοτόκου και η Παρθέν Μαρίας, εις επικαλουμένης βηματαρίσεις, Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, και Σίες του Τιμίου Ενδόξου του Προθρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγιονοδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίης Πατέρων ημών και Οικουμενικών Δασκάλων και Ιεραρχών, Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου, Ιωάννου Χρυσοστόμου, Θανασίου και Κυρίου Νικολάου του Εν Μύρης, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος, του και Πολιούχου και Προστάτου πάντων ημών, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινικών Μαρτύρων, Γεωργίου Τροπεοφόρου, Δημητρίου του Μυροβλήτου, Θεοδόρων Τίνωνος και Στρατιλάτων, Μινάτου Θαυματουργού, Χιερομαρτύρων Χαραλάμπους Ελευθερίου και Βλασίου, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Ασκήσι Λαμψάντων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήν και Άνης, του Εναγής Πάτρος ημών Ιεροθέου, πρώτου Επισκόπου Αθηνών, που και την μνήμη επιτελούμε, και πάντων σου τον Αγίο. Γιατί εγώ μεν σε μόνε πολυέλε Κύριε, επάξον ημών.

ειρμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, εθού ευλογητώσει, συν το Παναγίο και αγαθό, εξ οποιός πνεύμα την ίν και αΐ.

καυχάστο δυνατός εν τη δυνάμει αυτού και μη καυχάστο πλούσιος εν το πλούτο αυτού. Ζωή εν υπόστατος Χριστέ υπάρχουν και φθάρεντα με ο συμπάθης Θεός εν της άμελος.

Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης ενδόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθέν Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν.

0: δόξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου. Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθέν Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους, και πάσαν ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Σιγαρή ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι.

0: στάντα τριήμερον ανυμνήσωμεν ως Θεόν παντοδύναμον και πύλας του άδου συντρίψαντα και τους απαιώνους εκτάφου εγείραντα. Μυροφόρησε οφθέντα καθώς ευδόκησε πρώτες ταύτες το χαίρετε φύσας και αποστόλης χαράν μηνύων ως μόνος ζωοδότης. Όθεν πίστε γυναίκες, μαθητές σύμβολα νίκης επαγγελίζονται και άδη στενάζει και θάνατος οδύρεται και κόσμος αγάλεται και πάντες η χαίρουση σίγαρ παρές και σπάσει Χριστέ την Ανάσταση.
1: Σίγαρ παρές και σπάσει Χριστέ την Ανάσταση.
0: Την Τετάρτη του αυτού μηνός μνήμη του εναγίης Πατρός ημών Ιεροθέου Επισκόπου Αθηνών. Ιερόθεος ιερώθησή πάλε, νυν δαύ μεταστάς και συνήφθη σύλλογε. Ή σήμα κάλυψε Τετάρτη ιερώθειον. Τι αυτή μέρα μνήμη του εναγίης Πατρός ημών Ιερομάρτυρος Πέτρου Καπιτολίων. Εύθυκτος όν μαχαίρα πνεύματος Πέτρος, το του ξύφους εύθυκτον ουκεδηλία. Και αυτή μέρα μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Δομνήνης και των θυγατέρων αυτής Βερίνης και Προσδόκης. Το του ποταμού ρεύμα ρήμα τρεις χώρε, βιωτικών έχουσιν αγνοημάτων. Και αυτή μέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Αυδέκτου και καλλισθένης της αυτού θυγατρός, ξύφιθανόν άβδεκτε μάρτυρς Κυρίου, συν μάρτυση ζεις και Θεόν ζώντα βλέπεις. Θεού θεωρεί κάλλος η καλλισθένη, ούπερ το θείον είχεν η σκέπην σθένος. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Αμούν του Αιγυπτίου, ασκήσεως διήρθεν της στενήν τρίβων, Αμούν ο Θείος και τρυφής έβρε πλάτος. Τι αυτή μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων, Φαύστου, Γαΐου, Ευσεβίου και Χερίμονος των Διακόνων. Και στον Αγίον σου πρεσβείες ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

και χείλη αγαλιάσωσεν έτσι το στόμα μου. Η εμνημονευόσου επί της ρομνής μου, εν της όρσε μελέτων εισέ, ότι εγεννήθης βοηθός μου και τη σκέπη των πτερήγων σου αγκαλιάσομαι. Εκολύθη ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβει το δεξιά σου. Αυτή δε εισμάτινα ζήτησαν την ψυχή μου σε ελεύσοντη στα κατώτητα της γης. Παραδοθήσονται εις χείρας ρομφέας, μερίδες αλλοπέκονέσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθήσεται επί το Θεό, επενεθήσεται. Πάσο ομνίον εν αυτό, ότι εν εφράγει στόμα λελούν τον άδικα. Εν τη όρσε μελέτων εισέ, ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν τη σκέπη των πτερήγων σου αγκαλιάσομαι. Εκολύθη ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεός σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξε και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέ το ενωπιόν σου, η προσευχή μου κλείνον το ούσου στην δέησή μου. Ότι επλήστηκα ακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το αδίγγισε. Προσελογίστην μετά των καταβενών των εις λάθων. Εγεννήθηνος η άνθρωπος αβοήθητος. Ενεκρής ελεύθερος. Ο σύντραυματίοι καθεύθοντες εν τάφο, ο νου καμνίστης έτη και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Έθεντο με λάχο κατωτάτων σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επεμέ επεστηρίχθω θυμός σου και πάντα στους μετεωρισμούς σου επήγαγες επεμέ. Εμάκρινα στους γνωστούς μου απέ μου έθεντο με βέλγω αυτής. Παρεδόθην και ούκα ξεπορευόμενοι οφθαλμοί μου στέρισαν αποπτωχίας. Εκέκραξα προς Σε, Κύριε, όλην την ημέρα, διεπέτεσα προς Σε τες χείρες μου. Μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια, η ιατρία να στήσουσι και εξομολογήσοντέσι. Μη διηγήσε τέτοις εν το τάφο το ελαιό σου και την αλήθειά σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότι τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προσε Κύριε και έτρεξε και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Ηνατή Κύριε αποθεί την ψυχή μου, αποστρέφεις το πρόσωπό σου απ' εμού. Φτωχός είμαι εγώ και εγκόπης εκ νεότητός μου. Υψωθήσε ταπεινώθην και ξυπορήθην. Επ' εμέ διήλθον εοργές σου, φοβερισμοί σου εξετάραξαν με. Εκύκλωσαν ως είδωρ όλην την ημέρα περιέσχον με άμα. Εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε ο Θεός σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξε και νυχτή εναντίον σου. Εισέλθε τον οποίον σου προσευχή μου κλείνον το ούσου στην δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνω πάσας τας ανταποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσας τας ανομίας σου, τον ιόμενον πάσας τας νόσου σου, τον λυτρούμενον εκθοράς της ζωής σου, τον στεφανούντας εν ελέη και εκτιμής, τον εμπιπλώντα εν αγαθείς την επιθυμίαν σου, ανακαινιστήσε τόσα η του η νεότη σου, ποιόν ελεημοσύνας ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης, εγνώρισε τα σοδούς αυτού, το Μωυσή της Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Υκτήρμον και ελίμον ο Κύριος μακρόθυμος και πολυέλεος. Ούκης θέλος οργιστήσετε ουδέοι στον αιώνα μηνύ. Ού κατά τες ανομίας ημών επίησεν ημίν. Ουδέ κατά τες αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώς ον απέχουσιν ανατολέ από δυσμών εμάκρυνα φημώντας ανομίας ημών. Καθώς η κτήρη πατήριου σου κτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών

λειτουργία αυτού ή στο θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού εν παντή τόπο της εσποτείας αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της εσποτείας αυτού ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κυρίς άκουσον τις προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου. Εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γη της ζωήν μου. Εκάθισέ με σκοτεινήσως νεκρούς αιώνος. Κι κηδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου εμπίμας των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτες χείρες ψυχή μου ως χιάν υδρώσει. Ταχύς άκουσον μου Κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουν συνεις λάχων. Ακουστών πίσων μη το πρωί το ελαιός ότι επισήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριο Δόνη, πορεύσομαι ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εγκυ ευθεία, είναι και του ονοματός σου, Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρέψεις τους εχθρούς μου. Και απολύς πάντα στους λίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι. Εις άκουσόν μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου. Εις άκουσόν μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εγγύη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Η ελπίση μου, Κύριε, δόξα Σοι.

0: Κύριε ελέγχισον.
1: Αντιλαβούσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη.
0: Κύριε ελέγχισον.

0: Του λίθου φραγίστε εντό υπό των Ιουδαίων και στρατιώτων φυλασσόντων. Το άχραντον σου σώμα ανέστη τρίμερο σωτήρ. Δωρούμενο στο κόσμο την ζωήν. Δια τούτο εδυνάμει των ουρανών. Ευών σιζοδότα. Δόξα τη Αναστάση σου Χριστέ. Δόξα τη βασιλεία σου. Δόξα τη οικονομία σου μόνε φιλάνθρωπε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι. Του λίθου φραγιστέντος υπό των Ιουδαίων και στρατιών.

να μην του Γαβριήλ φτεξαμένου η Παρθένε το χαίρε. Συν τη φωνή εσαρκουτό των όλων δεσπότη. Εν σίτη Αγία Κιβωτό, ω έφη ο δίκαιο Δαβίδ. Εδείχθη πλατητέρα των ουρανών. Βαστάσασα τον τίστην σου. Δόξα το ενικήσαντι ένση. Δόξα.

0: Ανάστασιν, σε δοξάζομεν τον της φθοράς καθαιρέτην, σι προσπίπτωμεν το Αναστάντη εκ τάφου και μόνο Θεό ημών.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, σταυρό προσιλωθείς εκ ουσίας.

τον αληθώς και μετά το κονφανίσαν. Υπόθω καταφεύγοντες προς την συναγαθότητα, σε γαρέχομεν αμαρτωλή προστασίαν, σε κεκτήμεθα εν πειρασμή σωτηρία.

0: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, εν το Σταυρό προσηλώθη στη ζωή των απάντων και νεκρής λογιστής ο θάνατος, ο αθάνατος Κύριος, ανέστης τριήμερος σωτήρ και ήγυρας Αδάμ εκ της φθοράς, δια τούτο εδυνάμεις των ουρανών, ευών συζωδότα. Δόξα τη συσπαθή μα η Χριστέ, δόξα τη αναστάση σου, δόξα τη συγκαταβάση σου, μόνε φιλάνθρωπε.
1: Και νυν και αή και εις τους αιώνες των αιώνων.

0: Διδαξών με τα δικαιώματά σου, ότι τα μοίρα συμπαθώς της δάκρυς είναι, ο μαθητρία κυρνάτε, ο αστράπτων εν το τάφο άγγελος, προσευθέν και το τεσμυροφόρης, είδατε ημείς τον τάφο και ίστητε, όσο τίργαρ εξανέστη του μνήματος.
1: Ευλογητός η Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά σου, λίαν πρωί μυροφορεί έδραμον προς το μνήμα σου τρινολογούσε, αλλά επέστη προς αυτάς ο άγγελος και είπε, θρήνου ο καιρός πέπαυτε μη κλαίτε, την Ανάσταση δε Αποστόλης είπατε.
0: Ευλογητός η Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματα

αμή ή του ληστού μετάνοια των παράδεισων εσύλησεν, ο δε θρήνος των μυροφόρων την χαράν εμήνησεν, ότι ανέστης Χριστέ ο Θεός παρέχον το κόσμο το μέγα έλεος. Εν το θλίβεσθε με εις ακουσόν μου των οδυνών, Κύριε συκράζω. Της ερημικής Απόστος ο Θείος πόθος,

0: απήλθανον πάλιν προς εαυτούς οι μαθητές.
1: Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.
2: Ανάσταση Χριστού θεασάμενη προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν των μόνων αναμάρτητων, των Σταυρών Σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγίαν Σου Ανάσταση υμνούμεν και δοξάζομεν. Σίγαρη Θεός ημών, εκτός σου άλλων ουκίδωμεν το όνομά σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες οι πιστοί προσκυνήσομεν του Χριστού Αγίαν Ανάσταση. Η δούγαρ ήλθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο. Για παντός ευλογούντες τον Κύριον υμνούμεν την Ανάστασην αυτού. Σταυρών καρυπομείνας διημάς, θανάτω θάνατον όλεσεν.
1: Ναι, ελεήμον ελεησόν με ο Θεός, κατά το μεγέλεό σου και κατά το πλήθος των νυχθυρμών σου, εξ

0: Διδάξω νόμους τα σοδού σου και σε βείς επιστρέψουσι.
1: Είσαι με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγκαλιάσετε

0: Η θέλησα θυσία να έδωκα αν ολοκαυτώματα ουκ ευδοκεί.
1: Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει.
0: Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία σου την Σιών κι οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ.
1: Τότε ευδοκίσεις

0: Δόξα τη Αγία Αναστάση σου Κύριε, νέκρος είναι υπέστη διημέ και την ψυχήν το θανάτο προδίδωσιν. Ο εμπνεύσει Θεία ψυχή μη ένθης και λύσας αιωνίων δεσμών και συναναστήσας τη αυθαρσία εδόξασε.
1: Υπεραγία Θεοτόκο.

0: στην ασθένεια και συμπαθώς αυτήν μορφωσάμενος περίζωσον με έξυψους δύναμη του βοάνση. Άγιος ο ναός ο έμψυχος της αφράς του σου δόξης φιλάνθρωπε.
1: Δόξα τη Αγία Αναστάση σου Κύριε Θεός μου υπάρχον αγαθέ πεσόντα κατοκτήρισας και καταβήνε προς με ειδόκισας. Ανήψος ας με δία σταυρώσεως του βοάνση. Άγιος ο της δόξης Κύριος, ο ανήκαστος εν αγαθότη.
0: Δόξα τη Αγία Αναστάση σου Κύριε, ζωή εν υπόστατος Χριστέ. Υπάρχουν και φθαρέντα με, ο συμπαθής Θεός ενδυσάμενος. Ίσχουν θανάτου καταβάς δέσποτα, το θνητόν διέριξας και νεκρούς τριήμερος. Αναστάς αυθαρσία νυμφία σας.
1: Αγία Θεοτόν και σώσον ημάς, Θεούν συλλαβούσα εγκαστρή, παρθένε δια πνεύματος, του Παναγίου έμεινας άφλεκτος. Επί

0: κηρύττοντα. Πάντες τιμώνται σε χρεαρμονικώς συνελθόντες. Μακαριερώθε και μακαρίζομαι.
1: Αγίε του Θεού πρέσπευε είπε ημών, συντονία και νεύση και θεϊκό ερωτή προς τον ευεργέτη των όλων ανατινόμενος. Τον ούνε λαμπρινάς μαρμαρίγες θες εκείθεν

0: Νον Θεόφρον όφθης ανάθημα το παντοκράτορι και ποιητή των αιώνων και ναών εκόσμησα στον επουράνιο.
1: Και αγή και εις τους αιώνας των αιώνων να μην ουρανών όταν είσαι και τον της γης άκραντε γύρον ο κατέχον τα πάντα φύση θεότητος εν τες αγκαλές σου σωματικός κατέχον.

Άβυσσος ουκ έστιν οριόμενος, ελογίσθημενος πρόβατα σφαγής, σώσον των λαών σου ο Θεός ημών, σιγαρ ισχύς των ασθενούντων και

0: την δύναμη, σίγαρ ζωή και φως υπάρχεις και η Ανάσταση.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς, εφραίνονται εν

0: Αμήν. Εξ ανέστησης ο Θεός επί του τάφου εν δόξη και κόσμος συνανέστησας και η φύση του Αβροδόν ο Θεός σε ανήμνησε και θάνατος υφάνιστε και ο Αδάμ χορεύει δέσποτα και η Εύα είναι των δεσμών λυτρουμένη χέρι κράζουσα. Συ ο Πάση παρέχων Χριστέ την Ανάσταση.
1: Συ ή ο Πάση παρέχων Χριστέ την Ανάσταση.
0: Τον Αναστάντα Τρίμερον ανυμνήσωμενος Θεόν παντοδύναμον και πύλας του Άγους συντρίψαντα και τους απαιώνους εκτάφου εγείραντα. Μυροφόρης ο Φέτα καθώς υπδότησε πρώτες ταύτες το χαίρεται πίσας και αποστόλης χαράν μηνύων ως μόνος ζωοδότης. Όθεν πίστια γυναίκες, μαθητές σύμβολα νίκης ευαγγελίζονται και άδες στενάζει και θάνατος οδύρεται και κόσμος αγάνεται και πάντες συγχαίρουση. Σίγαρ παρέσκες πάση Χριστέ την Ανάσταση.
1: Σίγαρ παρέσκες πάση.

0: του αυτού μηνός μνήμη του Εναγής Πατρός Σιμών Ιεροθέου Επισκόπου Αθηνών, και αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Πέτρου Καπιτολίων, και αυτή η μέρα μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Δομνίνης και των θυγατέρων αυτής Βερίνης και Προσδόκης, και αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Αυδάκτου και Καλλισθένης της Αυδού Θυγατρός, και αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Αμούν του Αιγυπτίου, και αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Φάξου, Γαΐου Ευσεβίου και Χερίμουνος των Διακόνων.
1: Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες.

Σώσα το τότε μεν τυπούμενος, μη δεν εργούμενος, την οικουμένη να πασα.

0: φαίνεται την ταπείνωση της λούλης αυτού η δούγαρα που του νυν μακαριούσι με πάσε και ναι. Την κοινιωτέραν τον χερουλί και το σωτέραν να συγκρίτω στον Σεραφείμ την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν.
1: Ό,τι επίσε με μεγαλείο δυνατό.

πάνω. Ότε προσιλώθη στο ξύλο του Σταυρού, τότε ενεκρώθη το κράτος του εχθρού. Ικτίσισε αλεύθη το φόβο σου και ο Άδης εσκυλεύθη το κράτη σου. Τους νεκρούς εκ των τάφων ανέστησας

0: γρήγορες πλοκές και όλος γεγέννησε ιερωμένος Θεό σοφέ ιερώθε σίγαρ φιλοσοφία στε σακτή συνελά εκλάμπων όφθη θεολογία ακριβού υποφύτη. Δις μισταγωγούμεθα πάτερ τα κρίτωνα.
1: Η γέννησή σου Θεοτό και χαράνε μείνει

Κορινθίους Δευτέρας Επιστολής Παύλου το Ανάκτωσμος. Αδελφοί, ως πύρον

εκκλησία, μη εκλείπηση εξ ανάγκης, ηλαρών καρπότην αγαπά ο Θεός. Δυνατός δε ο Θεός, πάσαν χάρη περισσεύσε εις ημάς, ή να υπάρχει πάντοτε πάσαν

Έστε ο μισθός ημών πολλής, έσαστε ή του υψίστου, ότι αυτός Χριστός εστί επί τους αχαρίστους και πολλήλους. Γίνεστε όλοι κτήρμονες, καθώς και ο Πατήρ ημών κτήρμονες τί.

πιστεύω εις ένα Θεό Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα γένετον. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και να ανθρωπίσεντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά της γραφάς, και ανέλθοντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνεζόντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας ουκέστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εσπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιός προσκυνούμενον, και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν για των προφητών. Ιχμίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών.

πίες κρίμα, εις κατά άκρημα, έτυπο σου μέσα. Η λογική είναι τα άφηλα, κρίαν και πίστευση, πατώρο, πατέρων, πατριεχών, προφητών, αποστόλων, κηρύκων, αγίστων, αγίστων, αγίστων, εγκρατευτών και παντός πνεύματος δικαιού, εν πίστη, δεν τελειώνει.

μέσα και δεόμεθα και έκαιτε το μεταταξίο σου ημάς. Μεταλαβήν των επουρανίων σου και φρικτό μυστηρίων τα αυστεράς και πνευματικής τραπέζης. Με καθαρός συνειδότος άφεσιν αμαρτιών εσυχώρησιν πλημελημάτων εις πνεύμα σου γυπνίαν εις βασιλείας ουρανών κληρονομίας παρησίαν την προσέμιες κρίνης κατάπτυξη.

της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμών,

0: Ενείτε των Κύριων εκ των ουρανών. Αλληλούια.
1: Μόνος καθαρός και γύρατος Κύριος, ο δίκτος μια ανθρωπία σαν εκδίκητος, το ημέτερον όλο προσλαμβόμενο πλήρωμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων, περθιός και εισάζησε, πνεύματος Θείου επελεύση και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμη, ο το προσβλήματί σου τα ζωπιά και σωτήρια πάθη κατά δεξάμενος, το σταυρό του σύλλου στη λόγη των θάνατων, νέκρος όντου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύσου τα δουάδους φιλεύσουν τη βασίλεια θάψον, δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβουλία και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον, ότι τριήμερος και ζωή φόρο αναστάστο πεπτοκόντα προπάτων αναστήσας, ανάστησόν με διαμαρτία καθοδιστήσαντα, τρόπους με μετανοίας υποτιθέμενος, ότι εν δόξα σου αναλήψει της αρχός δώσας το πρόσβημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμήσας του Πατρός, αξίως όμε δια της των Αγίων Μυστηρίων Μεταλήψεως, της δεξιάς μερίδος των συγνωμένων τυχήν, ότι η επιθυμία του παρακλήτου πνεύματος και επιτίμια του ιερού σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξεων επελεύσεως, ο μέλλον πάλιν έρχεστε κρίνε την οικουμένη εν δικαιοσύνη, ευδότησον καμέ προϋπαντής εσύ εν εμφέλεστο ποιητή και πλάστημου συμπάστης αγίης. Είναι ατελευτήτως δοξολογώ και ανυμνώσε, συ το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό, και ζωπιό σου πνεύμα την ίκαια ή και τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πρώτον θυρών του ναού σου παρέστηκα και των θυρών λογισμών σου αφίσταμε. Αλλά εσύ Χριστέ ο Θεός ο θερών ειν δικαιώσας, και χανανέαν ελεήσας, και του ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, ανοιξόντας πλάχνα της φιλανθρωπίας σου, και δέξε με προσερχόμενο και αυτομενών σου ως την πόλη και την εμόν. Ημέν γάρτου κρασπέι σου αψαμένη, ευκαιρό σημεία συνέλαβε. Ιδέ του σου σαγράτου πόδα κρατήσασα, τη λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ο ελεηνό, όλο το σώμα των μόν δέξασε μη καταπληκτή. Αλλά δέξε με ω περεκείνα και φώτισόν τα τη πηχή αισθητήρια, καταφλέγον τα αμαρτία εγκλήματα, πρεσβείε τη ασπόρο τρεκούσισε και των εκουρανίων δυνάμεω. Ό,τι ευλογητό ει του αιώνα των αιώνων αμήν. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του ζώντος, ο ελθόνης στον κόσμο, αμαρτωλούς όσεων πρώτος ημί εγώ. Έτσι πιστεύω ότι τούτο αυτό έστει το άκρατο σώμα σου και τούτο αυτό έστει το τίμιο αίμα σου. Θεό με ούς ελέησόν με και συγχωρησόν με τα παρατώματά μου, τα εκούσε και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία, και αξίωσόν με κατακρίτως μετασχήν των ακράντων σου μυστηρίων, η σάφεση είναι αμαρτιό και η ζωή είναι όνειο. Η δούβα βίζω προς την κοινωνία. Λάχτρια μη πλέξει με τη μεσουσία. Πύργα ρηπάρσου σαν αξιού πλέγων. Αλλού κάθαρον εκπάθη με κυλίδο. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η έθεου κοινωνών με παράλαβε. Που μη γάτσε εχθρή σου το μυστήριο νύπο. Που φίλη μα η δόσο κατάπερο Ιούδα. Αλλοσολιστή ομολογώσει. Μνήστητη μου κύριε τη βασιλεία σου. Το οργόνεμα φρίξον άνθρωπε βλέπον. Άνθρωπε τη γαρεστή του αναξίου πλέγων. Θεού το σώμα και θέημα και τρέφει. Θεή το πνεύμα των δελούν τρέφει ξένο. Έθελξα σπόθο με Χριστέ και ηλίωσε στο θείο σου έρωτη. Αλλά κατάφελξα πυρία ήλωτα αμαρτία μου. Και εμπλεστήνε τη εσύ τρυπή καταξίωσον. Είναι τα δύο σκυρτών μεγαλύνω αγαθέ παρουσία σου. Έτε λαπρότσι των Αγίων σου πώ σε ο ανάξιο. Εάν καρτολμήσω στην εισερπίση των υπόνια, όχι τον με ελέγχει ούτου και εσύ του γάμου και δέσμιος εκβαλούμε υπό τον Αγγέλων. Καθάρισον Κύριε τον ρήπον της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις πρίμα μη γέννητο τα άγια ταύτα, δια το ανάξιον είναι με. Αλλης κάθαρση και αγιασμόν ψυχής και σώματος και εις αραβώνα της μελούς της ζωής και βασιλείας. Εμείδα το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εσύ. Κοίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η Θεού κοινωνών με παράλαβε. Που μη γάρτησε χρήσου το μυστήριο νίκο. Που φιλημάσει δώσω κατάπερο Ιούδας. Αλλοσολιστής ομολογώσει. Πνίστητη μου Κύριε την βασιλεία σου.

ευχαριστούμε στη Δέσποτα Φιλάνθρωπη Ευεργέτα των ψυχών ημών, ότι την παρούσα ημέρα κατεξίωσας ημάς των ουρανίων σου και αθανάτων μυστηρίων θεοτόμησον ημών την οδόν. Στήριξον ημάς την πόλους τους πάντας πλούσον ημών τη ζωή να ασφάλισε ημών τα διαβήματα ευχαίστια και εσύ εσέν δόξη Θεοτόπου και η Παρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων σου.

τους ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζον τους επίσης υπεπιθώντας. Σώσον το λαό σου και ευλόγησον την ευνομία σου. Το πλήρωμα στη θυσία σου φύλαξον, αγίασον σ' αγαπώντας. Την επρέπεια του οίκους σου σία αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμη. Και μη εγκαταλείπηση μας ελπίζοντας επί σερήν το κόσμο σου δώρησε. Τες εκκλησίες σου τη σειρεύσει, της άκουσε λιμόντο στρατό και παντή το λαό σου τη πάσα δώσε ραθή και πάντου ρηματερμιον άνωθεν εστί καταβαίνον εξού του Πατρός να πόρτα. Και εσύ την δόξα αναπέμπομαι, δόξα και ευχαριστία και προσκύνηση αναπέμπομαι.

0: Έλεος αυτάς ετοιμάστιας χάρη και φιλοτροπία. Πάντοτε και αείτε εις τους αιώνας των αιώνας.
1: Αμήν.
0: Δόξας ή ο Θεός, ελπίσιμα όχι, δόξας.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Ο Αναστάσε Χριστόν Χριστός ο Θεός και ο Σημών της Πρεσβείας, της Παναγράντου και Παναμόμου Αγίας Αρχιμικρός, Δυνάμου, Δημίων και Ζωμιού Σταυρό, προς Ασίες του Δημίων, Εποραλίου Δυνάμιου Σωμάτων και Ασίες, το Δημίου Ενδόξου Προφήτη, Προδόμου και Βαρτιστου Ιωάννου, Προσοδόξου, και πανεθύμουν από σώμα των Αγίων ενδόξων και καλλινή κομμαρτίων Παναγίων και θεοφόρων πατερών ημών. Το Αγίου ενδόξου νεομάρτυρος Γεωργίου,

0: κόσμο ονειροθέω επισκόπου Αθηνών, που τη μνήμη επιτελούμε και πάντων σου τον Αγίον Ελεήσε και σώσε εμάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Διευχώς τον Αγίον Πατέρων ημών, Κυρίσω Χριστέ Θεός, ελέησο και σώσο ημάς.
1: Αμήν.
0: Κύριας διαφυλάκη πάντας ημάς. Ακούσαμε σήμερα το Ευαγγέλιο από τον Απόστολο Λουκά. Είναι εξωτά όμως τόσες φορές και να διαβάσουμε το Ευαγγέλιο πάντα το ποτέ, όσες φορές θα διαβάσουμε. Έχει τόσο μεγάλο πλούτο τέτοιο στο Σταυρός, που πάντα μας αναπάνω, πάντα μας καλυνιά. Σήμερα το Ευαγγέλιο ήταν μικρό Ευαγγέλιο, δεν ήταν μεγάλο, αλλά γεμάτο από τη διδασκαλία του Χριστού. Και ξεκινάει ο Χριστός λέγοντας, να κάνετε λέει, αυτό που θέλετε κι εσείς και οι άλλοι να κάνουν σε εσάς. Στην αρχαιότητα έλεγαν οι αρχαίοι, μην κάνετε αυτό, ήταν αρνητικό, ξενοτικό το κάνετε, μην κάνετε αυτό που δεν θέλετε να σας κάνουν. Χριστός το θέλει θετικά, να κάνετε στους άλλους αυτό που θέλετε και οι άλλοι να κάνουν σε εσάς. Και συνεχίζει, σπουδαίο αυτό να σκεφτούμε κάτι, πατή, και συνεχίζει, ανεβάζει τον πήγη και λέει, κοιτάξτε λέει, ακόμα και οι αμαρτωλοί κάνουν καλό, αλαθοποιούν, κάνουν καλό σε αυτούς που τους αλαθοποιούν, στους φίλους τους. Φίλους τους. Ακόμα και οι αμαρτωλοί λέει, δανείζουν σε αυτούς που θα τους δανείσουν. Σπουδαίο πράγμα. Δεν είναι σπουδαίο πράγμα. Αλλά εγώ σας λέγω, αν βάζει πάλι το πίκη, εγώ σας λέγω όμως, ένα ακόμη παραπάνω, να αγαπάτε τους εχθρούς σας. Και συνεχίζει, μας δίνει εντολές παρακάτω, συνεχίζει τις εντολές. Να αγαθοποιείτε, λέει, έτσι, χωρίς να περιμένετε κάτι σαν τάραμα. Να δανείζετε, χωρίς να περιμένετε κάτι σαν τάραμα. Αυτό που λέει απελπίζουμε, σαν ακούσαμε στο Ευαγγέλιο, απελπίζουμε δεν σημαίνει απελπισία στην αρχαία, σημαίνει χωρίς να ελπίζω κάτι σε αντάλλαγμα. Οπότε λέει να αγαπηθείτε, να δανείζετε, να κάνετε το καλό, να δίνετε αγάπη, χωρίς να περιμένετε κάτι σε αντάλλαγμα. Που σημαίνει να κάνουμε το καλό και να βοηθάμε ανεξαρτήτως προσώπου. Είτε είναι φίλος, είτε εκτός, είτε άγνωστος. Ανεξάρτητα. Γιατί λέει, συνεχίζει, γιατί λέει, αν το κάνετε αυτό, δεν θα γίνετε αυτός καλοί άνθρωποι. Δεν μας ενδιαφέρει να γίνουμε καλοί άνθρωποι. Άγιοι. Αν κάνετε αυτά που σας λέω, θα είστε λέει υγιεί του υψής του. Θα γίνεται λέει παιδιά του Θεού, σαν και εμένα, σαν τον Χριστό λέει. Και τελειώνει, ολοκληρώνει τη διδασκαλία αυτή, να είστε λέει τίμονες, γιατί και ο πατέρας μου είναι η τίμονα, να είστε φιλέσπλαχνοι, σπλαχνικοί, γιατί και ο πατέρας μου λέει είναι σπλαχνικός, είναι η τίμονα. Μάστε τίμονα και τίμονα, ο Κύριος μου ακόμα στην σχολεία σου ξέρουμε στον ψαρμό. Θα μου πείτε μεγάλο και ωραία αυτά. Έτσι, βαθιά, όμορφα, αλλά πώς να τα εφαρμόσουμε, να τα πάμε σε εχθρούς, να δανείζουμε χωρίς να περιμένουμε να μας επιστρέψουν. Σκεφτούμε αυτό, οι πείρμονες, να είστε οι πείρμονες, γιατί ο πατέρας μου είναι πείρμον. Πού θα αρχίσουμε, πώς ξέρουμε ότι εγώ είμαι πείρμον, ότι είμαι έσπλαχνος, φιλέσπλαχνος, φιλαχνικός προς τον συνάνθρωπό μου, προς τον σύζυγό μου, στα παιδιά μου, στους γείτονες, εδώ, στην κοινότητα εδώ, τη δική μας, στην εκκλησιαστική κοινότητα. Πώς το γνωρίζω. Εύκολο. Να ξεκινήσω από τα απλά, αν δεν τιμώνω τον άλλο. Και να πειράξω άλλο, έλεγε ο πατήρ Παΐσιος, ο Άγιος Παΐσιος, καλό λογισμό, καλό λογισμό. Το επαναλάβω. Μου έκανε κάτι άλλο, αχ, τον ευλογημένο. Τι έκανε σήμερα. Αν βάλω ένα καλό λογισμό, έτσι, τότε ξέρω ότι γίνομαι εκτίμω σιγά σιγά. Αν δικαιολογήσω του άλλου μια άσχημη συμπεριφορά. Δεύτερο, δύο πραγματάκια για σήμερα, έτσι. Το να μην οργίζομαι και να μην αναστατώνομαι με τη συμπεριφορά του άλλου και να όχι μόνο από μέσα μου, εσωτερικά και τώρα μην κρίνω. Άμα φτάσω στο σημείο να μην κρίνω τον άλλον, έτσι ξέρω ότι είμαι ηκτήριμο. Έχω κάνει μια αρχή τέλος πάντων. Ότι είμαι ηκτήριμο. Και αν κάνω από την αρχή, μετά και θα τα λύσω και θα δώσω αγάπη και θα το πείσω. Θα κάνω όλα αυτά που λέει ο Χριστός. Οπότε ξεκινήσουμε από αυτά. Έτσι και τα παιδιά, είναι πιο εύκολο για τα παιδιά, εμείς οι μεγάλοι, όταν αποκτήσουμε τα πάθη, τις κακές συνήθειες. Δύσκολο να δυσκολευόμαστε πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Αλλά για τα παιδιά είναι πιο εύκολο. Έτσι, παιδιά, να μην οργιζόμαστε, ακόμη δεν μας πειράξει ο άλλος. Καλό λογισμό. Τι έπαθε σήμερα, κάτι έπαθε ο κύριος μου σήμερα, κάτι έτσι. Δεν ξέρω, έτσι. Και το να μην κρίνουμε, δώσει ο δικαιοκρίτης του όπλου. Τα διαγνώσει, έτσι. Αυτό είναι το πρώτο πράγμα. Να μην οργιζόμαστε και να μην κρίνουμε Και εκεί θα βάλουμε μια αρχή που να γίνουμε τη λύση πύρμανες, σαν τον πατέρα μας που είναι στον ουρανό. Καλή σας ημέρα, να πούμε το βίντεο, κάνε δύο γραμμούλες. Έτσι, ξέρω τα παιδιά πρώτα.

0: δε τύχης της καλής μετουσίας των ζωπιών μυστικών δωρημάτων, ύμνησον ευθύς ευχαρίστησον μέγα και τάδε θερμός η ψυχής Θεολέγε. Δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός. Ευχαριστώ σοι Κύριο Θεός μου ότι ούκ απόσω με τον αμαρτωλόν αλλά κοινων μόρθμεν γενέστε των αγιασμάτων σου.
1: Κατηξίω σα ευχαριστώ σου και με τον ανάρτητο με τα λαμπή των ακράντων σου και εμπορανίων δωριών κατηξίω σα. Αλλά δέσποτα φιλάνθρωπο, εγώ υπερημών αποθανόντα και αναστάζει και χαρισάμενο ημίν τα πλήτα τάφτα και ευζοποιά σου μυστήρια, επευεργεσία και αγιασμό των ψυχών και των σωμάτων ημών. Δώσ' γενέστε τάφτα καμιξία στην ψυχή σα και σώματο. Ει αποτροπή παντό εναντίου, ει σκοτισμών των οφελών τη καρδία σου. Η ειρήνη των ψυχικών μου δυνάμεων, ω πίστη να κατεύθυντο, ει αγάπη να ανυπόκριτον, ει πλησμονή σοφία, ει περιποίηση των εντολών σου, ει προσήθεια σου χάριτο και τη ει βασιλεία οικείωση. Είναι το αγιασμό σου δι' αυτόν φυλατώμενο, ει χάριτο μου μονεύω και παντό, και μκέται με αυτό ζώα στο ημετέρω δεσπότη και ευεργέτη. Και ούτω του τι δεν βιώ παρά σε πελπίδη ζωή αιωνίου, ει την αίδιον κατατήσω ανάπαυση. Ένθα ούτε να ορταζόταν ή ποσό κατάπαυστο και απέραντο σου διονύ, τον καθαρότο του σου προσώπου το κάλλο στο άρρητο. Συγχαρητώντο σε πετών και ανέκπρεσο σε προσύνη, τον αγαπώντο σε Χριστό Θεό ημών και σε ημνή πάσα εκτίθη ει του αιώνα. Αμήν. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός βασιλεύει των αιώνων και δημιουργεί των απάντων ευχαριστώσει. Επί πάσιν εις παρέσκου μη αγαθείς και μην μεταλείψει των ακράντους και ζωπιών σου μυστηρίων. Δεόμεούν σου αγαθέ και φιλάνθρωπε φυλαξώ με επί τη σκέψη και το πτερίγων σου σκιά. Και δόρισέ με τις σκάτερ μου αναπνοείς. Επαξίως μετέχει των αγιασμάτων σου εις άπτεν αιματιών και η ζωή αιώνιον. Σίγαρι ο άρτης της ζωής, η πηγή του αγιασμού δοκίρ των αγαθών και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα, την νίκαι ή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ο δούς ροφήν μη σάρκα στην εκουσίως ο πυρή πάπων και φλέγον αναξίως μην την καταφλέξει με πλασπουργέ μου. Μάλλον δίρθε προς μελών μου συνθέσεις πάντα θερμούς, εις νεφρούς εις καρδία φλέξον τα κάθος, των όλων μου θεσμάτων ψυχικά των αγίασοντας φρένας, τα συγνία στήριξον ως θεής άμα, αισθήσεων φώτσον απλή πεντάδα, όλων με το σώσιν καθήλωσον φόβο. Αϊσκέπε φρούρητε και φυλατέμε εκ παντός έργου και λόγου ψυχοφθόρου. Άγνωση και κάθαρα και ρυθμιζέμε, κάλυνε συνέτιζε και φωτιζέμε. Δείξω με σον σκηνό πνεύματος μόνο και μικέζει σκήνομα της αμαρτίας. Είναι όσον οίκο εισόδο κοινωνίας ως που με φεύγει πάσχα φούργος. Παν πάθος, πρέσβης φέρους οι πάντες υγειασμένους. Τα σταξί αρτίας των ασωμάτων προδρομό σου. Σοφούς από τους όλους προς θέσιν άκρατον αγνή μητέρα. Όντας ζητάς έθνον δέξε πιστέ μου και φωτός πέδα τόσον έργα συλλάκριν. Σίγαρ υπάρχει αγιασμός και μόνος ημών αγαθέ των ψυχών και λεπρότης και εσύ πρεπόντος. Ως Θεό και Δεσπότη δόξα να πατες πέμπουμε καθημέρα το σώμα στο Άγιο Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών. Γέννητο μη ζωή αιώνου και το αίμα στο τίμιον εις άφησιν αιμαρτιών. Γέννητο θέμη ευχαριστή άφτης χράνη γέν και ευρωσύνη και εκ υποβερά και δευτέρα ελεύσε οξιωσών με τον αμαρτωλών. Στην εκ δεξιών της δόξης πρεμβείας της Παναγράτου σου Μητρός και πάντων σου των Αγίων αμήν. Παναγία Δέσποινα Θεοτόκερη, το φως εσχοντισμένη μου ψυχής ελπής, η σκέπη καταφυγή παραμυθία του αγαλιαμά μου. Ευχαριστώ σοι ότι ο Θεός άσπρος των ανάξεων, κοινώνων και ανέστη του αγράτου σώματος και του τιμή αίματος του Υιού σου. Αληθεκούσα το αληθινόν φως που ό,τι σώνει, ζωή τους αφέλμους της καρδίας και την πηγή της αθανασίας κρίστασα, ζω πίσων με τον τεθανατωμένο διαμαρτία. Ή του ελεήμενος του οφλέστρων ως μήτυρε λέησόν με, και δώσ' κατάνυξη και συντριβήνε την καρδία μου, και ταπείνωση τη διανοήμασή μου και ανάξεις εκ μελουσίες των οργισμών μου. Και αξίωσόν με την τελευταία σου αναπνοήσα καταπρίτως υποδέχεστε των αγράντων μυστηρίων των αγιασμών, εισίαξη ψυχής και σώματος και παράσκουμη, δάκρυα μετανοίας και εξομολογήσεως σου εμνή και δοξάζεσαι, πάσα στα σημέρα της ζωής μου, ό,τι ευλογημένη και δεδοξασμένη. Υπάρχει στους αιώνας, αμήν.
2: Ό,τι ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχει στους αιώνας, αμήν.
1: Ό,τι ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχει στους αιώνας, αμήν.
2: Είδα πολύ στον ανοσουδέσκο, τα καταστροφήν ως πυρήνιο, την καλλιοθαρμή μου, το σωτηριό σου ετοίμασες. Κάτα τόσο των πάντων και το αγαπώς από κάποιους εθνών και δόξαν τα όσο κρέμει.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νύν και ήτι ους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς και δηλάσσε αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρεσον τις ανομίες ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τες ασθενείες ημών, ένε και εν το ονοματός, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και ήγε στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτε ημών, εν σουράνης, άγγισε το όνομά σου, ορθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον, και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών ως και εμείς αυθύεμεν, σοφιλέτες ημών και εμείς ενέγγιση ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Τη σου έστειλε η βασιλεία, η δύναμη στην δόξη, ο Θεός και ο Παλίου Θεός, λύει και λέει, και εις τους αιώνους,
1: Ή του στόματός σου καθάρι πρεπισσός εκλάμψε σε χάρη στην οικουμένη νεφώσουσεν, αφιλεργυρία στο κόσμο θησαυρούσεν απέθετο. Το ύψος ημί της ταπεινοφροσύνης υπέδειξεν, αλλά στις λόγεις παιδεύων Πάτερ Ιωάννη Χρυσόστομε, πρέσβε με το λόγο Χριστό το Θεό σωθήνεται ψυχάς ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, εκ των ουρανών εδέξω τη Θεία Χάρη και δεν το σώνει κυλαίων, πάντας διδάσκεις προσκυνήν εν τριάδι των ένα Θεών. Ιωάννη Χρυσόστομε, φωμακάρις Θεώσιε, επαξίως επιμούμεσαι υπάρχεις καταφυγητής ως τα Θεία Σεφών, και νύχια ήδη στους όνους των αιώνων αμήν. Η πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, η σύνην είναι δόση μην και ελέησον ημάς ως μόνος ικτήρμων. Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και ήγε στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν, ασυγκρίτως των Σεραφείμ την αδιαφθόρος των λόγων τ' ακούσαν, εν όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κύριε ευλόγησον Πάτε.
2: Δόξα σοι ο Θεός, ελπίσιμο δόξα σοι ο Αναστάς, εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τις πρεσβείες της Πανακράντου και Παναμό Μαγίες αυτού Μητρός, των Αγίων Εδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίης Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντίνου Πόλεως του Χρυσοστόμου, Θεή Λειτουργία ανεπιτελέσσαμε και πάνω στην Αγία. Ελέησε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος διακών των Αγίων Πατερών ημών. Κύριε Ιησού Χριστέ Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.

0: ραδιοφωνικός σταθμός Πίνους 96 FM στέρεο.
1: Ο Ευαγγελιστής Λουκάς σήμερα μας είπε κάτι που, όπως είπατε, πρέπει να κάνω την τόλμη και Θεός βοηθός να ανεβούμε ψηλότερα καλλιεργημένοι άνθρωποι στον κόσμο. Δηλαδή, μας λέει ότι αυτό που δεν θέλεις να σου κάνουν οι άλλοι, μην το κάνεις εσύ. Γιατί αν θέλω εγώ να μου κάνουν καλό, να αποφασίσω να κάνω καλό. Ας το προσέξω όμως. Πού? Όχι μόνο σε αυτούς που με αγαπάνε, ούτε ακόμα και σε αυτούς που έχουν δανειστεί, ούτε ακόμα και σε αυτούς που με έχουν βοηθήσει. Αλλά μας θέλει δυνατότητες πραγματικά να ανεβούμε εκεί που ακριβώς τι, να αγαπάμε τους εχθρούς. Αυτή η εσωτερική αγάπη τότε φέρνει, γαλινεύει ο άνθρωπος. Τότε έχει πραγματικά τι, ουράνια χαρίσματα και ουράνια ακόμα τι, απολαβή θα πω λέξη,

των εχθρών του για τους συγχωρές. Για μένα ένας τρόπος νομίζω ότι υπάρχει. Σου έκανε κάτι κάποιος, μην το συζητάς πολύ. Ταγκ-ταγκ αυτόματα και άλλαξε κουβέντα. Για να μπορέσεις πραγματικά να απαλλαχθείς. Γιατί αν το σχολιάζεις και αν το σκέφτεσαι και αν ακόμα και στριφογυρίζεις και κάνεις δεν ξέρω τι, τότε το καλλιεργείς, τότε πιάνει ρίζες, τότε πιάνει πραγματικά κάτι μέσα που δεν βγαίνει εύκολα. Ακριβώς όταν γίνεται κάτι, πικρό είναι, καμία αντίρρηση. Αμέσως τι, προσπάθησε να το συζητά συνέχεια με τον εαυτό σου ακόμα ή και με τους άλλους. Γιατί και πάρα πολλοί άλλοι που θα πούνε, κορόιδο είσαι, ποιος το είναι, κάνω. Δηλαδή αντί να σε καταπραίνει, πρέπει να σε ανάψει περισσότερο. Και τα πράγματα έχουμε κι αλλού πάλι ότι τι. Όπως ακριβώς έχω πει πολλές φορές και με αυτά τα ευλογημένα που λέμε ακόμα και εκλογές, γιατί να μισούμε ένα τον άλλον? Ποιος ο λόγος? Καθένας σας ψηφίσει και παθαίνει. Γιατί τρογόμαστε? Νομίζω ότι δεν έχουν καλλιεργήσει μέσα την αγάπη, τη σωστή κοινωνία που θέλει η ανθρωπότητα σήμερα. Με μίση και με έκθεση και με αντιπάθειες, πρώτον δεν θα βρούμε ησυχία μέσα μας. Δεύτερον, ότι τι, δεν θα μπορέσει καμιά φορά αυτό που λέγεται πλοίο της ζωής να ησυχάσει. Θα βρίσκεται συνέχεια στα πελώρια κύματα εκεί να το πει ότι ο ίδιος ο καπιτάς θα το βολιάξει. Ο ίδιος ο εαυτός μου θα βολιάξω. Γιατί ακριβώς δεν προσέχω. Είπα, ναι, να αγαπάω αυτούς ακριβώς τι. Αυτό που δεν θέλω να μου κάνουν οι άλλοι, μην το κάνω κι εγώ. Καμία. Αλλά κι αν ακόμα μου κάνουν οι άλλοι, εγώ δεν πρέπει να αντιδράσω. Εδώ είναι η νίκη. Εδώ είναι ο σκληρός και πραγματικά ο σωστός άνθρωπος. Και όχι να αρχίσουμε τη γλώσσα να βγει 5 μέτρα έξω και να βράζουμε μέσα και να χάσουμε και τον ύπνο. Ας πάρουμε και να χαπνίσουμε μετά. Όλα αυτά νομίζω ότι τι, δηλητηριάζουμε τον εσωτερικό μας κόσμο. Ναι. Και αν ακόμα, αν χρειαστεί κάτι, γιατί εδώ γίνεται και πολλά πράγματα, αν χρειαστεί κάποιος να του δώσεις δανεικά και να πάρεις τα ίδια και το κοπέρουμε και δεν ξέρω τι γίνεται. Τα πράγματα βλέπουμε ότι τι, δεν καλλιεργούμε να έχουμε μια κοινωνία πραγματικά αυτή που θέλει η ανθρωπότητα σήμερα και αυτή που μπορεί πραγματικά το ορθόδοξο πλήρωμα με την βοήθεια του Θεού να τους δώσει αυτή τη φώτη και τη δύναμη να μπορέσουν τι, να δώσουν πρότυπο κοινωνία στον κόσμο και όχι απατιωνιές, όχι δίθεν διπλωματικές. Ο διπλωμάτης είσαι ο ψεύτης, ο διπλωμάτης είσαι ο θάνατος, ο διπλωμάτης είναι τι, κοιτάει πώς θα διπλωρώσει τον άλλον να τον τυλίξει και με κολακίες και με οτιδήποτε τα πάντα όλα. Έτσι και πολλές φορές και ένας κόλακας. Τα χατούν κολακίες και από την μεριά δίνεται μια επόμενη φορμή από κοντά. Όλα αυτά τα πράγματα να προσέξω, όσο ύπολα και αν φέρουν προς τον συνάνθρωπο, εις βάρος μου είναι, εις βάρος μας είναι. Είναι ανάγκη να καθαρίσουμε. Είναι ανάγκη να καθεθέσουμε. Ναι. Κακός που μου έκανε κακό. Καμία αντίληψη. Δεν συμφωνώ. Αλλά και δεν βγαίνει τίποτα να εκδικηθώ. Δεν βγαίνει τίποτα και να το μισώ και να μην το μελάω. Γιατί. Ποιος δηλητηριάζεται πνευματικά. Ποιος είναι. Αυτός που είναι. Και γιατί. Αυτός που το κρατάει μέσα του. Είναι χειρότερο από εκείνο που έκανε κάτι. Γιατί εκείνος μπορεί να το έκανε και μετάνιωσε. Αλλά εγώ όμως που το έχω μέσα μου συνέχεια, πάνω να πει ότι τι, έγινε χειρότερο από αυτόν. Είναι ανάγκη, επαναλαμβάνω, να δώσουμε τέτοιο στίγμα και τέτοιο παράδειγμα και ιδίως να το δουν και τα παιδιά. Ναι, να το δουν και τα παιδιά. Και θα αρχίσουμε από την οικογένεια, θα βγούμε παραόξω, θα πάμε σχολείο, θα βγούμε παραόξω, θα πάμε στην εκκλησιά, θα βγούμε παραόξω, θα βγούμε στην κοινωνία. Πρέπει να δώσουμε μηνύματα, παραδείγματα αγάπης και σεβασμού. Δεν είσαι κορόιδο. Τα αντίθετα. Ελέγχεται ο άλλος. Χτίζεις. Ανεβαίνεις. Αρέσεις στο Θεό. Και είσαι πραγματικά τι, ένας ακέραιος άνθρωπος, γιατί όσο εσύ αυτά θα τα αντιμετωπίσεις με τη βοήθεια του Θεού, άλλο τόσο εκείνος θα αμείβει και θα δώσει ακριβώς.

Γιώργος και τη δύναμη και το χωράει, αλλά και πολύ περισσότερα από αυτά, αν ακόμα τι κάτι που χάνεις, που για μένα περισσότερο είναι εγωισμό περισσότερο και δεν είναι τίποτα τέτοιο. Γιατί οπωσδήποτε όλοι μας φάλουμε, όλοι μας δεν θέλουμε να μας συγχωρέσουν, δεν θέλουμε να πέρασουν, λοιπόν ο Θεός να με συγχωρέσει, ναι, συγχώρω, δεν συγχωρέσω, αγάπα, δεν σε αγαπά. Δεν έχει δύσκολη εντολή ο Θεός προς τον άνθρωπο. Οι εντολές δεν είναι δύσκολες. Απλούστατα είναι όταν τις ζούμε, είναι πολύ απλές και σύντομες. Γιατί αν εγώ επαναλαμβάνω, κρατάω σαν μπάκακας μέσα μου, αυτό που λέγεται τον εγωισμό και αυτό που λέγεται μίσος και αντιπάθεια, ζήλιες και όλα αυτά, όλα αυτά, φυσικό είναι, δεν μπορεί να σε χάσω. Εκεί φταίει ο Θεός. Όχι, εγώ το καλέω. Με ενέργεια το πονηρό που μου άρχισε το σπόρο. Ναι, είναι όπως εκείνη, θυμάστε μια παραβολή που έλεγε στο Ευαγγέλιο, ότι τι. Όπως έσπηρε, λέει, την άλλη μέρα βγήκε, όταν βγήκε το ζητάνι, βγήκε και τα ζητάνια. Με ζητάμε καλό σπόρο, λέει. Εκτός άνθρωπος έσπηρε το πονηρό. Έτσι έρχεται και σπέρνει μέσα μας και το καλλιεργούμε εμείς ύστερα και ανεβαίνουμε ακόμα, αν μπορούμε να την πούμε ακόμα, και πολιτικά έτσι αξιώματα κατά κόσμο ή ακόμα και σε χρήμα ή ακόμα και σε γνώση. Και τι είμαι εγώ? Αν δεν αγαπάς, αν δεν συγχωράς και αν πραγματικά δεν χτίζεις μέσα σου πνευματικά, τίποτα δεν είσαι. Χάνεις και αυτό που ακριβώς έχεις, που λέγεται αξία της ψυχής, και τη χάνεις. Γι' αυτό λοιπόν, αυτό που δεν θέλω να μου κάνουν οι άλλοι, μη το κάνω εγώ. Και αυτό που θέλω από το Θεό να μου κάνει, να το κάνω εγώ στον άλλο. Εδώ έρχεται ακριβώς. Θέλω να με συγχωρέσει. Θέλω. Συγχώρω να σε συγχωρέσω. Απλά. Πάρα πολύ απλά. Δεν μας αφήνει ο εγωισμός, επαναλαμβάνω. Δεν μας αφήνει ορισμένη κοσμικότητα και ορισμένα κοτσουμπουλιά και ορισμένα πράγματα που γίνονται και ορισμένα ακριβώς τι. Και λανθασμένες ιδέες που έρχονται. Ψευτομοντερνισμοί, υπερκατανάλωση, εγωισμοί, τα πάντα δεξιά και θε, όλα αυτά επιδεινώνουν την κατάσταση, όχι εγώ. Παιδί μου, εσύ θα πας τέτοιο. Και λέω πάντοτε και θα πω, καλά είναι να μάθουν ξένη γλώσσα τα παιδιά, πρώτα να μάθουν τα ελληνικά παιδιά, να είναι άνθρωπος και να μάθουν τα ελληνικά πρώτα. Τα γράμματα τα ελληνικά έχουν μια φιλοσοφία και έχουν μια πραγματική καλλιέργεια μέσα μου. Αλλά επειδή παίρνουμε τα ξένα και τα μολάμα και νομίζουμε κάτι είμαστε, ενώ οι ξένοι πάρα πολλοί τις γνώσεις που έχουν και μεγάλοι πολλοί ερευνούν και μαθαίνουν ελληνικά. Ο Έλληνας αφήνει τα ελληνικά και κοιτάει να μάθει αγγλικά, γαλλικά, γιατί για να βρει θέση άλλη. Σκεφτείτε που καταντήσαμε. Γαρσόν, Ελλάς, έτοιμος. Να μάθω να κεράσω. Να μάθω τι θέλεις. Να μάθω 5-10 λέξεις εκεί πέρα για την πελατεία. Γιατί αλλιώς δεν βρίσκω δουλειά. Και αφήνουμε το νόημα της ζωής. Και παίρνουμε ορισμένα πράγματα τα οποία τι. Που δεν αξίζουν. Για μένα είναι ο άνθρωπος ουδέποτε θα χαθεί σαν άνθρωπος. Ό,τι θα προσφέρει, αλλά τόσα θα βρεθούν πραγματικά. Αλλά θα προσφέρει με αγάπη, με σεβασμό. Και όταν δανείζεις, να μην τον υποχρεώσεις τον άλλον αυτό που θέλεις εσύ, ή να πάρεις ακόμα και τον τόπο, ή να πάρεις ακόμα και ορισμένα πράγματα. Να χαίρεσαι γιατί στέλνεις τις αποσκευές ζωή. Στέλνεις αποσκευές για την άλλη ζωή. Όταν αδικήσαι και εσύ το δέχεις. Ναι, δεν είσαι επαναλαμβάνω κορόιδο. Όταν, αν δεν το ξέρω, είναι κορόιδο. Αν το ξέρω όμως και υποχωρώ και κάνω πραγματικά, τότε είμαι αγωνιστής, φαλιστής, παλεύω. Ναι, και είμαι νικητής. Και ο καθένας μας. Γι' αυτό λοιπόν, άντε αδέρφια μου, όχι, είμαι σίγουρος τώρα οι λογισμοί τι λένε μέσα σας. Τι λέει μου έφυγε τώρα, και πώς φέρουμε στο μυαλό κιόλας, πόσα κουτσομπουλιά και πόσες κρίσεις, πόσες καταγκρίσεις, πόσες αδικίες, πόσα πράγματα. Πόσα φέρνουμε το μυαλό μας από την ώρα. Πάρα πολλά πράγματα. Γι' αυτό λοιπόν, ας το καθαρίσουμε το μυαλό. Πίσω. Δεν σου επιτρέπω περισσότερο. Ήρθε. Πάνε κάποιο.
να αλλάξω την κουβέντα και να αρχίσω πραγματικά μια ήρεμη σκέψη και μια ήρεμη πράξη. Τα πράγματα καθαρίζουν. Γι' αυτό λοιπόν, ούτε και να υποχρεωθεί ο άλλος όταν τον δανείζω, ούτε ακόμα και να πει και όταν τον φιλοξενώ ή τον βοηθάω να είναι υποχρεωμένος. Γιατί εξυπηρετώ μια ψυχή και αυτή θα είναι η αμοιβή, αν τούτη είναι επίγεια και είναι πρόσκαιρη και να την πάρω αιώνια, τι περισσότερο θέλω, εκτός αν δεν πιστεύω. Αν δεν πιστεύω, ίσα όλα χάνονται. Όλα χάνονται. Γιατί, δηλαδή, για ένα βήμα που θα κάνω εδώ και εκεί θα μου δώσει να κάνω 10 βήματα, σαν τα αξιοποιήσει αυτά. Εκείνος είναι δίκαιος, μας αγαπάει και μαρτά και θα μας συγχωρέσει. Γιατί αν δεν συγχωρώ τον συνάνθρωπό μου, δεν συγχωνιέμαι, μην λέμε τώρα. Δεν πάνε να ξεμολογηθούν 10 φορές λοιπόν την ημέρα. Αν δεν συγχωρέσει, δεν συγχωνιέσαι. Και άφησε μην το αφαλή με Θεός και μας αφήνεμαι. Έδειξε. Δεν αφήνομαι, δεν φεύγουν από μέσα μας οι αμαρτίες. Απασαλήματα κάνουμε. Γι' αυτό λοιπόν, λάτε αδέρφια μου, στο χέρι μας είναι να κερδίσουμε την αιώνια ζωή. Στο χέρι μας είναι, γιατί με τη βοήθειά του μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτές τις καταστροφές. Μαύρες και σκοτεινές οπωσδήποτε. Μπερδεμένα τα πράγματα. Πολέμος, καταστάσεις, λιμνοί, καταποντισμοί, σεισμοί. Μολυσμένα αέρα, μολυσμένα νερά, μολυσμένα Αιγύπτια, πάνω όλο εδώ. Σκοτάδι μέσα. Άμα όμως πιστεύεις και αγαπάς, οπ, βγαίνει ο ήλιος της δικαιοσύνης. Βγαίνει ο ήλιος που φωτίζει μέσα μου και δεν έχει ανάγκη από αυτό το σκοτεινό πράγμα που γίνεται σήμερα στον κόσμο. Μας καλεί ανώτερα να ανεβούμε πνευματικά. Δεν μας καλεί μόνο το να έχουμε επιτεύγματα, να πετύχουμε περάβους, βόμβες, τα πάντα όλα. Γιατί δεν αξίζουν τίποτα μπροστά σε μια ψυχή ανθρώπου. Τι ωφελεί σε άνθρωποι αν γυρίσει τον κόσμο και ζημίζει την ψυχή του ή τη δώσει άνθρωπο αντάλλαγμα τη ψυχή αυτού. Μην τον περιφρονούμε τον άνθρωπο αν είναι φτωχό. Μην τον περιφρονούμε τον άνθρωπο αν είναι μαύρο, άσπρο, δεξιό, τι είναι. Δεν πάρουν ψυχή. Ανεκτήμεται αξία. Που δεν γίνει τίποτα από τα ψεύτικα μέταλλα αυτά τα οποία έχουμε βρει στη γη και, λοιπόν, και τα αξιοποιήσαμε και τα κάνουμε τι. Τα έχουμε θεοποιήσει. Κάτε δε. Κάπου να συνέλθω, να συνέλθω. Ο στόχος μας πρέπει να είναι τι. Ένας είναι ο στόχος. Θα μεταβούμε. Δεν θα είμαστε εδώ αιώνιοι. Και αιώνιοι να πάλι, πάλι θα μεταβούμε. Αλλά εκεί όμως, ό,τι ακριβώς θα μαγειρέψουμε, θα τα βρούμε. Ό,τι κάνουμε, θα το συναντήσουμε. Ό,τι στείλουμε, θα το βρούμε μπροστά μας. Γι' αυτό λοιπόν είναι ανάγκη να ετοιμαστώ, να ετοιμαστούμε. Και είναι ανάγκη, επαναλαμβάνω πολύ πιο πολύ, η κοινωνία αυτή που με καλεί άνθρωπο προς τον συνάνθρωπο. Να μην κρίνω, να μην κατακρίνω, να μην κουτσομπολεύω, να μην αδικώ, να μην περιφρονώ, να μην μισώ. Όλα αυτά τα πράγματα που στείλουμε και παγίδες ακόμα να αρπάξουμε αυτό που είναι και το θεωρούμε και κατόρθωμα πολλές φορές και πάμε ακόμα και σε, και σε δικαστήρια ακόμα τα παντρόλου και τα νικάμε και γιατί μου ξέρω τι γίνεται. Όλα αυτά τα πράγματα είναι στο χέρι μας αδέρφη. Να μπορούμε, αν το ο Θεός θέλει να με βοηθήσει, θέλει να μας βοηθήσει, θέλει να μας ενισχύσει, θέλει γιατί μας αγαπάει. Είναι και μες τα μικρά. Όχι από την καρδιά μου. Τα μικρά. Είναι και μονίσου. Είναι και μονίσου.

0: από το ημερολόγιο της Εκκλησίας μας, μια εκπομπή που σκοπό της έχει να μας φέρει κοντά στο χορό των Αγίων Ιεραρχών, Αποστόλων, Οσίων, Προφητών, Δικαίων Μαρτύρων και όλων αυτών που στολίζουν την Εκκλησία μας.
1: Σήμερα 4 του μηνός Οκτωβρίου η Εκκλησία μας επιτελεί τη μνήμη του Αγίου Ιεροθέου, πρώτου Επισκόπου Αθηνών, του Αγίου Ιερομάρτυρος Πέτρου του Καπιτολίωνος, της Αγίας Μάρτυρος Δομνίνης και των θυγατέρων της Βερίνης και Προσδόκης, του Αγίου Μάρτυρος Αυδάκτου και της θυγατέρας του Καλλισθένης, του Οσίου Αμών του Αιγυπτίου, των Αγίων Μαρτύρων Φαύστου, Γαΐου, Ευσεβίου και Χερίμονος των Διακόνων, του Οσίου Ιωάννου του Λαμπαδιστού, και επιτελεί τη μνήμη της Ευρέσεως των Λειψάνων, των Αγίων Γουρίου και Βαρσανουφίου.

Αθανάσιος πατέρας Μασαμών ήταν κατά το γένος Αιγύπτιος. Όταν πέθαναν οι γονείς του και σε ηλικία 22 ετών, αναγκάστηκε από το θείο του να νυμφευθεί. Όταν στεφανώθηκε με τη σύζυγό του, αφού αναχώρησαν όλοι από τη Γαμήλιο χαρά και έμειναν μόνοι, της λέγει: «Έλα κυρία αδελφή να σου πω το σκοπό μου. Αυτό το στεφάνωμα το οποίο έγινε σε μας, εάν θέλεις και συμφωνείς και εσύ, καθώς επιθυμώ και εγώ, να μείνει ένωση πνευματική και όχι σωματική. Να έχουμε τα κρεβάτια μας χωριστά για την αγάπη του Σωτήρα μας Χριστού και να φυλάξουμε την παρθενία μας καθαρή για να χαιρόμαστε αιώνια στον Παράδεισο». Λέγοντας αυτά, ο Αμών έβγαλε από τον κόλπο του ένα μικρό βιβλίο και το διάβαζε, το οποίο βιβλίο περιείχε ρητά της Αγίας Γραφής, του Σωτήρος και των Αποστόλων, περί παρθενίας και καθαρότητας. Έλεγε δε και αυτός, εξηγώντας τα ρητά, όσα τον φώτιζε το Πνεύμα το Άγιο. Συνέπεσε δε και η ευλογημένη εκείνη κοπέλα να είναι γη αγαθή και ευλογημένη, και δέχθηκε τον σπόρο τον Ευαγγελικό και Αποστολικό στον αγαθό αγρό της ψυχής της. Αποκρίθηκε στον υφείο της ότι δέχεται με χαρά να φυλάξει όσα της είπε, όμως να μην χωριστούν, αλλά να μένουν σε ένα σπίτι και να ζουν ζωή αδελφική ή καλύτερα ως συνασκητές. Δέχτηκε τη συμφωνία ο θαυμαστός Αμών και έζησαν μαζί ως αδελφοί 18 χρόνια. Και ο Μεναμών εργαζόταν καθημερινά στον κήπο και ιδιαίτερα καλλιεργούσε το θεραπευτικό φυτό που ονομάζεται βάλσαμος. Φυτεύεται δε σαν αμπέλι και σκάπτεται και κλαδεύεται με πολύ κόπο. Κατά την εσπέρα ερχόταν στο σπίτι, διάβαζε με τη σύζυγό του τον εσπερινό, έτρωγαν μαζί, έπειτα χώριζαν. Τη νύχτα δε σηκωνόταν πολύ νωρίς και μετά την ανάγνωση του όρθρου πήγαινε στην εργασία του κήπου. Ζώντας κατά αυτόν τον τρόπο, με τη βοήθεια του Θεού, έφτασαν στην τέλεια απάθεια. Μια μέρα λέγει στον Αμών η τρισμακάρια εκείνη γυναίκα: «Έχω, κύριέ μου, να σου πω κάτι και αν με ακούσεις θα καταλάβω ότι με αγαπάς σαν γνήσια αδελφή σου». Όσιος της λέγει: «Πες εκείνο που θέλεις». Του λέγει λοιπόν εκείνη: «Νομίζω ότι δεν είναι δίκαιο ένας τέτοιος αγιότατος άνθρωπος και δοκιμότατος αγωνιστής σε κάθε αρετή, ο οποίος μπορεί να ωφελήσει με λόγο και έργο πολλούς, καθώς ωφέλησες και μένα την ταπεινή, στη σοφροσύνη, την εγκράτεια, να ζει μόνος μέσα σε ένα σπίτι και να μην γνωρίζει κανείς την ενάρετη πολιτεία του και τη χάρη του Παναγίου Πνεύματος η οποία σε επισκιάζει». Όταν άκουσε αυτά ο Μακάριος Αμών, δόξασε τον Θεό, ο οποίος τη φώτισε να πει αυτά τα λόγια. Της είπε δε ευχαριστώντας: «Καλά είπες, αδελφή μου, να λοιπόν το σπίτι αυτό για σένα και εγώ πάλι θα πάω να βρω άλλο σπίτι». Και αμέσως αναχώρησε και πήγε στο βαθύτερο μέρος του όρους της Νητρίας, στο οποίο ακόμη δεν υπήρχαν μοναστήρια, και εκεί έκτισε 2 κελιά, στα οποία έζησε άλλα 22 χρόνια. Με άσκηση δε ακρότατη και αγώνες μεγάλους, και αφού κατόρθωσε κάθε αρετή, τελείωσε την πρόσκαιρη αυτή ζωή στη μοναχική πολιτεία. Όλα τα χρόνια της ζωής του έγιναν 62. Δύο φορές κάθε χρόνο έβλεπε τη μακάρια σύζυγό του και συνομιλούσαν λόγους ψυχοφελείς. Κάποτε έφεραν στον Όσιο ένα παιδί το οποίο δάγκασε λυσσασμένο σκύλος. Λύσαξε και το παιδί και το είχαν δεμένο με αλυσίδα. Και οι μεν γονείς παρακαλούσαν τον Όσιο να κάνει δέηση προς τον Κύριο για το παιδί τους. Ο δε Όσιος ταπεινά τους έλεγε: «Άνθρωποι, τι με πιέζετε να κάνω εκείνα που δεν μπορώ? Η γιατριά του παιδιού σας βρίσκεται στην εξουσία σας. Δώστε το βόδι της χείρας που σκοτώσατε κρυφά και θα γιατρευτεί ο γιος σας».
Εκείνοι, καθώς άκουσαν αυτά, θαύμασαν το διορατικό χάρισμα του Αγίου, πήραν την ευχή του, δίνοντας δε το βόδι στη χείρα, αμέσως θεραπεύτηκε ο γιος τους. Άλλη φορά ήρθαν κάποιοι να επισκεφθούν τον Άγιο και αυτός, δοκιμάζοντας τη γνώμη τους, είπε να του φέρουν ένα πιθάρι για αποθήκευση νερού. Ήταν δε αυτοί αγωγιάτες. Ο ένας είχε καμήλα και ο άλλος όνο. Εκείνος που είχε την καμήλα δεν θέλησε να πάρει πιθάρι, λυπούμενος την καμήλα του. Ο άλλος έβαλε το πιθάρι στον όνο και το πήγε στον όσιο, ο οποίος του είπε: «Ο σύντροφός σου λυπήθηκε να φορτώσει την καμήλα και η καμήλα ψόφησε». Όταν άκουσε εκείνος τα λόγια αυτά του οσίου, έτρεξε να δει και πράγματι βρήκε την καμήλα νεκρή να την τρώνε οι σκύλοι. Και πολύ καιρό κάποιοι κλέφτες πήγαιναν στο κελί του οσίου μας και του έκλεβαν το παξιμάδι και ό,τι άλλο βρόσιμο είχε. Και αυτοί μεν έτρωγαν τις τροφές του. Ο όσιος δε κινδύνευε να πεθάνει από τη στέρηση των αναγκαίων, διότι, όπως προαναφέρθηκε, αυτό γινόταν για πολύ καιρό. Γι' αυτό και μη έχοντας άλλο τρόπο να βοηθηθεί στη δύσκολη αυτή περίσταση, πήγε στη βαθύτερη έρημο και, βρίσκοντας δύο μεγάλους δράκοντες, τους πρόσταξε να τον ακολουθήσουν μέχρι το κελί του. Όταν δε έφτασαν εκεί, τους είπε να στέκονται στην πόρτα και να μην φύγουν από εκεί μέχρι να τους δώσει άδεια. Όταν οι κλέφτες ήρθαν ξανά για να αρπάξουν κάτι, είδαν τους δράκοντες και από το φόβο τους έπεσαν κάτω μισοπεθαμένοι. Ο δε όσιος βγήκε από το κελί και τους είπε: «Βλέπετε πόσο εσείς πιο θηρία από τα θηρία είστε και πιο απάνθρωποι. Αυτά ευλαβούνται τους δούλους του Θεού και τους υπακούν. Εσείς όμως τους ζημιώνετε». Αφού είπε αυτά, τους πήρε μέσα στο κελί του και τους φίλεψε με πολλή φιλανθρωπία και ηλαρότητα. Καθώς δε αυτοί είδαν την τόσο μεγάλη του αγαθότητα, συγκινήθηκαν, έκλαψαν και ζήτησαν συγχώρηση για τα προηγούμενα ανομήματά τους, μετανοημένοι με όλη τους την καρδιά, και έγιναν μοναχοί. Τόσο δε ευαρέστησαν στο Θεό μετά την επιστροφή και τη θαυμαστή αλλίωσή τους, ώστε έκαναν και θαύματα καταντροπιάζοντας τον μισόκαλο δαίμονα. Κάποιος μοναχός ρώτησε τον όσιο αυτόν και του είπε: «Με στέλνει ο πνευματικός μου πατέρας σε διακονία και φοβάμαι την πορνεία». Ο δαίμον του είπε: «Όποια ώρα έρχεται σε σένα ο πειρασμός, πες: ο Θεός των δυνάμεων, δια των ευχών του πατρός μου, λύτρωσέ με». Και η αποτελεσματικότητα της συμβουλής αυτής φάνηκε στην πράξη. Διότι όταν κάποτε ο αδελφός εκείνος πήγε σε υπηρεσία του γέροντά του, μια γυναίκα που τον είδε να μπαίνει στο σπίτι της έκλεισε την πόρτα. Τότε ο αδελφός φώναξε με φωνή μεγάλη και είπε: «Ο Θεός του πατρός μου, λύτρωσέ με». Και αμέσως βρέθηκε στο δρόμο της σκήτης. Διηγήθηκε για αυτόν τον όσιο αμών ο Μέγας Αθανάσιος και αυτό το θαύμα. Κάποτε ο Μέγας Αντώνιος έστειλε κάποιους μοναχούς σε αυτόν τον αβάμον να του πούνε να πάει στον Μέγα Αντώνιο. Αμέσως μόλις του το είπαν, σηκώθηκε εκείνος και κίνησε να πάει μαζί με τους μοναχούς. Θέλοντας δε να περάσουν τον ποταμό που ονομαζόταν Λύκος, ντρεπόταν να ξεντηθεί επειδή ποτέ δεν τον είδε κανείς γυμνό. Ενώ όμως συλλογιζόταν αυτά, βρέθηκε στο απέναντι μέρος του ποταμού, οι δε αδελφοί πέρασαν κολυμπώντας. Όταν έφτασαν λοιπόν στον Μέγα Αντώνιο, ασπάστηκαν ο ένας τον άλλον και μετά τον ασπασμό λέγει ο Μέγας Αντώνιος προς τον αμών: «Πολλά και θαυμαστά μου αποκάλυψε ο Κύριος, αδελφέ, για σένα. Ακόμη δε μου αποκάλυψε και το θάνατό σου. Γι' αυτό σε προσκάλεσα για να απολαύσουμε ένα Αγίο Πνεύματι ο ένας τον άλλο και να παρακαλέσουμε το Θεό ο ένας υπέρ του άλλου. Λοιπόν, μείνε, αδελφέ, εδώ κοντά
σε τόπο χωριστό μέχρι να τελειώσεις την παρούσα ζωή. Έτσι, κατά το λόγο του Αγίου, έμεινε εκεί Όσιος Αμών και σε λίγες μέρες τελείωσε τη ζωή του. Τότε ο Μέγας Αντώνιος είδε την ψυχή του Οσίου Αμών να οδηγείται από θείους αγγέλους με υμνοδία στον ουρανό. Το είπε στους μαθητές του, οι οποίοι πήγαν και βρήκαν τον Όσιο Αμών να έχει τελειώσει τη ζωή του κατά τον λόγο του

Πολλές φορές νομίζουμε ότι δεν πάμε καλά, δεν προοδεύουμε πνευματικά, διότι το περιβάλλον και οι συνθήκες μέσα στις οποίες ζούμε δεν είναι καλές, δεν είναι αυτές που νομίζουμε ότι θα έπρεπε να είναι. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που συχνά λέγεται «Θέλω να αγιάσω, αλλά δεν με αφήνουν». Δηλαδή, το πρόβλημα το εντοπίζουμε όχι στον εαυτό μας, αλλά έξω από εμάς. Έτσι είμαστε όλο γκρίνια και παράπονα από τους άλλους και πότε μας φταίει ο διπλανός, πότε η κοινωνία, πότε οι κρατούντες και σχεδόν ποτέ εμείς. Έρχεται όμως ο Αββάς Αμούν σήμερα και μας λέγει με τη ζωή του ότι εκείνο που μας λείπει είναι η προθυμία και ο ζήλος και ότι αν θέλει κανείς μπορεί σε οποιοδήποτε περιβάλλον να αγωνιστεί και να προκόψει πνευματικά. Αυτό δεν σημαίνει ότι όλα γύρω μας είναι καλά ή ότι δεν θα προσπαθήσουμε αν μπορούμε να τα κάνουμε καλύτερα, αλλά ότι το πρόβλημα ουσιαστικά είναι εσωτερικό, δικό μας, και ότι αν εμείς αγωνιστούμε όπως και όσο πρέπει, τα εξωτερικά εμπόδια όχι μόνο δεν μπορούν να ανακόψουν, αλλά και να βοηθήσουν μπορούν την πνευματική μας προκοπή. Ας μην ξεχνάμε ακόμη ότι όλα τα γνωρίζει και όλα τα έχει στα χέρια του ο Θεός και ότι αν κάτι πραγματικά είναι καλό να αλλάξει, θα το αλλάξει εκείνος, όπως το άλλαξε στην περίπτωση του Οσίου Αμούν. Εάν βρεθούμε πιστοί στα λίγα ή τα δύσκολα, μας περιμένουν τα πολλά και η άνεση του ουρανού. Ευδούλε αγαθέ και πιστέ, επί ολίγα εις πιστός, επί πολλών σε καταστήσω. Εισελθέ εις την χαράν του Κυρίου σου.

από το ημερολόγιο της Εκκλησίας μας, μια εκπομπή που σκοπό της έχει να μας φέρει κοντά στο χορό των Αγίων Ιεραρχών, Αποστόλων, Οσίων, Προφητών, Δικαίων Μαρτύρων και όλων αυτών που στολίζουν την Εκκλησία μας.

προσευχής μου. Ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου. Εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου. Ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου πάθζον. Ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή μου. Εταπείνωσε εις γην την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος. Και οικειδίασε επεμέ το πνεύμα μου. Εν εμή εταράφθη η καρδία μου. Εμνήσιν ημερών αρχαίων, εμελέτησε εν πάση της έργης σου εμποίημας των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε

την ψυχή μου, εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατεύθυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου, το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ενέ και εν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με, εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου.

το πλήθος των νυκτερωμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήρωνε από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισον. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα. Όπως αν δικαιωθείς εν τις λόγεις σου και νικήσεις εν το κρίνες θέση. Τι δουγαρέν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτρη. Τι δούγαρα αλήθεια ανηγάψεις. Τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσουν. Πληνείς με και υπέρχειών αλευκανθήσουν. Ακουτείς μη αγαλίαση και εφροσύν. Αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας με εξάλειψον. Καρδίαν καθαρά πτήσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτια μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηρίξον με. Διδάξω ανώμου στα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψου σου. Χρήσε με εξαιμάτων ο Θεός. Ο Θεός του σωτηρίας μου αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν έδωκά μου ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένον, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστητι τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών. Ένεκεν το όνοματό σου. Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτορ ημών των επιούσιων δώσε ημίν σήμερον, και άφεση ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Δόξασι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξασι.
1: Δόξα Πατρί, Κύριο και Γιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Εναγίης Πατρός ημών, Λουκά Αρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως, του Ιατρού και Θαυματουργού και πάντων των Αγίων, ελεήμων.

δάσκαλε της αληθείας και ανάργυρε ιατρέ Λουκά. Συκλίνομεν τα γόνατα της ψυχής και του σώματος και προσπίπτονται στις θυμής και η αματική λειψάνη σου, σε παρακαλούμεν ως τα τέκνα τους πατέρας αυτών.

Θεό, ως εστός ενώπιον αυτού μετά πάντων των Αγίων. Πιστεύομεν ότι η αγαπάς ημάς δια της αυτής αγάπης είναι η αγάπη σας τους αδελφούς σου κατά την εν το κόσμο βιωτή σου. Την τέχνη των ιατρών μετιών, των ασθενούντων τα αρρωστήματα, τη αρρωγή της χάριτος πλιστάκησε θεράπευσας. Μετά δε την σεπτή σου κοίμηση, τα σάχαρη τόβρη τα λείψανα, ο των όλων δεσπότης πηγήν ιατρίας ανέδειξε. Ποικίλας γάρ ιόνται ασθενείας και δύναμη δωρούνται της ευλαβώς ταύτα ασπαζομένης και ετουμένης την θεία πρεσβεία σου. Διό ετούμεν σε και θερμός παρακαλούμεν σε, τον την χάριν της ιατρίας κομισάμενο, τους ασθενούντας και δεινώς χυμαζομένους αδελφούς ημών τούτους, επίσκεψε και θεράπευσον εκ της συνεχούσης αυτούς ασθενείας.

επιλάφου γορίσαστε της αδελφής ημών τούτης την ίαση και πάσιν ημίν τα εφρόσινα. Είναι και εμείς εσύ δοξάζομαι τον Πατέρα και τον Υιόν και το Άγιο Πνεύμα.

0: ραδιοφωνικός σταθμός Πίνους 96 FM στέρεο.
1: Ο Ευαγγελιστής Λουκάς σήμερα μας είπε κάτι που, όπως είπατε, πρέπει να κάνω την τόλμη και Θεός βοηθός να ανεβούμε ψηλότερα καλλιεργημένοι άνθρωποι του κόσμου. Δηλαδή, μας λέει ότι αυτό που δεν θέλεις να σου κάνουν οι άλλοι, μη το κάνεις εσύ. Γιατί αν θέλω εγώ να μου κάνουν καλό, να αποφασίσω να κάνω καλό. Ας το προσέξω όμως. Πού? Όχι μόνο σε αυτούς που με αγαπάνε, ούτε ακόμα και σε αυτούς που έχουν δανειστεί, ούτε ακόμα και σε αυτούς που με έχουν βοηθήσει. Αλλά μας θέλει δυνατότητες πραγματικά να ανεβούμε εκεί που ακριβώς τι, να αγαπάμε τους εχθρούς. Αυτή η εσωτερική αγάπη τότε φέρνει, γαλινεύει ο άνθρωπος. Τότε έχει πραγματικά τι, ουράνια χαρίσματα και ουράνια ακόμα τι, απολαβή θα πω λέξη μέσα του. Εκείνος που ξέρει να συγχωρεί, εκείνος που ξέρει να αγαπάει τους εχθρούς, επαναλαμβάνει. Άλλο εχθρός συναμαρτωλός και άλλο αιρετικός. Τον αιρετικό λέμε πολλές φορές, δεν θα τον μισήσουμε, αλλά δεν θα επικοινωνήσουμε. Γιατί οι ιδέες του είναι ιωσφορικές που θέλουν να κάνουν. Να μεταβάλουν την αλήθεια στο σκότος. Οπότε αυτό δεν γίνεται. Αλλά ο αμαρτωλός προς τον συναμαρτωλό, νομίζω ότι τι, θα είναι πραγματικά και θα είναι ο κάθε ένας που θα μπορέσει πραγματικά να νικήσει για μένα τον εχθρό του, να τον συγχωρέσει. Για μένα ένας τρόπος νομίζω ότι υπάρχει. Σου έκανε κάτι κάποιος, μην το συζητάς πολύ. Ταγκ-ταγκ αυτόματα και άλλαξε κουβέντα. Για να μπορέσεις πραγματικά να απαλλαχθεί. Γιατί αν το σχολιάζεις και αν το σκέφτεσαι και αν ακόμα και στριφογυρίζεις και κάνεις δεν ξέρω τι, τότε το καλλιεργείς, τότε πιάνει ρίζες, τότε πιάνει πραγματικά κάτι μέσα που δεν βγαίνει εύκολα. Ακριβώς όταν γίνεται κάτι πικρό είναι, καμία αντίληση. Αμέσως τι, προσπάθησε μην το συζητάς συνέχεια με τον εαυτό σου ακόμα ή και με τους άλλους. Γιατί και πάρα πολλοί άλλοι που θα πούν κορόιδο είσαι, το στιγμή κάνω, δηλαδή αντί να σε καταπραίνει πρέπει να σε ανάψει περισσότερο. Και τα πράγματα έχουμε κι αλλού πάλι ότι τι, όπως ακριβώς έχω πει πολλές φορές και με αυτά τα ευλογημένα που λέμε ακόμα και εκλογές, γιατί να μισούμε ένα στον άλλο? Ποιος ο λόγος? Καθένας σας ψηφίσει και υποθέτει. Γιατί τρογόμαστε? Νομίζω ότι δεν έχουν καλλιεργήσει μέσα μας την αγάπη. Τη σωστή κοινωνία που θέλει η ανθρωπότητα σήμερα. Με μίση και με έκθεση και με αντιπάθειες, πρώτον δεν θα βρούμε ησυχία μέσα μας. Δεύτερον, ότι τι, δεν θα μπορέσει καμιά φορά αυτό που λέγεται πλοίο της ζωής να ησυχάσει. Θα βρίσκεται συνέχεια στα πελώρια κύματα εκείνα τα οποία ο ίδιος ο καπιτάς θα το βολιάξει. Ο ίδιος ο εαυτός μου θα βολιάξω. Γιατί ακριβώς δεν προσέχω. Είπα, ναι, να αγαπάω αυτούς ακριβώς τι, αυτό που δεν θέλω να μου κάνουν οι άλλοι, μην το κάνω κι εγώ. Καμία. Αλλά κι αν ακόμα μου κάνουν οι άλλοι, εγώ δεν πρέπει να αντιδράσω. Εδώ είναι η νίκη. Εδώ είναι ο σκληρός και πραγματικά ο σωστός άνθρωπος. Και όχι να αρχίσουμε τη γλώσσα να βγει 5 μέτρα έξω και να βράζουμε μέσα και να χάσουμε και τον ύπνο. Ας πάρουμε και να χάσουμε σιγά σιγά μετά. Όλα αυτά νομίζω ότι τι, δηλητηριάζουμε τον εσωτερικό μας κόσμο. Ναι. Και αν ακόμα, αν χρειαστεί κάτι, γιατί εδώ γίνεται και πολλά πράγματα, αν χρειαστεί κάποιος να του δώσεις δανεικά και να πάρεις τα ίδια. Και το οπέρομαι και δεν ξέρω τι γίνεται. Τα πράγματα βλέπουμε ότι τι, δεν καλλιεργούμε να έχουμε μια κοινωνία πραγματικά αυτή που θέλει η ανθρωπότητα σήμερα και αυτή που μπορεί πραγματικά το ορθόδοξο πλήρωμα με τη βοήθεια του Θεού να τους δώσει αυτή τη φώτη και τη δύναμη να μπορέσουν τι, να δώσουν πρότυπο κοινωνία στον κόσμο και όχι απατιωνιές, όχι δίθεν διπλωματικές. Ο διπλωμάτης είναι ο ψεύτης, ο διπλωματής είναι ο θάνατος, ο διπλωματής είναι τι, κοιτάει πώς θα διπλωρώσει τον άλλον να τον στηλίξει και με κολακίες και με οτιδήποτε τα πάντα όλα. Έτσι και πολλές φορές και ένας κόλακας, τα χατουγκολακεύεις και από την μεριά δείχνει μια φορμένα από κοντά. Όλα αυτά τα πράγματα να προσέξω, όσο ύπολα και αν φέρομαι προς τον συνάνθρωπο, εις βάρος μου είναι, εις βάρος μας είναι. Είναι ανάγκη να καθαρίσουμε. Είναι ανάγκη να καθεθέσουμε. Ναι. Μα κακός που μου έκανε κακό. Καμία αντίληση. Δεν συμφωνώ. Αλλά και δεν βγαίνει τίποτα να εκδικηθώ. Δεν βγαίνει τίποτα και να το μισώ και να μην το μελάω. Γιατί. Ποιος δηλητηριάζεται πνευματικά. Ποιος είναι. Αυτός που είναι. Και γιατί. Αυτός που το καρτάει μέσα του. Είναι χειρότερο από εκείνο που έκανε κάτι. Γιατί εκείνος μπορεί να το έκανε και μετάνιωσε. Αλλά εγώ όμως που το έχω μέσα μου συνέχεια, πάνε να πει ότι τι, έγινε χειρότερο από αυτόν. Είναι ανάγκη, επαναλαμβάνω, να δώσουμε τέτοιο στίγμα και τέτοιο παράδειγμα και ιδίως να το δουν και τα παιδιά. Ναι, να το δουν και τα παιδιά. Και θα αρχίσουμε από την οικογένεια, θα βγούμε παραόξω, θα πάμε σχολείο, θα βγούμε παραόξω, θα πάμε στην εκκλησιά, θα βγούμε παραόξω, θα βγούμε στην κοινωνία. Πρέπει να δώσουμε μηνύματα, παραδείγματα αγάπης και σεβασμού. Δεν είσαι κορόιδο. Τα αντίθετα. Ελέγχεται ο άλλος. Χτίζεις. Ανεβαίνεις. Αρέσεις στο Θεό. Και είσαι πραγματικά τι, ένας ακέραιος άνθρωπος, γιατί όσο εσύ θα, αυτά θα τα αντιμετωπίσεις με τη βοήθεια του Θεού, άλλο τόσο και εκείνος θα αμείβει και θα δώσει ακριβώς και τη δύναμη και το χωράει, αλλά και πολύ περισσότερα από αυτά, άλλο ακόμα τι κάτι που χάνεις, που για μένα περισσότερο είναι εγωισμό περισσότερο και δεν είναι τίποτα άλλο, γιατί οπωσδήποτε όλοι μας φάλουμε, όλοι μας δεν θέλουμε να μας συγχωρέσουν, δεν θέλουμε να φέρουμε, δεν θέλουμε, λοιπόν ο Θεός να με συγχωρέσει, ναι, συγχώρα, δεν συγχωρέσω, αγάπα, δεν σε αγαπά. Δεν έχει δύσκολη εντολή ο Θεός προς τον άνθρωπο. Οι εντολές δεν είναι δύσκολες. Απλούστατα είναι όταν τις ζούμε, είναι πολύ απλές και σύντομες. Γιατί αν εγώ επαναλαμβάνω, κρατάω σαν μπάκακας μέσα μου, α, αυτό που λέγεται τι, τον εγωισμό, και αυτό που λέγεται τι, μίσος και αντιπάθεια, ζήλιες και τι, όλα αυτά, όλα αυτά, φυσικό είναι, δεν μπορεί να είσαι κάσου. Εκεί φταίει ο Θεός. Όχι, εγώ το καλύτερο. Με ενέργεια το πονηρό που μου άρχισε το σπόρο. Ναι, είναι όπως εκείνη, θυμάστε μια παραβολή που έλεγε στο Ευαγγέλιο, ότι τι. Όπως έσπηρε, λέει, την άλλη μέρα βγήκε, όταν βγήκε το ζητάνι, βγήκε και τα ζητάνια. Μη σε βάλαμε καλό σπόρο, λέει. Εκτός άνθρωπος έσπηρε το πονηρό. Έτσι έρχεται και σπέρνει μέσα μας και το καλλιεργούμε εμείς ύστερα και ανεβαίνουμε ακόμα, αν μπορούμε να ανεβούμε ακόμα και πολιτικά έτσι. Αξιώματα κατά κόσμο ή ακόμα και σε χρήμα ή ακόμα και σε γνώση και τι είμαι εγώ αν δεν αγαπάς, αν δεν συγχωράς και αν πραγματικά δεν χτίζεις μέσα σου πνευματικά, τίποτα δεν είσαι. Χάνεις και αυτό που ακριβώς έχεις που λέγεται αξία της ψυχής και τη χάνε. Γι' αυτό λοιπόν αυτό που δεν θέλω να μου κάνουν οι άλλοι μη το κάνω εγώ. Και αυτό που θέλω από το Θεό να μου κάνει, θα το κάνω εγώ στον άλλο. Εδώ έρχεται ακριβώς. Θέλω να με συγχωρέσει. Θέλω. Συγχώρα να σε συγχωρέσω. Απλά. Πάρα πολύ απλά. Δεν μας αφήνει ο εγωισμός, επαναλαμβάνω. Δεν μας αφήνει ορισμένη κοσμικότητα και ορισμένα κοτσουμπουλιά και ορισμένα πράγματα που γίνονται και ορισμένα ακριβώς τι. Και λανθασμένες ιδέες που έρχονται. Ψευτομοντερνισμοί, υπερκατανάλωση, εγωισμοί, τα πάντα δεξιά και όλα αυτά επιδεινώνουν την κατάσταση, όχι εγώ. παιδί μου, εσύ θα πας τέτοιο. Και λέω πάντοτε και θα πω, καλά είναι να μάθουν ξένη γλώσσα τα παιδιά πρώτα, να μάθουν τα ελληνικά παιδιά, να είναι άνθρωπος και να μάθουν τα ελληνικά πρώτα. Τα γράμματα τα ελληνικά έχουν μια φιλοσοφία και έχουν μια πραγματική καλλιέργεια μέσα. Αλλά παιδί, παίρνουμε τα ξένα και τα μολάμε και νομίζουμε κάτι είμαστε. Ενώ οι ξένοι πάρα πολύ, πάρα πολύ, τις γνώσεις που έχουν και μεγάλη πολύ, ερευνούν και μαθαίνουν ελληνικά. Ο Έλληνας αφήνει τα ελληνικά και κοιτάει να μας αγγλικά, γαλλικά, γιατί για να βρει θέση άλλη. Σκεφτείτε που καταντήσαμε. Γαρσόν, Ελλάς, έτοιμος. Να μάθω να κεράσω. Να μάθω τι θέλεις. Να μάθω 5-10 λέξεις και για την πελατεία. Γιατί αλλιώς δεν βρίσκω δουλειά. Και αφήνουμε το νόημα της ζωής. Και παίρνουμε ορισμένα πράγματα τα οποία που δεν αξίζουν. Για μένα είναι ο άνθρωπος ουδέποτε θα χαθεί σαν άνθρωπος. Ό,τι θα προσφέρει, άλλο τόσα θα βρεθούν πραγματικά. Αλλά θα προσφέρει πραγματικά με αγάπη, με σεβασμό. Και όταν δανείζεις, να μην τον υποχρεώσεις τον άλλον αυτό που θέλεις εσύ, ή να πάρεις ακόμα και τον τόπο, ή να πάρεις ακόμα και ορισμένα πράγματα. Να χαίρεσαι γιατί στέλνεις τις αποσκευές ζωή. Στέλνεις αποσκευές για την άλλη ζωή. Όταν αδικείσαι και εσύ το δέχεσαι. Ναι, δεν είσαι επαναλαμβάνω κορόιδο. Όταν, αν δεν το ξέρω, είμαι κορόιδο. Αν το ξέρω όμως και υποχωρώ και κάνω πραγματικά, τότε είμαι αγωνιστής, φαλιστής, παλεύω. Ναι, και είμαι νικητής. Και ο καθένας μας. Γι' αυτό λοιπόν, κάτε αδέρφια μου, όχι, είμαι σίγουρος τώρα που γίνεται, μην τη λένε μέσα σας. Μην τη λένε μόνο που γίνεται. Και πώς φέρουμε στο μυαλό κιόλας, πόσα κουτσομπουλιά και πόσε κρίσει, πόσε καθηγήσει, πόσε αδικίε, πόσα πράγματα. Πόσα φέρνουμε το μυαλό μα αυτήν την ώρα. Πάρα πολλά πράγματα. Γι' αυτό λοιπόν, α το καθαρίσουμε το μυαλό. Πίσω. Δεν σου επιτρέπω περισσότερο. Ήρθε. Να αλλάξω την κουβέντα και να αρχίσω πραγματικά μια ήρεμη σκέψη και μια ήρεμη πράξη. Τα πράγματα καθαρίζουν. Γι' αυτό λοιπόν, ούτε και να υποχρεωθεί ο άλλος όταν τον δανείζω, ούτε ακόμα και να τι, και όταν τον φιλοξενώ ή τον βοηθάω να είναι υποχρεωμένος. Γιατί εξυπηρετώ μια ψυχή. Και αυτή θα είναι η αμοιβή, αν τούτη είναι επίγεια και είναι πρόσκαιρη και να την πάρω αιώνια, τι περισσότερο θέλω, εκτός αν δεν πιστεύω. Αν δεν πιστεύω, είστε, όλα χάνονται. Όλα χάνονται. Γιατί, δηλαδή, για ένα βήμα που θα κάνω εδώ και εκεί θα μου δώσει να κάνω 10 βήματα. Σε αταξιοποιήσει αυτά. Εκείνος. Είναι δίκαιος. Μας αγαπάει. Και με αυτά και θα μας συγχωρέσει. Γιατί αν δεν συγχωρώ τον συνάνθρωπό μου, δεν συγχωρία μην λέμε τώρα. Δεν πάνε να ξεμολογηθούν 10 φορές λοιπόν την ημέρα. Αν δεν συγχωρέσει, δεν συγχωνιάσαι. Και άφησε μην το αφαλήμα του και μη σε αφήνουμε. Έδειξε. Δεν αφήνουμε, δεν φεύγουν από μέσα μας οι αμαρτίες. Απασαλήματα κάνουμε. Γι' αυτό λοιπόν, λάτε αδέρφια μου, στο χέρι μας είναι να κερδίσουμε την αιώνια ζωή. Στο χέρι μας είναι, γιατί με τη βοήθειά του μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτές τις καταστροφές. Μαύρες και σκοτεινές οπωσδήποτε. Μπερδεμένα τα πράγματα. Πολέμος, καταστάσεις, λιμνοί, καταποντισμοί, σεισμοί. Μολυσμένα έδρα, μολυσμένα νερά, μολυσμένα Αιγύπτια, πάνω όλα εδώ. Σκοτάμε μέσα. Άμα όμως πιστεύεις και αγαπάς, βγαίνει ο ήλιος της δικαιοσύνης. Βγαίνει ο ήλιος που φωτίζει μέσα μου και δεν έχει ανάγκη από αυτό το σκοτεινό πράγμα που γίνεται σήμερα στον κόσμο. Μας καλεί ανώτερα να ανεβούμε πνευματικά. Δεν μας καλεί μόνο το να έχουμε επιτεδεύματα, πετύχουμε περάβους, βόμβες, τα πάντα όλα. Γιατί δεν αξίζουν τίποτα μπροστά σε μια ψυχή ανθρώπου. Τι ωφελεί σε άνθρωπο να γυρίσει τον κόσμο εδώ και ζημιώσει την ψυχή του ή τη δώσει άνθρωπο αντάλλαγμα τη ψυχή αυτού. Μην τον περιφρονούμε τον άνθρωπο αν είναι φτωχό. Μην τον περιφρονούμε τον άνθρωπο αν είναι μαύρο, άσπρο, δεξιότητα ή ταινία. Δεν υπάρχουν η ψυχή. Ανεκτήμητη αξία. Που δεν γίνει τίποτα από τα ψεύτικα μέταλλα, αυτά τα οποία έχουμε βρει στη γη. Και, λοιπόν, και τα αξιοποιήσαμε και τα κάνουμε τι, τα έχουμε θεοποιήσει. Κάτε δε. Κάπου να συνέλθουν, να συνέλθουν. Ο στόχος μας πρέπει να είναι τι. Ένας είναι ο στόχος. Θα μεταβούμε. Δεν θα είμαστε εδώ αιώνιοι. Και αιώνιοι να πάλι, πάλι θα μεταβούμε. Αλλά εκεί όμως, ό,τι ακριβώς θα μαγειρέψουμε, θα τα βρούμε. Ό,τι κάνουμε, θα το συναντήσουμε. Ό,τι στείλουμε, θα το βρούμε μπροστά μας. Γι' αυτό λοιπόν, είναι ανάγκη να ετοιμαστώ, να ετοιμαστούμε. Και είναι ανάγκη, επαναλαμβάνω πολύ πιο πολύ, η κοινωνία αυτή που με καλεί άνθρωπο όπως τον συνάνθρωπο. Να μην κρίνω, να μην κατακρίνω, να μην κουτσομπολεύω, να μην αδικώ, να μην περιφρονώ, να μην μισώ. Όλα αυτά τα πράγματα που στείλουμε και παγίδες ακόμα να αρπάξουν αυτό που είναι δίκαιο. Και το θεωρούμε και κατόρθωμα πολλές φορές. Και πάμε ακόμα και σε, και σε δικαστήρια ακόμα τα παντού. Και τα νικάμε και εκεί γιατί δεν ξέρω τι γίνεται. Όλα αυτά τα πράγματα είναι στο χέρι μας, αδέρφη. Να μπορούμε, αν το Θεός θέλει να με βοηθήσει, θέλει να μας βοηθήσει, θέλει να μας ενισχύσει, θέλει γιατί μας αγαπάει. Πίνε και μες τα νεκρά. Όχι από την καρδιά μου, τα νεκρά. Πίνε και μονίσου. Γιώργη, θα κερδίσεις. Δεν κερδίσεις.

0: από το ημερολόγιο της Εκκλησίας μας, μια εκπομπή που σκοπό της έχει να μας φέρει κοντά στο χορό των Αγίων Ιεραρχών, Αποστόλων, Οσίων, Προφητών, Δικαίων Μαρτύρων και όλων αυτών που στολίζουν την Εκκλησία μας.
1: Σήμερα 4 του μηνός Οκτωβρίου η Εκκλησία μας επιτελεί τη μνήμη του Αγίου Ιεροθέου, πρώτου Επισκόπου Αθηνών, του Αγίου Ιερομάρτυρος Πέτρου του Καπιτολίωνος, της Αγίας Μάρτυρος Δομνίνης και των θυγατέρων της Βερίνης και Προσδόκης, του Αγίου Μάρτυρος Αυδάκτου και της θυγατέρας του Καλλισθένης, του Οσίου Αμών του Αιγυπτίου, των Αγίων Μαρτύρων Φαύστου, Γαΐου, Ευσεβίου και Χερήμονος των Διακόνων, του Οσίου Ιωάννου του Λαμπαδιστού, και επιτελεί τη μνήμη της Ευρέσεως των Λειψάνων, των Αγίων Γουρίου και Βαρσανουφίου.

Ιούσιος πατέρας Μασαμών ήταν κατά το γένος Αιγύπτιος. Όταν πέθαναν οι γονείς του και σε ηλικία 22 ετών, αναγκάστηκε από το θείο του να νυμφευθεί. Όταν στεφανώθηκε με τη σύζυγό του, αφού αναχώρησαν όλοι από τη Γαμήλιο χαρά και έμειναν μόνοι, της λέγει: «Έλα κυρία αδελφή να σου πω το σκοπό μου. Αυτό το στεφάνωμα το οποίο έγινε σε μας, εάν θέλεις και συμφωνείς και εσύ, καθώς επιθυμώ και εγώ, να μείνει ένωση πνευματική και όχι σωματική. Να έχουμε τα κρεβάτια μας χωριστά για την αγάπη του Σωτήρα μας Χριστού και να φυλάξουμε την παρθενία μας καθαρή για να χαιρόμαστε αιώνια στον Παράδεισο». Λέγοντας αυτά, ο Αμών έβγαλε από τον κόλπο του ένα μικρό βιβλίο και το διάβαζε, το οποίο βιβλίο περιείχε

και έζησαν μαζί ως αδελφοί 18 χρόνια. Και ο Μέναμον εργαζόταν καθημερινά στον κήπο και ιδιαίτερα καλλιεργούσε το θεραπευτικό φυτό που ονομάζεται βάλσαμος. Φυτεύεται δε σαν αμπέλι και σκάπτεται και κλαδεύεται με πολύ κόπο. Κατά την εσπέρα ερχόταν στο σπίτι, διάβαζε με τη σύζυγό του τον εσπερινό, έτρωγαν μαζί, έπειτα χώριζαν, τη νύχτα δε σηκωνόταν πολύ νωρίς και μετά την ανάγνωση του όρθρου πήγαινε στην εργασία του κήπου. Ζώντας κατά αυτόν τον τρόπο, με τη βοήθεια του Θεού, έφτασαν στην τέλεια απάθεια. Μια μέρα λέγει στον Αμών η τρισμακάρια εκείνη γυναίκα: «Έχω, Κύριέ μου, να σου πω κάτι και αν με ακούσεις θα καταλάβω ότι με αγαπάς σαν γνήσια αδελφή σου». Όσιος της λέγει: «Πες εκείνο που θέλεις». Του λέγει λοιπόν εκείνη: «Νομίζω ότι δεν είναι δίκαιο ένας τέτοιος αγιότατος άνθρωπος και δοκιμότατος αγωνιστής σε κάθε αρετή, ο οποίος μπορεί να ωφελήσει με λόγο και έργο πολλούς, καθώς ωφέλησες και μένα την ταπεινή, στη σοφροσύνη, την εγκράτεια, να ζει μόνος μέσα σε ένα σπίτι και να μην γνωρίζει κανείς την ενάρετη πολιτεία του και τη χάρη του Παναγίου Πνεύματος η οποία σε επισκιάζει». Όταν άκουσε αυτά ο Μακάριος Αμών, δόξασε τον Θεό, ο οποίος τη φώτισε να πει αυτά τα λόγια. Της είπε δε ευχαριστώντας: «Καλά είπες, αδελφή μου, να λοιπόν το σπίτι αυτό για σένα και εγώ πάλι θα πάω να βρω άλλο σπίτι». Και αμέσως αναχώρησε και πήγε στο βαθύτερο μέρος του όρους της Νητρίας, στο οποίο ακόμη δεν υπήρχαν μοναστήρια, και εκεί έκτισε 2 κελιά, στα οποία έζησε άλλα 22 χρόνια. Με άσκηση δε ακρότατη και αγώνες μεγάλους, και αφού κατόρθωσε κάθε αρετή, τελείωσε την πρόσκαιρη αυτή ζωή στη μοναχική πολιτεία. Όλα τα χρόνια της ζωής του έγιναν 62. Δύο φορές κάθε χρόνο έβλεπε τη μακάρια σύζυγό του και συνομιλούσαν λόγους ψυχοφελείς. Κάποτε έφεραν στον Όσιο ένα παιδί το οποίο δάγκασε λυσσασμένο σκύλος. Λύσαξε και το παιδί και το είχαν δεμένο με αλυσίδα. Και οι μεν γονείς παρακαλούσαν τον Όσιο να κάνει δέηση προς τον Κύριο για το παιδί τους. Ο δε Όσιος ταπεινά τους έλεγε: «Άνθρωποι, τι με πιέζετε να κάνω εκείνα που δεν μπορώ? Η γιατριά του παιδιού σας βρίσκεται στην εξουσία σας. Δώστε το βόδι της χείρας που σκοτώσατε κρυφά και θα γιατρευτεί ο γιος σας». Εκείνοι, καθώς άκουσαν αυτά, θαύμασαν το διορατικό χάρισμα του Αγίου, πήραν την ευχή του, δίνοντας δε το βόδι στη χείρα, αμέσως θεραπεύτηκε ο γιος τους. Άλλη φορά ήρθαν κάποιοι να επισκεφθούν τον Άγιο και αυτός, δοκιμάζοντας τη γνώμη τους, είπε να του φέρουν ένα πιθάρι για αποθήκευση νερού. Ήταν δε αυτοί αγωγιάτες. Ο ένας είχε καμήλα και ο άλλος όνο. Εκείνος που είχε την καμήλα δεν θέλησε να πάρει πιθάρι, λυπούμενος την καμήλα του. Ο άλλος έβαλε το πιθάρι στον όνο και το πήγε στον Όσιο, ο οποίος του είπε: «Ο σύντροφός σου λυπήθηκε να φορτώσει την καμήλα και η καμήλα ψόφησε». Όταν άκουσε εκείνος τα λόγια αυτά του Οσίου, έτρεξε να δει και πράγματι βρήκε την καμήλα νεκρή να την τρώνε οι σκύλοι. Και πολύ καιρό κάποιοι κλέφτες πήγαιναν στο κελί του Οσίου μας και του έκλεβαν το παξιμάδι και ό,τι άλλο βρόσιμο είχε. Και αυτοί μεν έτρωγαν τις τροφές του. Ο Όσιος δε κινδύνευε να πεθάνει από τη στέρηση των αναγκαίων, διότι όπως προαναφέρθηκε, αυτό γινόταν για πολύ καιρό. Γι' αυτό και μη έχοντας άλλο τρόπο να βοηθηθεί στη δύσκολη αυτή περίσταση, πήγε στη βαθύτερη έρημο και βρίσκοντας δύο μεγάλους δράκοντες, τους πρόσταξε να τον ακολουθήσουν μέχρι το κελί του. Όταν δε έφτασαν εκεί, τους είπε να στέκονται στην πόρτα και να μην φύγουν από εκεί μέχρι να τους δώσει άδεια.

Όταν οι κλέφτες ήρθαν ξανά για να αρπάξουν κάτι, είδαν τους δράκοντες και από το φόβο τους έπεσαν κάτω μισοπεθαμένοι. Ο Δεόσιος βγήκε από το κελί και τους είπε: «Βλέπετε πόσο εσείς πιο θηρία από τα θηρία είστε και πιο απάνθρωποι. Αυτά ευλαβούνται τους δούλους του Θεού και τους υπακούν. Εσείς όμως τους ζημιώνετε». Αφού είπε αυτά, τους πήρε μέσα στο κελί του και τους φίλεψε με πολλή φιλανθρωπία και ηλαρότητα. Καθώς δε αυτοί είδαν την τόσο μεγάλη του αγαθότητα, συγκινήθηκαν, έκλαψαν και ζήτησαν συγχώρηση για τα προηγούμενα ανομήματά τους, μετανοημένοι με όλη τους την καρδιά, και έγιναν μοναχοί. Τόσο δε ευαρέστησαν στο Θεό μετά την επιστροφή και τη θαυμαστή αλλίωσή τους, ώστε έκαναν και θαύματα καταντροπιάζοντας τον μισόκαλο δαίμονα. Κάποιος μοναχός ρώτησε τον Όσιο αυτόν και του είπε: «Με στέλνει ο πνευματικός μου πατέρας σε διακονία και φοβάμαι την πορνεία». Ο δαίμον του είπε: «Όποια ώρα έρχεται σε σένα ο πειρασμός, πες: ο Θεός των δυνάμεων, δια των ευχών του πατρός μου, λύτρωσέ με». Και η αποτελεσματικότητα της συμβουλής αυτής φάνηκε στην πράξη. Διότι όταν κάποτε ο αδελφός εκείνος πήγε σε υπηρεσία του γέροντά του, μια γυναίκα που τον είδε να μπαίνει στο σπίτι της έκλεισε την πόρτα. Τότε ο αδελφός φώναξε με φωνή μεγάλη και είπε: «Ο Θεός του πατρός μου, λύτρωσέ με». Και αμέσως βρέθηκε στο δρόμο της σκήτης. Διηγήθηκε για αυτόν τον Όσιο Αμών ο Μέγας Αθανάσιος και αυτό το θαύμα. Κάποτε ο Μέγας Αντώνιος έστειλε κάποιους μοναχούς σε αυτόν τον Αβάμων να του πούνε να πάει στον Μέγα Αντώνιο. Αμέσως μόλις του το είπαν, σηκώθηκε εκείνος και κίνησε να πάει μαζί με τους μοναχούς. Θέλοντας δε να περάσουν τον ποταμό που ονομαζόταν Λύκος, ντρεπόταν να ξεντηθεί επειδή ποτέ δεν τον είδε κανείς γυμνό. Ενώ όμως συλλογιζόταν αυτά, βρέθηκε στο απέναντι μέρος του ποταμού, οι δε αδελφοί πέρασαν κολυμπώντας. Όταν έφτασαν λοιπόν στον Μέγα Αντώνιο, ασπάστηκαν ο ένας τον άλλον και μετά τον ασπασμό λέγει ο Μέγας Αντώνιος προς τον Αμών: «Πολλά και θαυμαστά μου αποκάλυψε ο Κύριος αδελφέ για σένα. Ακόμη δε μου αποκάλυψε και το θάνατό σου. Γι' αυτό σε προσκάλεσα για να απολαύσουμε εν Αγίω Πνεύματι ο ένας τον άλλο και να παρακαλέσουμε το Θεό ο ένας υπέρ του άλλου. Λοιπόν, μείνε αδελφέ εδώ κοντά, σε τόπο χωριστό, μέχρι να τελειώσεις την παρούσα ζωή». Έτσι, κατά το λόγο του Αγίου, έμεινε εκεί ο Όσιος Αμών και σε λίγες μέρες τελείωσε τη ζωή του.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Πίνους 96 FM στέρεο.
1: Θα συνδεθούμε, φίλοι ακροατές, με το μοναστήρι της Παναγίας της Ντουραχάνης, από όπου θα παρακολουθήσετε την ακολουθία του Εσπερινού.

δεύτερο προσκυνήσαμε και προσπέσουμε το Βασιλείο μου, Θεό. Δεύτερο προσκυνήσαμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο μου, Θεό. Δεύτερο προσκυνήσαμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός μου, μεγαλύτης πόδρα, εξομολόγηση και μεγαλοπρέπεια εν ενεδύσα αναβαλώμενος φως ο σημάτιον. Εκτείνουν τον ουρανό, τον ουρανό ο σιδέρνιος στεγάζον εν είδαστα υπερό αυτού, ότι δεις νέφη την επίβαση αυτού, ο περιπατών επί πτερίγων ανέμων, οποίον τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγαν. Ο θεμελιών την κίνη επί την ασφάλεια αυτή σου κληθήσατε εις τον αιώνα του αιώνος. Άφησος ως σημάτιον το περιβόλαιον αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεώς σου φεύξονται, από φωνής βροντίσου δηλιά σου συν. Αναβαίνουν συνόρκοι και καταβαίνουν σε παιδεία εις τον τόπον ον εθεμελίωσας αυτά. Όριον έθου ο παρελεύσονται ουδέ επιστρέψους η καλύψε την γην. Ο εξαποστέλων πηγάς εμφάραξην αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται όν αγρις δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνή. Ποτίζον όρια εκ των υπερώων αυτό από καρπού των έργων σου χορταστήσετε η γη. Ο εξανατέλων πόρτων της κτίνεση και χλώει τη δουλεία των ανθρώπων του εξαγαγήν άρτων εκ της γης. Και είναι ως εφραίνει καρδίαν ανθρώπου του λαρίνε πρόσωπον εν ελαίου και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου εκ έδρη του λιβάνου ασεφύτευσας. Εκεί στρωθεία ενωσεύσουση του εροδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όλοι τα υψηλάτε σε λάφης πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίση σε λίμνη της καιρούς ο ήλιος έγνω την δύση αυτού. Έθος φώτος και αγένετο ανοίξαν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέθυλεν ο ήλιος και συνύχθησαν γη στας μάνδρας αυτών και τα στήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα σοφία επί ίσας, επληρώθη γη της κτήσεώς σου. Αυτή η θάλασσα μεγάλη και ευρύχωρος εκεί ερπετάουν και στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτως όν έπλασσα συμπέζειν αυτοί. Πάντα προς έπρος δοκώσει δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον. Δόντο σου αυτή η συλλέξουση, άνοιξαν τόσο την χείρα τα σύμπαντα, πληστήσονται χριστότητος, αποστρέψαντος τα έσω το πρόσωπο να ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτόν και εκλείψουσι και στον κούν αυτόν επιστρέψουσι. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και εκτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Είδω η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας, εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί την γη και ποιόν αυτήν τρέμεινο, απτώμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου ως υπάρχω. Η δυνθή αυτό η διαλογή μου, εγώ δε φρανθήσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπει εν αμαρτωλή από της γης και άνομοι ως τιμή υπάρχειν αυτούς. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού έθος σκότος και εγένε τον ίξ. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα σοφία επί ίστας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιο Πνεύματι και νύν και έγκαι στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός.

0: Εκχαιώ ενώπιον αυτού την δέησιν μου, την θλίψιν μου ενώπιον αυτού απαγγελώ. Ενώ δω τα αυτή οι επορευό μην έκρυψαν παγίδα μη.
1: Κατενούν στα δεξιά και επεβλεπών και ουκίνω επιγνώσκον.

Κι μου του εξομολογήσαστε το όνομα τη του. Εκβαθέωνε και έκραξα, Κύριε, Κύριε, εις

Κύριε, τις υποστήσετε ότι παρασύ ο ηλασμός εστίν. Τα πάντα παρήγαγε στο σόλογο και το πνεύμα τη διαγαθότητα, Κύριε. Ή τα πεποίκας λογικών μεζών, ή να σου το Άγιον δοξάζω.

έρχεσαι εκεί δεν λάμψες εσύ, καταστραπτόμενοι και φωτοχυσίες αιωνίως λάμποντες και φώτα χρηματίζοντες δεύτερα Χριστό πρεσβεύσατε, δωρηθήνε τες ψυχές ημών.

Ψάνων των λεόντων συνέθλασσας, σι αγώνας πολύ αθλε, σι αγώνων φέρουσα τα συνθλάσματα, των δεων ήχων εκρίζωσιν.

Πώς η λαρών Αγίας δόξης αθανάτου Πατρός Ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ έλθοντας επί την ηλίου δύση ειδώντας φως εσπερινών υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών άξιον σε εν πάση καιρή σημνήστε φωνές εσίες Υιέ Θεού ζωήν οδηδούς διό κόσμος εδοξάζει.

δεξίωσον, Κύριε, εν διεσπέρα τα αυτήν αμαρτήτως φυλαχθήν εμάς. Ευλογητός η Κύριε, ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένο το όνομά Σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιός Σου εφημάς καθάπερ, λυπήσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέθισον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισον με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε, το ελαιός Σου στον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι.

ευκαιρία για αυτόν τον σημαντικό καιρό και είχαν την πρόσφυση στο πέρασμα στον Νίκτο παντό, σε θεροπάστημα, οι διαβολικέ και διαλογισμού με την διαφημίση των το κράτο τη βασιλεία ευλογημένων και δεδοξασμένων.

Ελέησον ημάς, Κύριε, ελέησον ημάς, ότι επί πολύ επλήστη μεν έξω δενόσεως, επί πλοίον επλήστη ψυχή ημών, τον είδος της ευθυνούσι και η έξω δενόσεις,

0: Νιναπολή, στον δουλών σου δέσποτα, το τωρίμα σου εν ειρήνη, ότι τον Ιωφθαλμή μου το σωτηριό σου, ο ετοίμασας κατά πρόσωπον πάντων του λαών, χώς αποκάλυψης εθνών, και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νύν και έγκαι στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, κυριλάσσεται τες αμαρτίας ημών, δέσποτα συγχωρήσοντας ανομίας ημήν. Α, και επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νύν και έγκαι στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, έλθε τη βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης.

0: Το σύσχυνα τη δυσεβία, χάρη την υπερφύση να θλίσσασα. Όθεν χαρί των πηγήν αδαπάνητων, ως γλυκασμόν αναβλύζεις της κράζουση. Μάρτης ένδοξε Χριστόν των Θεών οικέτευε, δωρήσαστε ημίν το Μεγαέλεος.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιο Πνεύματι.

0: Λέισον.
1: Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον.
0: Έτι δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Μαξίμου.
1: Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον.
0: Έτι δεόμεθα υπέρ των αδελφών ημών, των ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιακόνων και μοναχών και πάσης εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον.
0: Έτι δεόμεθα υπέρ ελέους ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιτιμούντων εν τη πόλη ταύτη, των μοναζουσών εν τη Αγία Μονή ταύτη και πάντων των ευλαβών προσκυνητών, συνδρομητών και ευχαιρωτών της Αγίας Μονής ταύτης.
1: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
0: Ετιδεόμεθα υπέρ των μακαρίων και ειδημοκτητών της Αγίας Μονής ταύτης, και υπερ πάντων των προλαβαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών,

0: των αδελφών ημών, των αδεσδιακών Ιεσόντων και πάντων των διακονούντων και διακονισάντων εν τη Αγία Μονή Ταύτη.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ότι ελεημών και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.

0: Χριστός ο Θεός ημών, πάντοτε εν γέη και εις τους αιώνες των αιώνων.
1: Αμήν. Στερεώσε Κύριος ο Θεός την Αγίαν και αιμόμη των πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία Εκκλησία, χώρα πόλη, Μητροπόλη και Ιερά Μονή ταύτης αιώνας αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χεροβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρους θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομαι. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Δυνάμει του τιμίου και ζωοποιού σταυρού, προστασίες των τιμίων εκολογίων δυνάμεων σωμάτων, ηγεσίες του τιμίου δόξου, προβήν, προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Εδόξων και Παναγίων Αποστόλων, των Αγίων Εδόξων και Καλλινού Κομαρδίου Θεμασίων και Θεοπόρων των Θεοπόρων. Του Αγίου Εδόξων ο Μάρτυρος Γεωργίου, του Έννοιου Ανησαρβίσαντος Προστάτου, και πολιούχο της πόλεως ημών, καθηγής πατρός ημών, τον Ασίου του Μεγάλου Πατριάρχου Αλεξανδρίας, τον Αγίου Ενδόξου Πυροπόλου Μητρόπολη και τον Αγίου Ενδόξου Πρώτου Μάρτυρος και Ενδιακόμους του Πάτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων, Ιωαννή Γιάννης και της Αγίας Ενδόξου Μάρτυρος Χαρηγίνης, εις τη μνήμη επιτελούμενη και πάντων σου τον ενημερώσε και σώσε εμάς, ως αγαθός και θυμάμαι.
1: Αμήν.

0: ραδιοφωνικό σταθμό Πίνους 96 FM στέρεο.
1: Σας είχαμε συνδέσει, φίλοι ακροατές, με το μοναστήρι της Παναγίας της Τουραχάνης, από όπου παρακολουθήσατε την ακολουθία του Εσπερινού. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με μαγνητοφωνημένο κήρυγμα του μακαριστού γέροντος Αθανασίου.
2: Και να έρθει στο μυαλό και να το λέξετε, το χωνέψουμε, ότι αν θέλουμε να ευαρεστήσουμε στο Θεό, αν θέλουμε πραγματικά να κερδίσουμε την αιώνια ζωή, οπωσδήποτε έχει αγώνα, αλλά έχει όμως και συμπαραστάτη το Θεό. Η Ευαγγελική περικοπή το πρωί, για όσους βεβαίως και δεν πήγαν στην Εκκλησία, και με ένα λάθος είναι, αναφοβιασμός πρέπει να κάνει ο άνθρωπος. Όπως ένα οτιδήποτε που πετάει, πετάει, κάποιος θα σταθεί για να πάει, κάποιος θα σταθεί για να πει. Έτσι είναι εκεί ο άνθρωπος. Πρέπει αναφοβιασμοί να έχουμε από την πνευματική, και που λέγεται Θεία Λειτουργία, από τα μυστήρια, οπωσδήποτε και από το λόγο της γραφής, η οποία είναι απαραίτητο. Για πολλά άλλα πράγματα σκοτωνόμαστε. Για το θέμα της ψυχής, για το θέμα της αλήθειας που να βρούμε, για να μπορέσουμε πραγματικά να ευαρεστήσουμε στο Θεό, νομίζω αυτό τώρα βαριόμαστε ή δεν ξέρω τι. Για μένα περισσότερο είναι ενέργεια στο πονηρό και μας πυπηρίζει κάτι και ας ξεκόβει. Η Ευαγγελική περικοπή του προεβαγγελιστής Λουκάς μας είπε αυτά ή εκείνα ή οποιοδήποτε που δεν θέλει να σου κάνουν οι άλλοι, μην το κάνεις εσύ στους άλλους. Είναι ένα πάρα πολύ απλό πράγμα. Αυτό που δεν θέλεις να σου κάνουν οι άλλοι, μην το κάνεις εσύ. Γιατί οπωσδήποτε είναι κάτι που στείλεται ο ψυχικός μας κόσμος. Και έτσι μας συμφέρει να ακριβώς να κάνουμε, να τηρήσουμε αυτό το πράγμα. Και μας θέλει όμως και ένα σκαλοπάτι ψηλότερα ακόμα. Το σκαλοπάτι ψηλότερο λέει ότι τι, να αγαπήσεις όχι αυτόν όπως εκείνο που σε αγαπάει μόνο, ή εκείνο εκείνο που συνεβάσισε, ή με εκείνο που σε βοηθάει, τον βοηθάει, είναι στα χούια σου, στον οτάβο. Δεν αρκεί. Μας θέλει να ανοιγούμε ψηλότερα. Μας θέλει να αγαπήσουμε τον εχθρό. Να μην υπάρχει μίσος και εκδίκηση και κακία και οτιδήποτε μέσα μας κατά τους ανθρώπους. Και όσο αυτό θα το παλέψουμε, είμαι σίγουρος ότι θα μας βοηθήσει, είμαι σίγουρος ότι πραγματικά και είναι και απαραίτητο για τον καθένα μας, αλλά βλέπεις πολλές φορές το κοσμικό ρεύμα, την βλάκα είμαι εγώ, για να μετατραβάω τα αντίθετα. Όποιος στέκεται στο ύψος και κρατιέται πραγματικά και δεν οργίζεται, πρώτα απ' όλα δεν φθήνεται, δεν τρώγεται μέσα του, δεν χάνει τον ύπνο του, έχει πάρα πολλά πράγματα τα οποία μπορεί να κερδίσει. Και αν ακόμα αυτά και οτιδήποτε, είτε ακόμα συκοφαντία είναι αυτή, είτε αδικία είναι αυτή, οτιδήποτε σου κάνει ο άλλος, είναι κάτι που όταν δεν αληθεύουν τα πράγματα, είναι. Αν αληθεύουν, να διορθωθώ. Αν δεν αληθεύουν, οπωσδήποτε μπορεί. Αφού δεν συγγίζουν, κράτα τιμόνι, κράτα φρένο. Πάτα φρένο, μην αρχίσεις και οργίζεσαι και αρχίζεις και κρίνεις και μισείς και δεν το μιλάς, και μέχρι ακόμα που είναι και συγγενή πρόσωπα, πολύ στενά ακόμα πρόσωπα, τα οποία δεν μιλούμαστε ένας με τον άλλον ή ακόμα κατηγοριόμαστε και λυπούμε. Τα πράγματα δείχνουν ότι τι, δεν υπάρχει μέσα μας αυτό που λέγεται πνευματική καλλιέργεια. Η αγάπη είναι εκείνη που πραγματικά θα μπορέσει να μας ανοίξει την πόρτα του παραδείσου. Ναι, όλα τα άλλα είναι βοηθητικά. Η πίστη, η οποία είναι και γιατί, η πίστη, η ορθόδοξη είναι αγάπη. Το έδειξε πραγματικά ο ίδιος ο Θεός με το παράδειγμά του. Στάθηκε, τον μαστίγουσαν, τον σταύρωσαν τα πάντα όλα. Δεν οργίστηκε που μπορούσε και με στιγμή να του συντρίψει τα πάντα. Και εν τούτης κράτησε για να μας δώσει πρότυπο. Αλλά βγήκε νικητής και του θανάτου, αλλά και για να σώσει να σώσει πραγματικά τον άνθρωπο, για τον βάζει στην αιωνιότητα εκεί που ακριβώς ήταν πρωτού ο Ιωσφόρος δαίμονας και δαίμονες που έπεσαν. Γι' αυτό λοιπόν μας χρειάζεται να έχουμε ένα καπίστης από στον εαυτό μας, πρώτα πρώτα από το μυαλό και ύστερα στην καρδιά, και ξεχυλίζει γλώσσα. Είτε κρίνει, κατακρίνει, συγχωφαντεί, μισεί και δεν ξέρω πόσα πράγματα. Όλα αυτά είναι βαρύδια στην ψυχή μας. Όλα αυτά απομακρύνεται για να μπορέσουμε να σωθούμε από τη χάρη του Θεού. Γιατί κοντά μας είναι, αλλά δεν ανοίγουμε να αντανακλά αυτό που λέγεται θερμότητα αγάπης. Αυτό που λέγεται φως αληθινό. Αυτό που λέγεται αλήθεια. Αυτό που λέγεται σεβασμός και αγάπη προς τον συνάνθρωπο. Όχι αυτούς που σε αγαπάνε μόνο να αγαπάς. Να αγαπάς αυτούς που σε εχθρεύονται. Ναι. Και να έρχεσαι για αυτούς. Και μην το θεωρούμε ότι είναι ακατόρθωτο. Ήταν αδύνατο και είναι αδύνατο να μας δώσει ο Θεός εντολή ή να κάνουμε κάτι που δεν μπορεί να το φτάσει ο άνθρωπος. Εγώ θα πω ότι βεβαίως, για να μην σας χωράσω περισσότερο, ότι ο πρωτομάρτης Στέφανος, παλικάρι, κάτω των 20 ετών, έδωσε πρότυπο, μίμησε. Πήρε πάρα πολλά παραδείγματα από όλα αυτά τα οποία γεγονόταν με τον Χριστό και με τη Σταύρωση. Όταν κατοτρόπωσε τους γραμματείς και φαρισαίους που πήγαν εκεί να τον εντρεύσουνε, τους αποστόμωσε. Οργίστηκαν, θύμωσαν και είπανε λιθοφωλισμό, θα τον σκοτώσουμε. Αγρίευσε πραγματικά τότε ο κόσμος, αλίπητα πέταγαν τις πέτρες. Έβγαζαν ακόμα και τα άθα από ένα χοντρό τρόπο, αν ήταν τα πόδια της σακάκια, αν ήταν πανωβωτή, ήταν το βγάζανε για να έχουν πιο σβερτά, για να έχουν δύναμη να τα πετάξουν. Τα ρούχα τα φύλαγε ο πριν τότε, πρωτού γνωρίσει την αλήθεια, ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος είχε πραγματικά αυτός μια αφρίζουσα λύση κατά των χριστιανών. Και ενώ βρίσκεται ακριβώς με ποτάμια αίματα, προσεύχεται προς τον Θεό και λέει και μια στιγμή να τον συγχωρέσει. Συνεχίζουν οι πέτρες. Τελευταίες αναπνοίες ήταν να σηκωθεί στα γόνατα, να τον χτυπάνε οι πέτρες από παντού. Κύριε, δεν θα μπόρεσε να την πω τη λέξη. Μη λογαριάσεις την αμαρτία αυτών των ανθρώπων. Αυτή θα πάρει την παράδοση. Πάω εγώ, όταν κρίνω, κατακρίνω, όταν κουτσομπολεύω, όταν συγκουβαντώ, όταν αδικώ, όταν μισώ. Είναι αλλά, δεν αντέχω να πάω μέσα. Αν δεν καθαρίσω μέσα. Μη λογαριάσει την αμαρτία αυτών των ανθρώπων. Με τις πέτρες του κεφάλι. Με αίματα από τα μικρά του σώματος. Εκεί ακριβώς το παλικάρι αυτό έδωσε αυτό το παράδειγμα και πρότυπο, γιατί έπρεπε μέσα. Είναι δύσκολο, είναι αδύνατο. Πώς είναι δυνατόν? Αδύνατον να μας έδινε ο Θεός φορτίο βαρύτερο από ό,τι αντέχουμε. Και μέχρι εκεί που αντέχουμε θα μας βοηθούσε και ακόμα και παραπέρα και μας βοηθάει. Αλλά έχω αυτή την αγάπη μέσα μου. Έχω αυτή τη μακροθύμη μέσα μου. Έχω βάλει τέτοιο σκοπό στη ζωή μου. Γιατί οπωσδήποτε, άμα αρχίσω να κουτσομπολεύω, να κρίνω, να κατακρίνω, να πω εγώ ή κι άλλοι τέτοιοι, μην είμαστε τέτοιο. Είμαστε ένα χέρι συμφέρον. Δεν βλέπουμε παράδεισο έτσι. Πόσο και να αγωνιστούμε. Νηστεία, μόλι κοιτάω, βλέπω την πνά. Λοιπόν, ξύλο να είμαστε. Χρειάζεται. Η πίστη, η αγάπη είναι εκείνη η οποία καλύψει πλήθος αμαρτιών. Και η αγάπη είναι εκείνη η οποία Δεν προλέγω ότι αγαπάω και μισώ, δεν γίνεται. Αγαπάω και αδικό, αγαπάω και κοτσομπολέω, αδικά πληθά, τις συγκροτήσεις. Η αγάπη θα πει αυτό που δεν θέλει να σου κάνουν οι άλλοι σένα, μην το κάνεις στους άλλους. Ακριβώς. Θέλει να σε συμποφαντήσουν, θέλει να σε αδικήσουν, θέλει να σε περιφρονήσουν, θέλει. Και ακόμα κι αν σε περιφρονούν και σε αδικούν τα πάντα όλα, εσύ στάσου πραγματικά στη θέση σου για να πάρεις το αμάραντο στέφανο της ζωής, την οποία αξίζει πραγματικά να στεφανωθεί αυτός ο άνθρωπος, γιατί ακριβώς στην πρόσχερη ζωή αυτή έλυσε, πάλιψε και κέρδισε την αιώνια ζωή, την οποία είναι πραγματικά πολυπόθητη στην ψυχή του ανθρώπου. Αλλάζει πόσοι από εμάς δεν τους σκεπτόμαστε καθόλου. Αλλάζει πόσοι από εμάς που πολλές φορές έχουμε φορωθεί και έχουμε κολλήσει. Εδώ είναι ο Νικόλος Τούρκος παράδοσος γνωρισμένοι. Τα πράγματα δεν είναι έτσι όπως ακριβώς θέματα. Τα πράγματα είναι, έχουν μια βάση, έχει αρχή, έχει και τέλος. Και δεν είναι ακριβώς τι. Όπως, γιατί δεν θα υπήρχε ούτε άξιος πληθυσμού, ούτε πολλά πράγματα το παιδί. Γι' αυτό λοιπόν. Η αγάπη είναι εκείνη η οποία θα μπορέσει πραγματικά να ακούσει τη φωνή και του Θεού, και εσύ και εγώ και ο καθένας. Επαναλαμβάνω, όχι αυτή μόνο λέει που κι αν ακόμα συζητά δυναμικά και ακόμα και να μην τα περιμένεις εσύ, αυτό είναι μια αποσκευή που στέλνεις προτού να φύγεις από αυτόν τον κόσμο. Μια καλή πράξη, μία σωστή πραγματικά, δίχως αγανάκτηση, δίχως μίσους, δίχως αντιπάθεια, δίχως εγωισμό, αυτές είναι αποσκευές που στέλνονται προτού φύγουμε από τούτη ζωή. Οτιδήποτε και αν θα γίνει μετά, αποφύγουμε από εδώ και μνημόσουμε τα πάντα όλα και στεφάνια και τα πάντα όλα, όλα πέντε, ένα ποτήρι νερό. Να το μεταπαιδίσουμε το νεκρό από την κόρη στον παράδειγμα, δεν τον παίρνουμε. Ό,τι μαγείρεψε ο καθένας θα πάει. Ό,τι μαγείρεψε, ό,τι έκανε θα βρει μπροστά. Τα άλλα είναι μέχρι αυτή τη δεύτερη. Ένα ποτήρι νερό, μία ανακόφιση το βλέπει. Τα άλλα όμως δεν γίνεται. Γι' αυτό λοιπόν, να προλάβω και να προλάβω. Σύντομη είναι η ζωή μας μπροστά στην αιωνιότητα. Ούτε ένα δευτερόλεπτο της αιωνιότητας δεν είναι η πρόσφυγη ζωή μας. Δεν αξίζει να το χάσουμε. Πρέπει να το κερδίσουμε. Και θα πρέπει να δώσουμε, και ένα καλό παράδειγμα και πρότυπο στο σήμερα ότι οι προδευμένοι λαοί, οι οποίοι πατάνε επιπτωμάτων, μισούν και αντιπαθούν και ρίχνουν οτιδήποτε και μολύνουν τα πάντα όλα, πριν ανάγκη να πάρουν ένα μάθημα ότι τι. Η ζωή είναι, έχει σεβασμό και αγάπη. Ο πολιτισμός αυτός, η ζωή αυτή, η κοινωνία αυτή, βεβαίως δεν λέω και εμένα, είναι δύσκολο βέβαια, αλλά θα υπάρχει, αρκεί θέληση να υπάρχει από μέρα μας. Για να δώσουμε πρότυπο παράδειγμα στη ζωή. Όπως πρότυπο παράδειγμα έχω δώσει οι φιλόσοφοι, τη φιλοσοφία. Τα γράμματα τα οποία πραγματικά που σήμερα τα πολεμάνε έτσι, να μάζουμε ξένα και να μην ξέρουν τα ελληνικά. Και γελάει η μάνα και ο πατέρας και ξοδεύονται μάλιστα και δικάνε τα πάντα όλα και να μάθει ξένη γλυκή να αφήσει την ελληνική. Δηλαδή αφήνει και την παράδοση, αφήνει και την πίστη σιγά σιγά, γιατί για μένα έτσι. Προς τα εκεί οδηγούνται τα πράγματα. Από ό,τι δείχνουν, από πότε έχουμε στην πράγμα. Και αυτό λοιπόν, τάτε θέλω. Μπορούμε να αντιμετωπίσουμε. Ετείτε και δοθήσετε. Ας πάρουν κρατή τι θέλει. Να μην οργίζομαι, να μην μισώ, να μην κατηγορώ, να μην αδικώ. Κι αν με κατηγορούν, κι αν με αδικούν, κι αν τα πάντα όλα, ας είναι τι. Ποτάμι αγάπη, να τα πνίξει, να τα πάρει και να μπορέσει πραγματικά. Και όσο είναι δυνατόν, θα σε επιπηλίζει στο μυαλό. Θα το συζητάς με κανέναν. Για μένα, σταμάτα να συζητάς και σταμάτα να το επιπηλίζεις για να μην το αυξήνεις. Και τότε θα σβήσει πολύ εύκολα από μέσα σου. Και πολύ εύκολα σβήνει από μέσα μας. Αλλά όταν το συζητάμε, όταν το καλλιεργούμε, όταν τα ανάβουμε, όταν τα βλέπουμε αυτά όλα τα πράγματα, τι κάνουμε. Ρίχνουμε ξύλα στη φωτιά και αντί να σβήσει, ανάβουμε φωτιά μέσα μας. Γι' αυτό λοιπόν είναι ανάγκη να μάθω, να αγαπάω, να συγχωράω και να προχωράω στη ζωή.

από το ημερολόγιο της Εκκλησίας μας. Μια εκπομπή που σκοπό της έχει να μας φέρει κοντά στο χορό των Αγίων Ιεραρχών, Αποστόλων, Οσίων, Προφητών, Δικαίων Μαρτύρων και όλων αυτών που στολίζουν την Εκκλησία μας.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Μέσα από τη σημερινή εκπομπή του Αγιολογίου θα γνωρίσουμε τους Αγίους που τιμά η Εκκλησία μας στις 5 Οκτωβρίου. Στις 5 Οκτωβρίου, μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Χαριτίνης. Η Αγία Μάρτης Χαριτίνη έζησε κατά τους χρόνους του Αυτοκράτορα Διοκλητιανού και του Κόμητος Δομετίου. Ήταν η Αγία δούλη κάποιου κλαβδίου. Κάποτε ο Δομέτιος πληροφορήθηκε ότι η Χαριτίνη ήταν χριστιανή. Αμέσως τότε έγραψε επιστολή στον κύριό της τον Κλάβδιο και του ζήτησε να του την στείλει για να την ανακρίνει. Εκείνος, μόλις πήρε την εντολή αυτή, στενοχωρήθηκε πάρα πολύ και αφού φόρεσε σάκο, χοντρό τρίχινο ένδυμα, άρχισε να θρηνεί απαρηγόρητα για αυτήν. Η Αγία όμως τον παρηγορούσε λέγοντάς του: «Κύριέ μου, μη λυπάσαι, αλλά να χαίρεσαι, γιατί εγώ θα θεωρηθώ στο Θεό θυσία ευπρόσδεκτη και για τα δικά μου και για τα δικά σου αμαρτήματα». Ο Κλάβδιος τότε της είπε: «Δούλη του Θεού, θυμίσου και μένα όταν θα βρίσκεσαι κοντά στον Επουράνιο Βασιλέα». Και αφού αυτό την παρακάλεσε, την έστειλε στον Κόμητα Δομέτιο. Όταν η Αγία Χαριτίνη οδηγήθηκε στον Κόμητα, διακήρυξε με παρησία ότι πιστεύει στον Χριστό, που είναι ο μόνος αληθινός Θεός. Τότε ο Δομέτιος πρόσταξε τους Δημίους να υποβάλουν την Αγία σε βασανιστήρια. Αμέσως λοιπόν εκείνοι άρπαξαν την Αγία Μάρτυρα, της ξύρισαν το κεφάλι και πασπάλισαν πάνω σε αυτό αναμένα κάρβουνα. Έπειτα της προσέδεσαν στο λαιμό έναν ογκόλιθο και την έριξαν στη θάλασσα. Πλην όμως η Αγία διασώθηκε και με τη χάρη του Θεού και αφού βγήκε από τη θάλασσα αυλαβής έσπευσε και εμφανίστηκε στον Κόμητα. Εκείνος, αντί να συνετιστεί από το μέγιστο αυτό θαύμα, εξοργίστηκε ακόμη περισσότερο και υπέβαλε την Αγία Μάρτυρα σε ένα πλήθος νέα και φρικτά βασανιστήρια, όπως λόγου χάρη, τρυπήματα με πειρακτωμένα σουβλιά, συντριβή μελών του σώματός της και άλλα. Χρησιμοποιήθηκαν μάλιστα και διάφορα κολαστήρια όργανα για το βασανιστήριό της. Τελικά, της ξερίζωσαν τα νύχια από τα δάχτυλα των χεριών και των ποδιών. Κατά το τελευταίο αυτό μαρτύριο, παρέδωσε και το πνεύμα της στο Θεό. Έτσι λοιπόν,

αυτή η μέρα μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Μαμέλχθης. Η Αγία Μάρτης Μαμέλχθα καταγόταν από την Περσία και ήταν ιέρια στο ναό της θεάς Αρτέμιδος. Είχε όμως μια αδελφή χριστιανή. Κάποτε λοιπόν η Μαμέλχθα είδε σε όνειρό της άγγελο Θεού να της δείχνει και να της διδάσκει τα μυστήρια των χριστιανών. Βλέποντας τον ύπνο της αυτά τα πράγματα, ξύπνησε ταραγμένη και τα διηγήθηκε στην αδελφή της. Εκείνη αμέσως την οδήγησε στον επίσκοπο, ο οποίος και την βάπτισε. Ανάδοχος μάλιστα έγινε η ίδια η αδελφή της. Οι ειδωλολάτρες, όταν έμαθαν ότι η Μαμέλχθα, η ιέρια της Αρτέμιδος, ασπάστηκε τη χριστιανική θρησκεία, μάνιασαν από την οργή τους και τη λιθοβόλησαν, ενώ αυτή φορούσε ακόμη τα φωτεινά και ολόλευκα ενδύματα του Αγίου Βαπτίσματος. Στη συνέχεια έριξαν το Άγιο Λείψανό της σε έναν βαθύτατο λάκκο, από τον οποίο με πάρα πολύ δυσκολία μπόρεσαν οι χριστιανοί να το ανασύρουν. Ύστερα από λίγο χρονικό διάστημα, ο επίσκοπος πήγε στον βασιλέα των Περσών και έλαβε την άδεια να καταδαφίσει το ναό της Αρτέμιδας και να οικοδομήσει εκεί εκκλησία προς τιμήν της Αγίας Μάρτυρος Μαμέλχθας. Οι εργασίες προχώρησαν γρήγορα και μόλις η ανέγερση της εκκλησίας ολοκληρώθηκε, ο επίσκοπος εναπέθεσε μέσα σε αυτήν το τίμιο λείψανο της Μάρτυρος.

Ότι αυτή η μέρα τιμάται από την Εκκλησία μας και η μνήμη του Οσίου Ευδοκίμου του Νεοφανούς. Όσιος αυτός έζησε και πολιτεύθηκε Ευδοκίμος στην Ιερά Μονή Βατοπεδίου. Το πραγματικό όνομα του Αγίου, μοναχικό ή βαπτιστικό, δεν είναι γνωστό, διότι το όνομα Ευδόκιμος του δόθηκε μετά την έβρεση του Ιερού Λειψάνου του. Δεν είναι επίσης γνωστό ούτε ποια εποχή έζησε, ούτε ποια ήταν η πατρίδα του, ούτε άλλα κάποια στοιχεία για τους ασκητικούς του αγώνες. Η μόνη αιτία από την οποία γνωστοποιήθηκε η οσία ζωή του είναι η έβρεση και η ανακομιδή του Ιερού Λειψάνου του στο παλιό κημητήριο της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου του Αγίου Όρους. Όταν βρέθηκε το Ιερό Λειψανό του, ευωδίαζε θεία ευωδία και η ανακομιδή του έγινε στις 5 Οκτωβρίου του 1840.

Τέλος, στις 5 Οκτωβρίου, η Αγία μας Εκκλησία τιμά και τη μνήμη της Οσίας Μεθοδίας από την Κίμολο. Γεννήθηκε στο νησί Κίμολο στις 10 Νοεμβρίου του 1865 από γονείς Ευσεβείς. Ο πατέρας της ονομαζόταν Ιάκωβος Σάρδης και η μητέρα της Μαρία. Είχαν 3 γιους και 5 θυγατέρες, από τις οποίες η δεύτερη ήταν η Ειρήνη, η μετέπειτα Μεθοδία. Η Αγία από μικρή είχε κλείσει προς τα θεία και πάντα σύχναζε στην Εκκλησία. Όταν ήλθε σε κατάλληλη ηλικία, για να μην λυπήσει τους γονείς της, παντρεύτηκε έναν ναυτικό στο επάγγελμα. Αν και ήταν παντρεμένη, ο ζήλος της προς την Εκκλησία παρέμεινε αμύωτος. Κάποτε όμως ο άντρας της, σε κάποιο του ταξίδι, ναυάγησε κοντά στη Μικρά Ασία και δεν ξαναγύρισε στην Κίμολο. Τότε η Ειρήνη έγινε μοναχή στον ιερό ναό της Παναγίας της Οδηγήτρια στην Κίμολο. Από τον τότε Αρχιεπίσκοπο Σύρου Μεθόδιο, που τον ονομαστήσα αντί Ειρήνης Μεθοδία. Η χαρά της ήταν μεγάλη και ακολούθησε τα ευαγγελικά προστάγματα του Κυρίου με όλη της την ψυχή. Οι ασκητικοί της αγώνες ήταν

μεγάλη και αποτελούσε ζωντανό παράδειγμα για όλους. Η φήμη της μεγάλης της αρετής διαδόθηκε παντού και πλήθος γυναικών πήγαιναν για να τη συναντήσουν προκειμένου να βρουν πνευματικό καταφύγιο και λιμάνι από τις τρικυμίες της ζωής. Ο λόγος της Αγίας ήταν δροσιά και ίεμα στις ταλαιπωρημένες ψυχές. Επίσης η Μεθοδία, εκτός των άλλων χαρισμάτων, αξιώθηκε από το Θεό και το χάρισμα να κάνει θαύματα. Έτσι, Άγια, αφού έζησε σε όλη της τη ζωή, απεβίωσε ειρηνικά την Κυριακή 5 Οκτωβρίου του 1908 σε ηλικία 43 ετών.

Αρπάγη, μη κακία αλλάξει σύνεση αυτού, ή δόλος απατήσει ψυχήν αυτού. Τα λόγια αυτά της Αγίας Γραφής, αγαπητοί ακροατές, τα ακούμε συχνά στην Εκκλησία μας, στην Ιερή Ακολουθία του Εσπερινού, όταν γιορτάζεται η μνήμη κάποιου Αγίου Μάρτυρος. Ταιριάζει όμως να τα θυμηθούμε στις 5 Οκτωβρίου, που η Αγία μας Εκκλησία εορτάζει τη μνήμη δύο γυναικών μαρτύρων, της Αγίας Χαριτίνης και της Αγίας Μαμέλχθας. Η πρώτη ήταν δούλη και έπειτα από πολλά μαρτύρια, όπως ήδη αναφέραμε, στεφανώθηκε με το αίμα της και αναδείχθηκε πιστή και αληθινή δούλη του Χριστού. Η δεύτερη, από ιέρια σε έναν ειδωλατρικό ναό, έγινε χριστιανή και την ίδια μέρα που βαπτίστηκε, όταν φορούσε ακόμη το λευκό χιτόνα του βαπτίσματος, ελιθοβολήθη και παραδώσε την ψυχή της, λουσμένη μέσα σε δύο βαπτίσματα, το ένα της αναγεννήσεως και το άλλο του μαρτυρίου. Όποιος αληθινά πιστεύει, βλέπει μια εξαιρετική εύνοια και τιμή του Θεού προς τις δύο αυτές καλλινικές μάρτυρες.

Αγαπητοί ακροατές, οι Άγιοι που τιμά η Εκκλησία μας στις 5 Οκτωβρίου να είναι για μας ζωντανά παραδείγματα στον καθημερινό αγώνα της ζωής μας, θα κλείσουμε και αυτήν εδώ την εκπομπή. Θα είμαστε και πάλι αύριο κοντά σας με το Αγιολόγιο της ημέρας. Έως τότε, ο Θεός, η Παναγία και οι Άγιοι να σκέπουν και να φρουρούν όλους μας. Χαίρετε.

από το ημερολόγιο της Εκκλησίας μας, μια εκπομπή που σκοπό της έχει να μας φέρει κοντά στο χορό των Αγίων Ιεραρχών, Αποστόλων, Οσίων, Προφητών, Δικαίων Μαρτύρων και όλων αυτών που στολίζουν την Εκκλησία μας.

σκυτάλη στην παράδοση. Πορτρέτα λαϊκών καλλιτεχνών. Επιμέλεια και παρουσίαση Γιώργος Πατσούρας.

0: Φίλες και φίλοι ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού Σπύρος, καλό βράδυ Κυριακής. Πιστοί στο ραντεβού μας, η εκπομπή μεταδίδεται κάθε βράδυ Κυριακής και σε επανάληψη από το ραδιοφωνικό σταθμό Σπύρος στους 96 FM. Επειδή στην εκπομπή αυτή προσπαθούμε να παρουσιάζουμε ανθρώπους που έχουν πάρα πολλά χρόνια στην πλάτη τους στον χώρο, έχουν υπηρετήσει την παράδοση και σκαπανείς και από τους αφανείς ήρωες, ένας τέτοιος είναι και ο Δημήτρης Σωτάκης του Χατζής. Δημήτρη, καλώς ήρθες.
1: Ευχαριστώ και εγώ ευχαριστώ που με καλέσατε.
0: Μας θυμάσαι γιατί έχεις πολλά χρόνια στον χώρο, έχεις πολλά καταγαλόνια και επειδή έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε αυτούς που είναι πρώτο όνομα Μαρκίζα και λοιπά και να λέμε, αλλά όμως είναι και άλλοι που το τρώνε.
1: Οι αφανείς ήρωες είναι γενικοί, εμείς είμαστε στους αφανείς.
0: Όχι ότι είσαι άγνωστος, έτσι.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι καταρχήν είσαι από το χωριό του Χίνκα, έτσι.
1: Χίνκα, δημοτικό διαμέρισμα του Δήμου Ζήτσας.
0: Από μουσική οικογένεια.
1: Από μουσική οικογένεια.
0: Μας είπε και κάποια πράγματα ο Νίκος ο δάσκαλος του Τσιτοφώτος, γιατί έχετε και μια συγγένεια.
1: Είμαστε ένα και συγγενείς, ναι.
0: Αλλά να τα ακούσουμε πρώτο χέρι από σένα.
1: Βεβαίως.
0: Ναι, αυθεντικά. Για πες μας τώρα για τους Χατζαίους και για τον Δημήτρη μετά.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσω πρώτα από τους πιο παλιούς.
0: Ναι, ναι.
1: Ο πατέρας μου είχε δύο αδέρφια και μία αδερφή.
0: Στο όνομα πατέρα σου?
1: Πατέρας μου Παναγιώτης.
0: Παναγιώτης.
1: Ήταν πρώτα ο Κώστας και ο Θοδωρής. Και οι δύο έπαιζαν κλαρίνο. Ο Κώστας πιο πολύ δούλευε τότε στην Αθήνα, την εποχή 40 τόσο και λίγο παραπάνω.
0: Μετά τον πόλεμο.
1: Η εποχή Τάσο Χαλκιά. Με αυτά τα κλαρίνα τότε και με πολλούς τότε που ήταν και καλή, δηλαδή με μουσικούς, ξέρεις, τσιγκάνους που παίζαν και έπαιζε και αυτός. Ήταν πάρα πολύ καλός. Πάρα πολύ καλός.
0: Είχε
1: κατέβει στην Αθήνα,
0: δηλαδή.
1: Είχε κατέβει στην Αθήνα, ναι. Και δυστυχώς, τώρα το θυμάμαι ακριβώς χρονολογία, τότε και με το σήμερα το πόλεμο, σκοτώθηκε εδώ στο Σουλόπουλο.
0: Μάλιστα.
1: Τον σκότωσε κάποιος στο Σουλόπουλο. Ο δεύτερος μετά ήταν ο Θοδωρής, ο οποίος Θοδωρής και αυτός για εκείνα τα δεδομένα ήταν πάρα πολύ καλός. Πάρα πολύ καλός. Δυστυχώς και αυτός το 71 σκοτώθηκε εδώ στη Λεμονιά σε αυτοκινητιστικό.
0: Το
1: χτύπησε κάποιος, το τροχαίο, ναι. Του χέρια. Μετά είναι ο πατέρας μου. Ο τελευταίος ο πατέρας μου είναι. Ναι. Η αδερφή του πατέρα μου είναι χρόνια παντρεμένη στο Βέλγιο. Και τελευταίος ήταν ο Παναγιώτης ο πατέρας μου.
0: Που τραγουδούσε κιόλας.
1: Τραγουδούσε κιόλας και έπαιζε λαούτο κιθάρα, λαούτο και κιθάρα. Και υπήρχε μετά και άλλη αδερφή, ο οποίος άντρας της αδερφής, θείος μου δηλαδή, μπάρμπας μου, έπαιζε ντεφ. Ήταν ο Χριστόφορος ο Γκίνης.
0: Α, μάλιστα, το χωριό και αυτός, βέβαια.
1: Μπράβο.
0: Ναι.
1: Μετά ήταν η σειρά δική μου και μετά έχω και τον αδερφό μου, ο οποίος και ο αδερφός μου τραγουδάει.
0: Ο Ηλίας, ναι.
1: Ο Ηλίας, μπράβο. Και αυτός. Αγώνες διαρκές. Βέβαια, τραγουδούσε πάρα πολύ μικρός.
0: Να ρωτήσω κάτι τώρα, ο πατέρας και τα αδέρφια του πώς είναι, τους πήγαιναν, σε ποια χωριά?
1: Δηλαδή φτάναν, θυμάμαι τότε, μέχρι το Πόποβο με τα πόδια.
0: Α, προς τη Σπορτία.
1: Στη Σπορτία, ναι, εδώ όλα τα χωριά αυτά εδώ, γραμμένο χώρια, όλα τα γραμμένα. Γραμμένο, Μοσπίνα, όλα τα γραμμένα χώρια.
0: Αν και τα γραμμένα χώρια είχαν, το γραμμένο είχε μουσικούς.
1: Ναι, είχε πάρα πολλούς μουσικούς, δούλευε ο πατέρας με αυτούς. Πάρα πολλούς δηλαδή. Και εκεί είχα ξεκινήσει κι εγώ, για να είμαι ειλικρινής.
0: Με το Θωμά τον Μπόρμπο ή με Ζουμπέος?
1: Όχι, όχι. Η πρώτη μου δουλειά, να σας αρχίσω από τα εύκολα δηλαδή.
0: Ναι.
1: Ξεκίνησε πάντα από το χωριό μου. Στο χωριό μου πάντως τραγουδούσα. Εμείς κάναμε συνήθως την τρίτη μέρα το Πάσχα πανηγύρι. Με κλαρίνα πολλά και καλά εκείνης εποχής. Δηλαδή, να σου πω τώρα πάνω Χαλιλόπουλο, να σου πω το Χρήστο Κυριμάκη, να σου πω μουσικούς που ερχόταν στο χωριό. Αθηνά που λέγονται Ζουμπάς, κλαρίνα και μουσικούς πάρα πολύ. Αλλά εντάξει, δεν το είχα βέβαια από μικρός, αλλά ο πατέρας μου ήθελε να μην το συνεχίσω καθόλου. Δεν το ήθελε.
0: Έπαιζε ο πατέρας σου?
1: Έπαιζε, ναι, έπαιζε βέβαια. Πάντα.
0: Έπαιζε τώρα.
1: Έπαιζε, ναι.
0: Δεν ήθελες πολύ.
1: Δεν ήθελα καθόλου.
0: Ήταν το γονίδι, ήταν και τα κόσματα, τελείωσε.
1: Ακριβώς.
0: Δηλητηριάστηκες κι εσύ.
1: Ναι. Και σχεδόν είχα τελειώσει τότε το Λύκειο και έφυγα με τα παιδιά από το χωριό και πήγα στο πανηγύρι στο Ροδοτόπι. Τότε το Ροδοτόπι έκανε τα μεγαλύτερα πανηγύρια της περιοχής. Έπαιζε το Κυριμάκι, ο Χρήστος ο Κυρίμης. Και από θέμα τύχης, να το πω τώρα έτσι, με ανέβασα να τραγουδήσω.
0: Και από την παρέα δηλαδή.
1: Από την παρέα. Με ανέβασα πρώτα η μουσική, γιατί το γυαλικαφένα το είχα σπίτι μου, ήταν δεύτερο σπίτι μου. Από μικρός. Και από εκεί ήταν. Πήγα πρώτη βραδιά, πήγα δεύτερη βραδιά. Από εκεί άρχισα να τραγουδάω.
0: Πήρες το βάπτισμα δηλαδή.
1: Το βάπτισμα και επαγγελματικά χρήματα. Πήρα κάποια χρήματα, τα έβαλα στη ζέπη μου. Αυτά ήταν τα πρώτα χρήματα.
0: Ο Χρήστος ήταν πολύ καλός μουσικός, έτσι.
1: Φοβερός.
0: Χρήστος Σαββιδίν.
1: Ναι.
0: Και από τον πατέρα του.
1: Και μάκινα το έκανα από τον πατέρα του. Ναι. Μετά βέβαια, σιγά σιγά. Από διάφορες πιέσεις και αυτά. Πίεσε και ο πατέρα μου και είπε: ναι, εντάξει, έλα για δουλειά. Και πήγαινε τότε με αυτού, τότε ήταν ο Χαράλαμπος ο Μπούρμπος. Και ο Λάλο Μπούρμπος. Σαν...
0: Ναι, το
1: μπράβο.
0: Όταν ψηλώσα, θυμάμαι.
1: Μπράβο. Με αυτόν είχα ξεκινήσει σιγά σιγά. Μετά όλα τα αδέρφια του Μπουρμπαίου. Με το Θωμά, με το Χαρίλαμο, με το Σπύρο, με το Θόδωρα. Ήταν τέσσερα δέντρα και αυτοί και οι τέσσερι παίζαν το λαϊκό.
0: Και οι τέσσερι. Αν δηλαδή ο Θωμάς με τον Χαράλα που τον Χαρίλα που τότε ήταν.
1: Αδέρφια.
0: Ήταν αδέρφια, ήταν
1: ναι. Τέσσερα αδέρφια. Τέσσερα αδέρφια.
0: Είδες, μας λες μια λεπτομέρεια που δεν ξέρω.
1: Ναι. Ναι. Και σιγά σιγά. Πήγα Φαντάρος και μετά από Φαντάρος δεν ξανακατεύτηκα ποτέ. Δηλαδή από το 78 που ξεκίνησα μέχρι τώρα είμαι στις επάρξεις.
0: 50 χρόνια.
1: Κάπου εκεί, Γιώργο μου, ναι, πραγματικά.
0: Εντάξει, δεν σου φαίνεται κιόλας ηλικία, ας πούμε, είσαι νεαρός.
1: Σε ευχαριστώ, Γιώργο, για τα καλά σου λόγια.
0: Αλήθεια, εντάξει, αν και έχω μια έκπτωση της οπτικής οξύτητας, αλλά βλέπω. Τέλος πάντων, είναι πολύ σημαντικό πάντως ότι υπήρχε ο σπόρος στην οικογένεια.
1: Υπήρχε, ναι, η αλήθεια είναι αυτή, ναι, υπήρχε. Νομίζω εκείνο ήταν το καλύτερο έμπνευμα, να είσαι μικρός, να ακούς το σπίτι. Να πηγαίνει σε εκδηλώσεις, σε πανηγύρια τότε εκείνη τη εποχή, έτσι. Δεν έχουν καμία σχέση και τα πανηγύρια με τα σημερινά, αλλά μαθαίναμε τραγούδια πολλά, πάρα πολλά τραγούδια. Και συγκεκριμένα θυμάμαι από αυτόν τον Πάρμο που σου είπα που έπαιζε Ντέφι, είχαν έρθει τότε από Γερμανία αυτοί με ένα.
0: Ο Μπαρμπαξόπουλος.
1: Ναι, με ένα pick-up μικρό και είχε δίσκους πάρα πολλούς δίσκους αυτός και μαθαίναμε τραγούδια τότε από Κάβορα, από Σαρακούδα, από Καρναβά. Τα τραγούδια που μαθαίνουμε τότε ήταν αυτά, δηλαδή αυτό το. Να πω το, των τραγουδιστών τώρα.
0: Μείνει ακόμα και του Σαραγούδα και του
1: Κάβρος. Τραγουδιούνται ακόμα, τι είναι, απίστευτα τραγούδια.
0: Ο Κάβρος ο πιο απλός δύσκολος τραγουδιστής.
1: Α, ο πρώτος δύσκολος, σωστό, πολύ σωστό αυτό που λες.
0: Δηλαδή τραγουδίζει τόσο απλά, αντί τραγούδι και εσύ.
1: Για πες, για να το δεις. Στην πράξη.
0: Και τα τραγούδια έχουν μείνει ακόμα στις μέρες
1: μας. Μα παίζουν τη συνέχεια, μα τα ζητάνε ο κόσμος.
0: Καλά, θα έρθουμε και στην παραγγελία. Τώρα στην πορεία εσύ πήγες καθόλου στην Αθήνα όπως άλλοι.
1: Ήταν να πάω μια χρονιά πραγματικά το 80 τόσο. Μου είχε προτείνει ο συγχωρημένος ο Δημήτρης ο Βάγης, του γεννιού του Σαλόν.
0: Ναι.
1: Αλλά λόγω τότε που είχα παντρευτεί, μετά γεννήθηκε και ο πρώτος μου γιος. Λίγο τόσο δύσκολο. Μπράβο, ναι, όλοι δύσκολο τα πράγματα έτσι. Αλλά γύρε, δεν έκανα απόφαση να πάω. Βέβαια, θέλω κάθε χρόνο μου το λέγανε. Τότε που ήταν στα ντουζένια του Ναπολέον Ζούμπας, Γιώργος Σοβρακάς.
0: Είναι 30 χρόνια φέτος από το θάνατο του Βάγια, το Δημήτρη.
1: Ναι.
0: Πέρασαν 30 χρόνια. Εσύ δούλευες δηλαδή ένα το χρόνο, πήγες πολύ δες πρωτεία, έτσι.
1: Πάρα πολύ δες πρωτεία. Μετά από το, που σου είπα, μετά που γύρισε από Φαντάρος, δούλεψα αρκετά και στο Ζαγόρι. Αρκετά, πάρα πολύ.
0: Στο Ζαγόρι, σε ποια
1: με το, πιο πολύ από εδώ. Γρεβενίτη, Λευτοκαριά, Τρίστινο, Φλαμπουράρι.
0: Ανατολικό.
1: Με τον Γιάννακούλη, με τον Γιάννη.
0: Με τον Κούλη.
1: Τον Κατσούπ, ναι, τον Γιάννη.
0: Με
1: τον Γιάννη, ναι.
0: Με τον Κούλη,
1: με τον Κούλη, μπράβο, ναι. Με τον Κούλη, ναι.
0: Πρέπει να ζει ακόμα, δεν άκουσα.
1: Ζει, τον βλέπω.
0: Τον βλέπω. Είναι πάνω από 90 χρόνια.
1: Τον βλέπω.
0: Ωραίος άνθρωπος όμως,
1: Καταπληκτικός.
0: Ούτε ποτέ δεν σου έλεγε κουβέντα, ούτε.
1: Με είχαν τότε, με αγαπούσαν και ήταν και τρακαίοι τότε. Τότε ήταν και τρακαίοι στο.
0: Στο συγκρότημα.
1: Στο συγκρότημα, βέβαια.
0: Ποιον είχε δηλαδή
1: πρώτα. Ο Κώστας, ναι. Με τον Ντέφι. Ο Φώτης του Τράξη με το βιολί.
0: Ναι.
1: Με το λαό του ήταν πολλές φορές ερχόταν ο πατέρας μου, ήταν μετά και ο Γιώργος του Τράξη που έπαιζε το λαό του.
0: Αυτή η ιστορικά προσωπικά έχουν κάνει και δίσκους και.
1: Ναι, πάρα πολλούς δίσκους. Αρκετά τραγούδια. Νομίζω μη με κοιτάς τα μάτια γιατί ζαλίζουμε, νομίζω ότι το έχει ο Γιώργος ο Τράξης.
0: Και έχει αυτό συγκρότημα δηλαδή ο Κούλης.
1: Τότε εκείνη την εποχή, ναι.
0: Γιάννης Κασιόπης, Κούλης Μπάκας,
1: ναι. Κούλης Μπάκας.
0: Για τον κόσμο, ναι. Αλλά και εγώ την τύχη να ξεκινήσουμε.
1: Ναι, και μετά από εκεί, τότε το 84, 85, κάπου εκεί, μπλέξαμε το Βραγκά, τον Γιώργο.
0: Δεν λέμε συγχωρημένος, μάλλον εξαφανισμένος λέμε.
1: Δεν μπορώ, δεν ξέρω. Πιστεύω ότι... Ναι, πιστεύω ότι είναι συγχωρημένος.
0: Είναι η περίπτωση Λιαντίνη.
1: Δεν μπορώ να πω τίποτα ειλικρινά.
0: Δεν είχα δει το τελευταίο διάστημα, γιατί είχε και την κόρη του στο νοσοκομείο.
1: Ναι.
0: Και όταν είχα δει που είχαμε βρεθεί στο νοσοκομείο και τα λοιπά, είχαμε μιλήσει και μαθαίστερα από κανένα μήνα το πουλί ότι χάθηκε.
1: Ναι, δυστυχώς. Έχει αρκετά χρόνια.
0: Με τον Γιώργο δηλαδή είχε τη συνεργασία, έτσι.
1: Μεγάλη συνεργασία. Ήταν πρώτο ο Ανδρέας ο Χαλκιάς και τον επόμενο χρόνο πήγα κι εγώ. Δουλέψαμε αρκετά χρόνια με τον Γιώργο. Με ονόματα, με Βάγια, με Κούρτη, με Σάτρα, με Ηλιακόντι, με Ανθούλα. Σχεδόν τότε ήταν η αφρόκρεμα, δηλαδή, να το πω.
0: Είχε φοβερό χρώμα αυτό και με τις φλογιές.
1: Φοβερός.
0: Πιστεύω ότι η Θεσπορτία την εκπροσωπούσε.
1: Πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Ήταν και καταπληκτικός άνθρωπος. Μπορεί να έχει την τρέλα του, την προσωπική του τρέλα, αλλά ήταν όμως καταπληκτικός άνθρωπος. Φιλότιμος, δεν είχε κακία, δεν... Τι μπορώ, πρέπει να κάνουμε 10 εκπομπές να σου αναλύσουμε το Βραγκά. Ο Γιώργος ήταν φανταστικός άνθρωπος. Δεν κρατούσε κακία σε κανένα, προσπαθούσε πάντα να βοηθήσει και τα νέα τα παιδιά.
0: Είπες μεγάλη κουβέντα τώρα, γιατί ο χώρος είναι πολύ κακή όπως είχε προκύψει. Θα τα πούμε και αυτά στην πορεία.
1: Ναι.
0: Όχι, βοηθούσε τα νέα τα παιδιά.
1: Ναι, πραγματικά. Ο Γιώργος ήταν καταπληκτικός. Εγώ τότε που είμαι νέος στην ηλικία, δηλαδή ήμουν τότε 25 χρόνων, δεν είχα καμιά ιδιαίτερη εμπειρία. Μπορεί τα τραγούδια να τα ήξερα, αλλά οι εμπειρίες μου ήταν. Όχι, είχα αρκετές εμπειρίες, αλλά δεν ήμουν έμπειρος τραγουδιστής. Ευτυχώς μου έδινε ο Γιώργος, γιατί. Ξέρετε, τώρα οι άλλοι τραγουδιστές ήταν και μεγάλοι, τους αγαπούσε και ο κόσμος περισσότερο, δεν με γνωρίζανε. Αλλά πάλευε ο Γιώργος για τους νέους. Δηλαδή, σου λέει πρέπει να κάνουμε 10 εκπομπές να σου μιλήσω για τον Γιώργο.
0: Εγώ το θυμάμαι σε μια συναυλία στο Φρόνζο το πριν το 91 τώρα που είχε. Έπαιζαν όλοι οι μεγάλοι τότε κλαρίνο και βέβαια και αυτός και έπαιξε σποτία. Νομίζω έπαιξε και φλογιάρες, γιατί έπαιξε
1: και φλογιάρα. Και φλογιάρα, ναι, έπαιξε.
0: Είχε, το είχε αυτό πάρα πολύ.
1: Είχε και δεν μπορώ να βρω ένα κασέτα τότε. Έψαξα τελευταίες μέρες, δεν μπορώ να τη βρω. Είχαμε ανεγυρίσει στον Καλαμπάκα στα Τρίκαλα. Μια κασέτα τότε.
0: Υπογέννηση.
1: Ναι. Μια φοβερή που είχε με φλογέρες, με τραγούδια με χρώμα αλβανικό, τα εγγλέζικα καράβια, νύχτα που να αποχορεύαμε. Τραγούδια τότε που έκανα πάταγο στα σπροτεία. Που τραγουδούνται ακόμα, δεν τραγουδούνται.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ναι. Και περισσότεροι δεν γνωρίζουν κιόλας την ουσία του τραγούδι. Να πεις, δεν είναι κακό αυτό. Καλό είναι να τα ακούω, να το παίζουν. Τώρα το πιανό είναι δεν με απασχολεί.
0: Είχατε ηχογραφείς πάνω την δεκαετία του 80.
1: 86, 85, 86.
0: Τότε την οικογένεια, και δεν υπήρχε και ο δρόμος που είναι σήμερα, και βέβαια ο δρόμος θα πέσει μέχρι την Καλαμπάκα, είναι όπως ήταν παλιά. Αλλά όλη η Ήπειρος έχει ηχογραφείς στην οικογένεια.
1: Ναι. Ήταν εκείνες οι εποχές απίστευτες.

0: αυτό που είχε τη Σπορτία. Το έχει πει και η Παγώνα και ο Κούρτης, δεν ξέρω ποιος το είπε πρώτος, ότι είναι οι Άγιοι Τόποι.
1: Ναι, πραγματικά. Πραγματικά. Άλλος κόσμος, πιο ήσυχος κόσμος μπορώ να πω, χωρίς ιδιαίτερες ταλαιπωρίες για τους μουσικούς, πήγαινες, έφυγες, να αξιοπρεπιάσουν.
0: Χωρίς φασαρία.
1: Δεν μην θυμηθούμε τα πανηγύρια των Ιαννίων τώρα εκείνη της εποχής.
0: Ή την αμφισβήτηση εντός εισαγωγικών του κοινού προς τους μουσικούς και λοιπά, δεν το λες καλά, δεν τραγουδάς, δεν κάνεις.
1: Όχι, όχι, όχι, θες πρωτεία δεν έχει τέτοια πράγματα.
0: Για πες μας λίγο μια σκέτο επιστόρα, τι γίνονται στα πανηγύρια.
1: Κοίταξε, τα πανηγύρια των Ιαννίων θέλεις να σου πω δηλαδή.
0: Βεβαίως.
1: Κοίταξε, τα πανηγύρια των Ιαννίων ήταν...
0: Για τα γαμόνια, αφού τα έχεις ναι. Πλάκα.
1: Ήταν πολλά πανηγύρια τότε που πραγματικά σκεφτόσουν να πας. Να μην αναφέρω χωριά.
0: Όχι, καλά είναι να πούμε.
1: Τι να πούμε. Τέλος πάντων, μιλάμε για φασαρίες απίστευτες.
0: Για το χωριό μου, για το ελληνικό για παράδειγμα, ήξερα ότι πήγαινε εκεί το θέμα μετά.
1: Εκεί πήγαινε το θέμα. Μια χρονιά που ήμουν με τον Πετρούλογα, μας κλείσαν τον δρόμο. Δεν μπορούσαμε να φύγουμε.
0: Το από πρώτο εγώ.
1: Ναι, σου λέω. Η Κότσικα. Ροδοτόπι.
0: Και Κότσικα.
1: Και χειρότερα.
0: Ροδοτόπι.
1: Τότε πολλά ήταν πάρα πολύ. Γιατί οι περισσότερες φασαρίες γινόταν εκεί. Και γινόταν όταν πίνανε ο κόσμος έτσι.
0: Ναι, κανένας δεν μπαίνει στο χειρουργείο χωρίς νάρκωση, αλλά.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Όταν όμως του πέταξε η νάρκωση και προς εκεί πρωτόπαπα και λοιπά.
1: Ναι, πρωτόπαπα. 9.30 ώρα το πρωί 10. Παίζαμε. Εντάξει. Τέλος πάντων.
0: Λες να πάω ή να πάω.
1: Ναι, σκεφτόσουν πραγματικά δηλαδή. Όχι την ταλαιπωρία, σκεφτόσουν να μην γίνει καμιά φασαρία. Γιατί ξέρεις, φεύγανε μπουκάλια, φεύγανε τραπέζια. Τότε ο κόσμος δεν είναι. Σήμερα τις παρακαλάς στο χορό και δεν σηκώνεται κανένας. Τότε από τις 9 η ώρα πηγαίναμε και στείναμε, 9.30 ώρα ξεκινούσαμε να τα χορεύει ο κόσμος.
0: Έκανε για να καλό η Ευρώπη, για να με ευγενείς.
1: Για να με ευγενείς, έτσι. Σωστό και αυτό, σωστό και αυτό. Σωστό.
0: Για την Ευρώπη. Στο Ζαγόρι τα χωριά ήταν πιο διαφορετικά, πιο ήσυχα.
1: Νομίζω ναι. Εντάξει, με τις ιδιομορφίες που έχει το Ζαγόρι, ξέρεις λίγο και τα πρωινά στη Βρύση, λίγο τόνα, λίγο τ' άλλο. Εντάξει, αλλά αυτό είναι το Ζαγόρι. Δεν μπορείς να αλλάξεις.
0: Ναι, έτσι είναι.
1: Πώς να αλλάξεις, να μην πας στη Βρύση. Την τρίτη βραδιά τέταρτη που πήγαινε στο Σκαμέλι και στο Τσεπέλο και δεν έκανε κατά πήγαινε, Γιώργο μου. Πήγε σίγουρα, είμαι σίγουρο ότι πήγε.
0: Έχω πάει όπω έχω πάει.
1: Γι' αυτό σου λέω ακριβώ μετά.
0: Τώρα οι δικοί σου πήγαινε και σε πήγαινε σε Ζαγόρια, δηλαδή πρέπει ο πατέρα σου να πήγαινε.
1: Ο πατέρα μου πήγαινε, ναι, ο πατέρα μου πήγαινε, ναι. Εγώ στο κεντρικό από εδώ, Ζαγόρι, δηλαδή από εδώ, δεν έχω πάει. Σε γάμο μπλέχαμε στα Γιάννα εδώ. Αλλά να πάω στο χωριό, όχι. Μέχρι από εδώ δούλευαν οι τρακέοι γιατί είχαν και καταγωγή αυτή από τα άνω παιδινά. Έχω πάει πολλές φορές και του Ευαγγελισμού. Πηγαίναμε αρκετές φορές.
0: Γινόταν τώρα, δεν γίνεται. Είναι παλιά.
1: Ναι, ναι. Ναι, πήγαινε, πηγαίναμε, ναι. Πήγαινε, παίζαμε και τη μέρα. Από εδώ. Και από εκεί η Δόλια πήγαινε να επισκέψει τα σπίτια, Λευτοκαριά. Από εδώ όλα αυτά τα χωριά λέει το Ζαγόρι. Από εδώ. Αλλά από εκεί στο κεντρικό Ζαγόρι δεν έχω πάει.
0: Επισκέψεις έθιμο που παντού στην Ήπειρο, δηλαδή και στις Σπορτία και...
1: Εντάξει, στις Σπορτία δεν πάνε στα σπίτια.
0: Στο Φινίκιο
1: πάνε. Ναι, αυτό ήθελα να σου πω, με πρόλαβες, με πρόλαβες.
0: Συγχωρείς.
1: Και εκεί είναι μια-δύο μορφία.
0: Έχεις πάει.
1: Μια φορά και δύο.
0: Για πες μας λίγο.
1: Και με Ναπολέον Δάμο έχω πάει και με Δόκιμ έχω πάει και με, πες το, με Βρακά έχω πάει. Εκεί έχουν λίγο πέρα τα σπίτια που πας, πρέπει να πας και λίγο στο νεκροταφείο. Έρχονται και ο κόσμος εκεί πέρα, οι συγγενείς των νεκρών, τώρα να σου το πω, σου λένε, ξέρω εγώ. Τι χόρευος χορεμένος.
0: Από και στη Φινίκη γίνεται αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι. Φινίκη, Σίδερη,
0: Γυρομέρη. Είναι το ταφικό αυτό, έτσι.
1: Όλα τα τρία χωριά που είναι στο πλάι, όλα εκεί, θα στο ζητήσουν αυτό το πράγμα. Να πας. Και ειδικά αυτό γίνεται το Πάσχα.
0: Ναι, είναι αναστάσιμο έθιμο.
1: Ναι, ναι, γίνεται το Πάσχα, δεν είναι για άλλες εποχές. Γιατί το Φινίκη κάνει και το 15 Αύγουστο. Αλλά το Πάσχα όμως αυτό θα γίνει. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει.
0: Είναι η υπερπίδη Αναστάσεως. Δηλαδή, ελπίζουμε στην Ανάσταση. Αν δεν βρεθούμε εγώ για λόγο.
1: Αν δεν βρεθούμε εγώ για λόγο.
0: Τη δεύτερη μέρα του Πάσχα έκανε το Φινίκη. Ή το Πάσχα ανήμερα.
1: Όχι, έκανε και το Πάσχα το βράδυ. Και το Σάββατο βράδυ. Έκανε και το πλαίσιο. Συγγνώμη τώρα, ναι, το θυμήθηκα. Γιατί και στο πλαίσιο με έχω πάει.
0: Και στη Φινίκη δηλαδή σκέτα παίζεται, έτσι.
1: Σκέτα, ναι, σκέτα.
0: Σε πολλά σπίτια.
1: Σε πολλά σπίτια. Μπορεί να σε έπαιρνε 7-8 σπίτια. Ωραία. Και το βράδυ θα είσαι στο Μεσοχώρι. Το απόγευμα συνέχισε από εκεί και έγινε στο Μεσογόρι το βράδυ. Και συνέχισε. Βέβαια το βράδυ είχε τα ταχεία σου έτσι. Με του συζητά, γιατί δεν μπορούσε. Μαζί με τον κόσμο, όπω και να είναι, είχε κόσμο. Αλλά τότε την ημέρα και δεν έφυγε από το ένα το σπίτι. Θα πήγαινε στο σπίτι του Γιώργου μετά. Παίζοντα τον δρόμο μπροστά αυτή από το ένα το σπίτι πήγαινε στο άλλο. Άντε από το άλλο το σπίτι πήγαινε στο άλλο.
0: Για τον κόσμο αυτό είναι, ο μουσικός είναι κούραση.
1: Ο μουσικός είναι θάνατος, όχι κούραση, είναι θάνατος. Και να κάθει και το βράδυ, αν τη φαντάσεις να παίξει από τις 10.30 που τελειώνει η εκκλησία, μέχρι το βράδυ και μετά να ξεκινήσει κατευθείαν το βράδυ
0: και να
1: πας στο πρώτο τραγουδίσεις. Άλλοι όλοι
0: μας λέμε τώρα, ας πούμε, όσο θα υπήγε.
1: Άλλες εποχές και καλές εποχές.
0: Καλές εποχές, γιατί ήταν και η κοινωνία μας διαφορετική. Αυτή η κοινωνία που κάνουμε τώρα, μάλλον είμαστε αγνώριστοι.
1: Όπως το λες, δυστυχώς πραγματικά. Και για να, έτσι πώς να το πω, δεν ξέρω, σήμερα δεν υπάρχει αυτό το συναδελφικό που είχαμε τότε εμείς. Βλέπεις ότι κουβεντιάζουμε με κάποιον, τα λέμε με κάποιον, ναι όλα καλά και μόλις φεύγεις και στρίβεις λίγο λένε, για τη σημερινή εποχή μιλάμε,
0: αρχίζει
1: το θάψιμο. Τότε εμείς μεταξύ μας, δεν ξέρω, είχαμε αυτή την αλληλεγγύη, δηλαδή πώς είχαμε... Είχαμε μια αγάπη μεταξύ μας. Όχι και τότε βέβαια δεν υπήρχαν. Υπήρχαν μερικοί στο επάγγελμά μας που ήταν. Αλλά η πλειονότητα όμως αγαπούσε ο ένας τον άλλον και σεβόταν ο ένας τον άλλον. Σήμερα λείπει ο σεβασμός από τα παιδιά. Από τα νέα τα παιδιά. Λείπει σεβασμός. Δηλαδή δεν ξέρω και γιατί το κάνουν αυτό. Να νομίζουν ότι γνωρίζουν περισσότερα πράγματα από εμάς τους παλιούς. Μπορεί και να τα γνωρίζουν.
0: Λύθινη και κακία τώρα από ό,τι φαίνεται.
1: Ναι, δεν είναι απίστευτο. Και μετά και ένα άλλο πράγμα ρίγρο που μου κάνει εντύπωση. Δεν βγαίνουν τραγουδιστές. Βλέπεις εσύ κανένα τραγουδιστή να βγαίνει. Νέο τραγουδιστή.
0: Με τη συχνότητα που έβγαιναν παλιά, όχι.
1: Και, γιατί τώρα ποια είναι η νέα συχνότητα, για πες μου εσύ, ποιον βλέπεις. Δεν θέλω να μου πεις όνομα, αλλά τι βλέπεις. Εγώ βλέπω 10 κλαρίνα και κανένα τραγουδιστή. 15 κλαρίνα, έναν τραγουδιστή.
0: Δεν
1: υπάρχουν.
0: Δεν βγαίνουν. Τώρα εντάξει είναι και κάποιοι τραγουδιστές τώρα, ας πούμε, που κατεφημισμών μόνος, μόνο στο όνομα. Γιατί εσύ πέρασες. Για πες μας λίγο για την παραγγελία τώρα, έτσι.
1: Παραγγελία. Ένα πράγμα μόνο θα σου πω. Ότι αν γυρίσει η παραγγελία, είναι πολλοί από εμάς που θα καθίσουν σπίτι τους. Νομίζω αυτό το λέει όλο.
0: Ναι. Και το λες τώρα που έχεις 50 χρόνια.
1: Βλέπεις τραγουδιστές σήμερα, σήμερα και τραγουδίστρες, έτσι. Και γυναίκες. Να πάρω και καλά, βέβαια. Δυστυχώς μετά την Παγώνα και την Ανθούλα. Μιλάμε για το υπερώτικο το στοιχείο, μετά, έτσι.
0: Το χάος.
1: Δεν υπάρχει κάτι άλλο.
0: Μετά,
1: αν βλέπεις κάτι μία, άλλη μία παίζουμε. Εγώ δεν βλέπω καμία άλλη.
0: Τώρα μέσα από τη Βόρεια Ήπειρο μου βγαίνει και τι μουσική και.
1: Δεν αντιλέγω. Εδώ σου μιλάω τώρα για ανθρώπους που βλέπεις την Παγώνα τώρα, έτσι που θα πει και 10 τσάμικα. Και παίζουμε τραγουδίστρια που λέει 10 τσάμικα.
0: Και θα πει και με τραπέζια.
1: Τα πάντα, ό,τι θέλεις.
0: Η Παγώνα έχει πέρασει, έχει έρθει από εδώ.
1: Τα πάντα σου λέω. Δηλαδή είναι απίστευτο και η Παγώνα είναι και αυτή η μεγάλη ηλικία, έτσι.
0: Είναι.
1: Έτσι. Είναι. Τώρα με κρυβόμαστε. Έτσι.
0: Μας άπαινε.
1: Ναι. Αλλά βλέπεις όμως τη σημερινή εποχή δεν βγαίνουν τραγουδιστές. Μουσικοί βγαίνουν. Δηλαδή αυτά τα σχολεία τώρα τα μουσικά έχουν κάνει και καλό και κακό. Αλλά σου λέω σου ότι η σχέση με το σεβασμό και τη συμπεριφορά αυτών των παιδιών που βγαίνουν τώρα μου κάνει φοβερή εντύπωση.
0: Δυστυχώς ακολουθεί και αυτή και η μουσική, δηλαδή η παραδοσιακή μουσική, ακολουθεί ό,τι γίνεται και στην κοινωνία μας.
1: Ναι, δυστυχώς. Δυστυχώς, δηλαδή, τι να σου πω, δεν θέλω να σου πω παραδείγματα, έτσι, αλλά να κρατήσεις μόνο αυτό το πλάνο που σου λέω, δηλαδή δεν υπάρχει σεβασμός.
0: Παλιά δεν έλεγαν 6 και ένας 5.
1: Ναι, 6 και ένας 5.
0: Δηλαδή, μου έχουν πει και άλλοι τραγουδιστές που έχουν πέρασει εδώ πέρα, ότι καθόταν όλος ο έργος του για την καφέ, ότι έχεις δουλειά. Δεν έχει δουλειά, αλλά και εσύ. Ποιος το πει σήμερα.
1: Κανένας.
0: Ο άλλος με το 50ρικο ή το 100ρικο σήμερα μπορεί να
1: σκοτωθείς.
0: Οποιαδήποτε νέα συμπεριφορά.
1: Ναι, ναι. Και απλά. Ναι.
0: Για το 50ρικο, όταν δηλαδή το μεροκάμα του τραγουδιστή του μουσικού γίνει 100 ευρώ, λέμε τώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Ήθελε κάποιος να βάλει περισσότερα στην τσέπη του, επειδή κάποτε η μουσική ήταν αγράμματη, τώρα αγράμματη. Έμαθαν γράμματα, είναι και πιο επιστήμονες στο κλέψιμο πιθανόν.
1: Ξέρεις τι μου έλεγε ένας παλιός.
0: Ναι.
1: Λίγο μεγαλύτερο από μένα. Θα έρθει η εποχή μου, έλεγε φίλοι μου, που τα καρσόν θα παίρνουν περισσότερα χρήματα από τους μουσικούς. Και ήρθε αυτή η εποχή, να το ξέρεις.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ήρθε αυτή η εποχή. Έτσι, αλλά σου λέω το μόνο που με καίει είναι αυτό που σου είπα, δηλαδή δεν υπάρχει σεβασμός. Όχι σε μένα μόνο, σε μένα. Και σεβασμός μεταξύ τους. Μεταξύ τους τα παιδιά, αυτά τα νέα τα παιδιά που υποτίθεται ότι πάνε μαζί, βγαίνουν έξω μαζί, τρώνε, πίνουνε. Και μόλις γυρίζουν στους πλάτες, ο ένας κατηγορεί τον άλλον.
0: Εν τω μεταξύ, να σου πω ένα πράγμα: για να γίνεις τραγουδιστής, πρέπει να έχεις στήσει τα αυτιά σου καιρό να ακούσεις.
1: Πάρα πολύ.
0: Πρέπει να ακούσεις πρώτα, δηλαδή, ας πούμε. Είναι και πολλά το κλαρίνο, θα παίξει και λίγο Γαλλία.
1: Ναι,
0: θα ένα κομμάτι, ναι. Θα είναι εκεί και εκεί.
1: Και εκεί και θα είναι μέσα στο θέμα, ναι.
0: Ίσως και πουθενά, αλλά όμως ο τραγουδιστής πρέπει να πει τα λόγια.
1: Βέβαια. Δεν μπορεί να δει άλλα για άλλα λόγια.
0: Αυτό είναι το θέμα τώρα.
1: Είναι και μερικοί φίλοι μας και γνωστοί μας. Λένε τραγούδι και του οι τρεις διαφορετικές πάρτες είναι όλες λάθος. Και λέει, ρε παιδιά, τι γίνεται τώρα εδώ. Λες, να μην το παραγγείλει ο άλλος. Πες το, δεν το ξέρω. Ρε φίλε, κάποιο άλλο, ξέρω εγώ.
0: Ναι, ναι.
1: Μην το τελειώνεις το τραγούδι. Και το τραγούδι έχει αυτό το λόγιο, έτσι. Έχει αυτό, την αρχή, το τέλος, έχει κάποια λόγια.
0: Να δούμε σε ένα θέμα που έχω γραφήσει, είπαμε ότι έχει γράψει με το.
1: Έχω γράψει τότε, ναι, ναι, ναι.
0: Με τον Γιώργο Βρακά.
1: Βέβαια, μου είπε και ο αδερφός μου μια κουβέντα χτες το βράδυ που μίλησε μαζί του, ψάχνοντας τον δρόμο, μου είπε: όλα μου λέει τώρα είναι στα σπίτια, μου λέει αυτόν που παντρέψαμε. Με τα DVD μου λέει και το ένα και το άλλο. Εμείς μου λέει δεν γράφαμε τότε. Μην κοιτάς τώρα που είναι η μόδα με το Facebook. Και τώρα τελευταία, έχω κάνει τώρα κανένα μήνα πρωτού το Πάσχα. Έκανα ένα τραγουδάκι. Με τον Νίκο τον Τάση στον κλαρίνο. Και μουσικούς εκεί, ξέρεις, τον Γιώργο το Χαλιγιάννη με κιθάρα. Και τα άλλα μπαίνουν μόνο τους, ξέρεις τώρα πώς γίνονται αυτά τα. Καλούτσικα πάει, θα δούμε τώρα πώς θα πάει το καλοκαίρι. Ο Χρήστος Τηλιανός έχει γράψει τους στίχους.
0: Ο Χρήστος.
1: Ο Χρήστος Χριστάκης, ναι.
0: Ναι, τώρα το θυμήθηκα.
1: Ναι, ναι. Εντάξει, είναι ωραίο τραγουδάκι. Καλές κριτικές έχω ακούσει μέχρι τώρα και από τους μουσικούς, έτσι. Από τα παιδιά, από τους φίλους του τον
0: Εκτάβου. Θα το βάλουμε στην υπομπή,
1: θα
0: το βάλουμε.
1: Ναι. Έχω ακούσει πέντε καλές κουβέντες.
0: Εσύ, Τάκη μου, να σου πω ένα πράγμα τώρα. Καταρχήν είσαι κουρδισμένος.
1: Τραγουδιστής ακούρδιστος θέλει ξύλο.
0: Είσαι πολύ κουρδισμένος.
1: Δεν ξαναλέω.
0: Λοιπόν, ακούω καλά και επειδή το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει ένας τραγουδιστής, το πρώτο είναι να μην φαλσάρει.
1: Ναι,
0: μετά ο τραγουδιστής φαίνεται στις καταλήξεις. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, εντάξει, ο καθένας μπορεί να πει ότι έπιασε ένα μικρόφωνο, αλλά...
1: Μην μπερδευόμαστε. Μην μπερδευόμαστε, σου είπα. Δεν μ' αρέσει να λέω ότι εγώ. Ναι, ο τραγουδιστής ο κουρδισμένος είναι αυτός που πρέπει να είναι. Λάθος θα κάνεις.
0: Ναι.
1: Δεν το συζητάω. Μερικές φορές ξέρεις παρεσυρώμαστε και μέσα στον κόσμο παρά από το τραγούδι, γενικά από τη συμπεριφορά του κόσμου. Έτσι, αλλά τουλάχιστον να είσαι σωστός.
0: Είναι αυτό που λέγεται ένα Βλαχοπούλος στην ταινία Εγκόμισε της Κέρκυρας, που ήταν να πάει κάτι μουσικό στο σπίτι, ένας εκεί πέρα, τι ήταν, ας πούμε, μεσάζουν και λοιπά, λέει να μην μου τους φέρεις, αν είναι φάλση.
1: Είναι φάλση.
0: Είχε πει.
1: Όχι, είναι κακό πράγμα. Είναι κακό πράγμα αυτό. Πρώτα, και εντάξει, θα πεις πώς λένε, πολλοί ακούνε κανένας, δεν καταλαβαίνει, έτσι, πώς το λένε.
0: Ειδικά στις μέρες μας.
1: Ναι, ειδικά στις μέρες μας, όπως το πεις, αλλά εμείς τώρα που είμαστε, που ανεβαίνουμε εκεί πάνω, σου ραγίζει την καρδιά, δηλαδή, λες, αμάνε ρε αδερφέ, πώς είσαι τόσο φάλτος, δεν ακούς.
0: Δεν ξέρω, κάποτε εσύ έδεισες και την παλιά εποχή. Αυτούς που δεν μπορούσαν τους κατέβαζαν.
1: Τους κατέβαζαν.
0: Τώρα τους ανεβάζουν.
1: Όπως το είπες. Είπες ακριβώς την πιο σωστή λέξη. Τώρα τους ανεβάζουν. Τότε.
0: Όχι απλώς θα έπαιρνες μικρόφωνο, λέει, θα βγεις κακή κακός.
1: Γιώργο μου, να σου πω ένα περιστατικό.
0: Ναι.
1: Ήμασταν στα Λιθαρίτσια με τον Γρηγόρη του Καψάλη. Νομίζω ο Γρηγόρης ήταν σαρέας. Δεν θυμάμαι, θα σε γελάσω. Και τραγουδούσε ο Συγχωρημένος Ματζόρας. Εγώ ήμουν παιδάκι τότε. 20 χρονών, 22.
0: Το είπαμε στο τηλέφωνο.
1: Ναι.
0: Για πες μου, για αυτό το σημειώδημα μου.
1: Ναι, αυτό. Και καθόμουν και τον άκουγα. Και λέγες, ρε φίλε, τι λέει αυτός ο άνθρωπος.
0: Δεκαετία του 70 τώρα πότε.
1: Όχι, λίγο παραπάνω. Ναι. Και τον άκουγες και λέγες, Χριστέ μου, τι τραγουδάει αυτός ο άνθρωπος τώρα.
0: Ποιος τον ξέρει τον Ματζόνα?
1: Άντε ντε, οι φωνές όμως έβγαιναν τέτοιες οι φωνές.
0: Είναι στον υπηρώτικο γάμο του Τάσου Χαλκιάν. Λέει ένα τραγούδι. Καταρχήν τι όγκο είχε αυτή η φωνή?
1: Αυτό σου λέω. Γι' αυτό σου έκανα με το χέρι μου τέτοια πράγματα. Αυτό το πράγμα μου ήμουν από τότε από παιδάκι. Και ξέρεις όταν έλεγε την Αγκινάρα.
0: Κάνε την Αγκινάρα.
1: Αγκινάρα. Μιλάμε, έτρεμες ολόκληρος. Έτρεμες. Άκουγες τι έλεγε ο άνθρωπος και πώς τραγουδούσε και πόσο ελεύθερα έβγαινε η φωνή του, έβγαινε η φωνή του από μέσα.
0: Τον έχω κάτι ζωντανές ζωγραφίες μου φαίνεται εσύ. Έπαιζε κάπου με τον Σταύρο τον Καψέλη τέλη δεκαετίας του 60 στους Παραγγέλους. Είσαι ένα πανηγύρι στην Καλοκάτα, δεν ξέρω τώρα με τον Σαρέα, θυμάμαι ποιον ήταν, είμαι μάλλον τον Γρηγόρη τον Καψέλη.
1: Ναι, ναι.
0: Φοβερόγκο η φωνή του, λένε ότι πήγαινε λέει στους γάμους, πήγαινε αξιέριστος κλπ.
1: Πώς είναι τώρα καινούργια μόδα με εμάς που πάμε λίγο, όχι εμείς βέβαια.
0: Ναι.
1: Που πάμε λίγο αξίριστη και τώρα και τ' άλλο, έτσι ήταν και αυτός.
0: Και ελαφρώς ατιμέλητος.
1: Ατιμέλητος, ελαφρώς. Αλλά ο άνθρωπος ήταν κορυφή. Σου λέω, σου έπαιρνε το παράπονο. Δηλαδή, αν πραγματικά σου άρεσε κάτι και το έλεγες, αμάν αδερφέ μου, τι τραγουδάει αυτός.

0: Τουλάχιστον να πω το εξής, ότι μιας και για να μάθει κάποιος κλαρίνο ή κάποιο όργανο, τέλος πάντων, όπως είπες πολύ σωστά, τα μουσικά σχολεία και τα πανεπιστήμια έκαναν καλό προς την κατεύθυνση. Ξέρω προς την πλευρά των τραγουδιστών τι έγινε. Λοιπόν, πρέπει να περνάνε κάποια σχολεία εμπειρικής μαθητείας, τουλάχιστον να μαθαίνουν ποιος ήταν, ξέρω, ας πούμε, ο Ματζόρας.
1: Ναι, ναι. Δεν γνωρίζουν τα παιδιά.
0: Και το Ματζόρα, βέβαια, να μάθω και το Ματζόρα, να μάθω, ξέρω, ας πούμε, και κάποια τραγούδια.
1: Λίγο στη φωνή τους να καταλαβαίνουν ποιες είναι οι φωνές που τραγουδάνε. Δεν γνωρίζουν τα παιδιά σήμερα. Δεν γνωρίζουν, ειδικά για να πω για τους τραγουδιστές τώρα, έτσι. Δηλαδή, ακούς τραγουδιστή που μπαίνει αλλού για αλλού. Αλλού για αλλού, δηλαδή, γιατί ακούει από κάποιους. Λίγο πιο, να το πω, ανεβασμένους τραγουδιστές, πιο στον κόσμο. Αλλά αυτοί όμως οι τραγουδιστές τα λένε. Σου λέει, ρε φίλε, τι δουλειά κάνεις. Λες, είμαι τραγουδιστής, ναι. Είμαι τραγουδιστής.
0: Είναι μεγάλη κουβέντα που πει κάποιος. Κοίταξε, αυτή τη στιγμή τώρα έχουμε τη Λέλα από το Καμπίσιο.
1: Ναι.
0: Που πάει κάθε κοπελίτσα, ας πούμε, το κάθε παλικαράκι, ξέρω, μπορεί να πάνε στον Πίτσο που έχει μια εμπειρία.
1: Ακριβώς.
0: Και πάει ένα τούπα, τούπα, τούπα, τούπα, τούπα, τούπα.
1: Αυτό, αυτό.
0: Στη χάκια, αυτό. Δηλαδή και από εκεί πέρα τίποτα. Ούτε αρχή, ούτε μέση, ούτε τέλος.
1: Τίποτα. Αυτό, αυτό. Όπως το στον τάπα του. Μπου, που, τάπ, τάπα.
0: Και αυτό. Κάποιος μουσικός αυτή τη στιγμή. Ποιος είναι ο κορυφαίος μουσικός αυτή τη στιγμή. Θα γράψει ένα τραγούδι οργανικό. Δεν λέμε για φαντασία ή για.
1: Όχι. Όλα περιστρέφονται γύρω από αυτό το πράγμα. Από αυτό, σε αυτόν τον ρυθμό. Για τα 18χρονα, 17χρονα, 24, 25, όλο εκεί παίζει αυτό το ποινίδι τώρα.
0: Οπότε έχω μια κατάντια.
1: Κοίταξε να σου πω κάτι. Όπως το θεωρεί, όπως το βλέπω καθένας. Αυτοί όμως νομίζουν, όχι νομίζουν. Όχι, δεν νομίζουν, γιατί πραγματικά οι σπράγματα αυτή τη δουλειά πάνε καλά. Δεν μπορώ να τους κατηγορήσω εγώ. Δηλαδή, δεν μπορώ να κατηγορήσω ανθρώπους οι οποίοι παλεύουν για τη δουλειά τους. Πώς θα κατηγορήσω τον Γιάννη τον Καψάλη. Πώς να πω κουβέντα, το παιδί είναι τραγουδιστής, είναι μουσικός.
0: Εντάξει, ο Γιάννης είναι.
1: Είναι αστέρι, είναι κορυφή το παιδί.
0: Είναι κορυφαίος.
1: Κατάλαβες τι σου λέω. Τι ότι κάνει τη δουλειά του, αυτό είναι δική δουλειά. Αφορά αυτόνα.
0: Προέγεται μουσική οικογένεια.
1: Δεν το συζητάω, ρε. Γιώργο μου, δεν το συζητάω καν.
0: Και ο Γιάννης είναι κορυφή, έτσι.
1: Δεν το συζητάω καν.
0: Δεν το βλέπω το μακαρόνι, αλλά.
1: Ακριβώς.
0: Προσπαθώντας.
1: Οι κακοί μιμητές, να το πω τώρα έτσι. Δημιουργούν αυτό το πράγμα και λένε «Α, ο Καψάλης χάλασε τη δουλειά». Όχι, δεν την χάλασε ο Καψάλης τη δουλειά. Τη δουλειά τη χαλάσαμε εμείς μεταξύ μας.
0: Και εντάξει, είναι και κάποιοι άλλοι τραγουδιστές τώρα, να πω, αφού πεις Γιάννης Καψάλης. Κάποια κατσιγιανία τέλος πάντων που λες ο άνθρωπος αυτός είναι τελάλης, πολλά η φρότα είναι τραγουδιστής. Και σε ακουστεί. Εφόσον άλλος βγαίνει και εκτίθεται,
1: στον
0: κόσμο, δηλαδή μπορεί να κατακρίνουν και εσένα και εμένα όλους.
1: Δεν το συζητάω. Δηλαδή,
0: αυτός δεν τραγουδάει.
1: Δεν μπορεί να αρέσει όλο.
0: Αυτός μιαουρίζει.
1: Ναι, ναι.
0: Μπορεί να πούνε οτιδήποτε.
1: Ξέρεις ποιο είναι, Γιώργο μου, αυτό που σου είπα προηγουμένως, ότι δεν μπορώ να κατηγορήσω ανθρώπους οι οποίοι πάνε τη δουλειά προς τα εκεί, αυτό που λες τώρα, το καμπίσω και αυτά. Γιατί εκεί τους βουλεύει μάλλον. Και εκεί το πουλάνε αυτό. Από τη στιγμή που πουλάει αυτό και εσύ το αγοράζεις και εγώ και ο καθένας μας.
0: Εντάξει, κάποτε το κριτήριο του Τάκη μου ήταν διαφορετικό.
1: Βέβαια ήταν διαφορετικό.
0: Όπως ξεκινούσε, δηλαδή κάποια βάση σε αυτό που είδε η δημοτική παράδοση. Δηλαδή το επιτραπέζιο, το κλέφτικο. Τα ιστορικά τραγούδια ή κάποια τραγούδια και τόσα χρόνια που είσαι στον χώρο αυτό. Οι εφετζίδες πόσοι ήταν στην Ήπειρο. Λίγοι.
1: Λίγοι.
0: Οι περισσότεροι έχουν λεφτά από συνέστημα.
1: Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Ναι, μπράβο, συγκίνηση. Ναι, ναι. Από συγκίνηση πιο πολύ. Ή άλλος που ήταν χορευτής καλός, του άρεσε, ή από συγκίνηση. Από συγκίνηση περισσότερη.
0: Λέει, πάντρευε το παιδί.
1: Πάντρευε το παιδί, μπράβο.
0: Θα χαλάσω λεφτά.
1: Ναι.
0: Πάντρευε το παιδί μου, ξέρω εγώ.
1: Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Τον παίρνει σήμερα και βλέπεις. Και βλέπεις, ας πω, κυκλοφορούνται και οι DJ, αυτή η μόδα τώρα με το DJ αρχίζει και περνάει. Να το ξέρεις, δεν ξέρω αν το γνωρίζεις αυτό.
0: Πώς το ξέρω.
1: Εμένα μου έχει πάρα πολλές φορές και πέρυσι και πρόπερσι και φέτος. Μου τύχει σε δουλειές.
0: Και σου λέει, άλλος παίζουν μουσική.
1: Ο άλλος παίρνει. Υπάρχουν DJ που παίρνουν 1000 ευρώ, το καταλαβαίνεις, σου λέω.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι απίστευτο αυτό.
0: Ναι, αυτή η δουλειά μπορεί να την κάνει οποιοδήποτε.
1: Ακριβώς. Που έχει δυο γνώσεις, βάζει τον. Τι παίζει.
0: Κονσέρβα παίζει. Δεν λέμε τίποτα. Οι άνθρωποι, αλλά ο καθένας να κάνει τη δουλειά του.
1: Ναι, ναι, δεν μας αρέσει να. Δεν λέω να. Δεν τους κατηγορώ που κάνει τη δουλειά του τα παιδιά. Και είναι μερικοί που την κάνουν και πολύ καλά. Αλλά λέω, πώς πάει η μόδα. Πώς πάει η μόδα.
0: Δυστυχώς, ναι.
1: Είναι απίστευτο.
0: Όπως σε μια βιντεοκασέτα της εποχής του 80, που ήταν ο συγχωρεμένος ο Βασίλης Βενεδλής, ο Χάρη Κλίν, που έλεγαν JR που κατεβαίνει τα σκαλιά, παίζει ορχήστρα στο καφενείο στο κουλό, και αυτός πάει στο τσομπόξ του ηλεκτρόφωνο και βάζει Bonnie M και κολλάει και χαρτονόμισμα.
1: Και κολλάει και χαρτονόμισμα εκεί.
0: Στο ηλεκτρόφωνο, ναι.
1: Όχι, όχι. Ήταν καλά χρόνια τα δικά μας. Τώρα βέβαια έχουν αλλάξει τα πράγματα κατά πολύ. Με τα αυτοκίνητά μας, με τα ηχητικά μας, με πάρα πολλά πράγματα.
0: Με το πόδι το έχεις προλάβει αυτό?
1: Όχι, με το πόδι. Πρόλαβα μόνο κάτι πανηγύρια στο Γρεβενίτη που δεν υπήρχε δρόμος και κουβαλάγαμε τα. Και τι φαντάζεσαι τώρα, τι είχε ήταν τότε εκείνη την εποχή, το 82. Καταλαβαίνεις τώρα κάτι.
0: Τι μικροφωνικές είχε τότε, τι πρόλαβες?
1: Εγώ κάτι δεν ακόρτη, με ταινίες.
0: Ναι.
1: Και είχε βγει μετά. Η Μουντάρπο, μια Μουντάρπο μικρή, είχε ο Πετράκης ο Χαραλάμος και ο Γιώργος ο Βρακάς. Δηλαδή, τι να σου πω τώρα, δηλαδή, άκουγες και έλεγες τι γίνεται τώρα, παιδιά.
0: Ο Πετράκης είχε Μουντάρπο.
1: Ναι, βέβαια.
0: Για πες μου για τον Πετράκη, γιατί άγιος άνθρωπος ο Πετράκης. Κάνουμε εκπομπές εδώ πέρα. Και ο Παρπαμίτσος, για πες μου.
1: Τι να σου πω τώρα, με. Πιο πολύ δούλευα.

0: πάρα πολλές επιτυχίες. Δηλαδή τα πρώτα CD του Βάγια, κασέτες τότε του Βάγια, ήταν με τον Πετράκη. Μετά βγήκαν με τον Ναπολέον Ζούμπα. Και μετά τα τελευταία του σχολημένα του Βάγια ήταν με τον Πετρολούκα.
1: Και με τον Σταύρο που γράψε.
0: Και με τον Σταύρο.
1: Και, πιο... και τα συμβιώτικα. Και...
0: πιο πολλά, ναι, είχε κάνει εδώ μαθηνούς. Πιο πολλά. Και ειδικά, στο... και ειδικά με τον Μέτρο τώρα τελευταία. Δηλαδή ήρθαν και μου είπαν μαυρομάτα μου. Αυτά τα τραγουδάκια όλα τα έχει κάνει με τον Πετρόλ.
1: Ναι, όλα. Κάπου εκεί τώρα είναι στα μέσα της δεκαετίας του 90 με τη Μελένια και...
0: Ναι. Και άλλα πιο, λίγο πιο νωρίς. Χίλιες δυο φορές αν ζούσα, αυτά με το Πετράκι αυτά, ήταν ή, εντάξει, γράφουν τότε. Ήταν, τι να θυμηθώ, Αλέκο Κώστα, να θυμηθώ Κυσάκη.
1: Πες μας για τις συνεργασίες του χώρου και για κλαρινίσεις και για μουσικούς. Είπαμε προηγουμένως για τον Ματζόρα, ας πούμε, είπαμε για τον Πετράκι.
0: Ναι, ναι.
1: Με τον Γρηγόρη μου γράψε άλλη συνεργασία.
0: Τον Γρηγόρη, αρκετές φορές, ναι, αρκετές φορές. Αρκετές φορές με τον Μπάρμπα, αν ψέμω λίγο, τι κάνεις να ψέ. Καλά το λέγω, Μπάρμπα μου, τι κάνεις.
1: Μεγάλη ιστορία.
0: Μεγάλη ιστορία, τώρα τι να λέμε τώρα.
1: Και τραγουδιστής.
0: Και τραγουδιστής, αλλά... και είδες πως είπε, είναι... το Ζαγόρι ήταν άλλη ιδιομορφή αυτό. Μπορεί αν έπαιρες τον Γρηγόρη και τον πήγαινες κάπου αλλού, να χανόταν ο άνθρωπος. Δηλαδή με τις μουσικές, με τα τραγούδια που θα τα παίρνει να χανόταν. Εκεί όμως είδες, είχε το χρώμα του, θα τραγουδούσε και όλος αυτός σοβαρός, με το γραβάτο, με το κοστομάκι του ωραίος. Είχε...
1: Είχανείς και όλοι οι παλιοί.
0: Ναι, έτσι είναι.
1: Και ο καθένας στον τόπο του.
0: Στον τόπο του, μπράβο.
1: Ο ένας όπως είπε σηκώταν τον άλλον και τα λοιπά.
0: Ναι. Γιώργο μου, να σου πω κάτι, έχω δουλέψει σχεδόν με όλους. Και μόνο τα κλαρίνα της εποχής εκείνης, Ναπολέον Δάμο, Πετρολούκα, Σταύρο Καψάλη, Γρηγόρη Καψάλη. Ποιος μου διαφεύγει τώρα, αυτούς τους μεγάλους. Δεν χρειάζεται να σου πω μετά οι πίσω ηλικίες, έτσι, εντάξει.
1: Εσείς είχατε κάνει και μια ορχήστρα.
0: Ναι, είχαμε κάνει μια ορχήστρα τότε, ήταν η ορχήστρα, είχαμε κάνει την πανεπιρωτική.
1: Ναι.
0: Πανεπιρωτική.
1: Ποια γωνία δεν ξεκίνησε αυτό?
0: Αυτό πρέπει να έχει ξεκινήσει το γύρω στο 90 και λίγο. Και τότε ζούσε ο Γιώργος ο Βρακάς. Είχαμε τον Γιώργο τότε κλάνο. Πανεπιρωτική. Μετά διαλύθηκε η ορχήστρα φιλιατών. Και έγινε πανεπιρωτική ορχήστρα φιλιατών. Δουλέψαμε και εκεί αρκετά χρόνια.
1: Εγώ με τον Μάρκο σε θυμάμαι.
0: Με τον Μάρκο, με τον κουμπάρο μου, ναι, τον κουμπάρο μου. Γιατί έχω δύο κουμπάρους κλαρίνα. Έχω τον Μάρκο τον Πάλο και το Δόκιμο τον Χαραλάμπους.
1: Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Με το Δόκιμο πώς είσαι κουμπάρι?
0: Έχω βαφτίσει το... από το πρώτο γάμο το δεύτερο το παιδί, τον Άγγελο.
1: Έχει κάνει δύο
0: γάμους. Δύο γάμους, ναι. Δύο κόρια από το πρώτο, δύο κορίτσια από το δεύτερο. Ο κουμπάρος.
1: Ο Μάρκος και αυτός είναι...
0: Και ο Μάρκος και αυτός για θέση πρωτεία. Μιλάμε και πάω ακόμα. Το κουμπάρο μου πάω και τώρα θα πάμε. Θα
1: με τον Μάρκο πιο πολύ σύστημα που γίνανε.
0: Ναι. Τότε είναι, γινάτε μας
1: αμόσα. Και άλλη της νορχής ήταν ο Ανδρέας ο Χαλκιάς.
0: Ο Ανδρέας ο Χαλκιάς, ο Χρήστος Μπασαλίμας, ο αδερφός μου. Αρμόνι τότε είχαμε το Γιάννη το Ζέρβα, ξέρω τις φορές και παίρναμε το Γιάννη. Τι να σου πω, ποιος πέρασε από κλαρίνα. Τι να σου πω τώρα, και μετά από... που έφυγε ο Μάρκος, που ψιλοδιαλύσαμε έτσι λίγο, ήτανε... τι να σου πω, δεν υπάρχει κλαρίνο από τους νέους τώρα αυτούς. Νίκο Τάσης, Γιαννακός, Μετσοβίτης, Θοδωρής ο Χαλιάσος, ο Θεοδόρο, Νίκο Χαλκιάς, δεν υπάρχει κλαρίνο που να μην πέρασε.
1: Πόσα χρόνια κράτησε περίπου ορχήστρα?
0: Κράτησε αρκετά χρόνια. Εμείς κάπου εκεί στο 2008-10.
1: Καμιά 20ετία δηλαδή.
0: Ναι.
1: Όχι, να τη δώσω το στίγμα παντού, ας πούμε.
0: Πολύ. Δεν λέμε πάρα πολύ.
1: Και ο Ανδρέας.
0: Ναι, ο Ανδρέας και η κιθάρα και μπουζούκι, ναι.

σκυτάλη στην παράδοση. Πορτρέτα λαϊκών καλλιτεχνών. Επιμέλεια και παρουσίαση Γιώργος Πατσούρας.

Θεός. Νερό τρέχει στη ρίζα τους κι αυτές μαραγκιασμένες, κι αυτές μαραγκιασμένες. Και μια μωρέ και μια δική μου λιμονιά, και μια δική μου λιμονιά στην πέτρα φυτρωμένη, στην πέτρα φυτρωμένη.

φτωχών τους άντρες στο πλευρό και διαφορό δεν έχουν, και διαφορό δεν έχουν.

0: ραδιοφωνικό σταθμό Πίνος 96 FM στέρεο.
1: Και να έρθει στο μυαλό και να το οπότε λέξτε το χωνέψουμε ότι αν θέλουμε να ευαρεστήσουμε στο Θεό, αν θέλουμε πραγματικά να κερδίσουμε την αιώνια ζωή, οπωσδήποτε έχει αγώνα, αλλά έχει όμως και συμπαραστάτη το Θεό. Η Ευαγγελική περικοπή το πρωί, για όσους βεβαίως και δεν πήγαν στην Εκκλησία, και με ένα λάθος είναι, αναφοδιασμός πρέπει να κάνει ο άνθρωπος. Όπως ένα οτιδήποτε που πετάει, πετάει, κάπου θα σταθεί για να πάει, κάπου θα σταθεί για να πει. Έτσι είναι εκεί ο άνθρωπος. Πρέπει αναφοδιασμοί να έχουμε από την πνευματική και που λέγεται Θεία Λειτουργία, από τα μυστήρια, οπωσδήποτε και από το λόγο και γραφή, η οποία είναι απαραίτητο. Για πολλά άλλα πράγματα σκοτωνόμαστε. Για το θέμα της ψυχής, για το θέμα της αλήθειας που να βρούμε, για να μπορέσουμε πραγματικά να ευαρεστήσουμε στο Θεό, νομίζω αυτό τώρα βαριόμαστε, δεν ξέρω τι. Για μένα περισσότερο είναι ενέργεια στο πονηρό και μας πυπηρίζει κάτι και ας ξεκόβει. Η Ευαγγελική περικοπή του που ο Ευαγγελιστής Λουκάς μας είπε, αυτά ή εκείνα ή οποιοδήποτε που δεν θέλει να σου κάνουν οι άλλοι, μην το κάνεις εσύ στους άλλους. Είναι ένα πάρα πολύ απλό πράγμα. Αυτό που δεν θέλεις να σου κάνουν οι άλλοι, μην το κάνεις και εσύ. Γιατί οπωσδήποτε είναι κάτι που στείλεται ο ψυχικός μας κόσμος. Και έτσι μας συμφέρει να ακριβώς να κάνουμε, να τηρήσουμε αυτό το πράγμα. Και μας θέλει όμως και ένα σκαλοπάτι ψηλότερο ακόμα. Το σκαλοπάτι το ψηλότερο λέει ότι τι. Να αγαπήσεις όχι αυτόν όπως εκείνον που σε αγαπάει μόνο. Ή εκείνη που συναλλάσσεσαι. Ή με εκείνον που σε βοηθάει, τον βοηθάει, είναι στα χούια σου και στον οτάβο. Δεν αρκεί. Μας θέλει να ανοιγούμε ψηλότερα. Μας θέλει να αγαπήσουμε τον εχθρό, να μην υπάρχει μίσος και εκδίκηση και κακία και οτιδήποτε μέσα μας κατά τους ανθρώπους. Και όσο αυτό θα το παλέψουμε, είμαι σίγουρος ότι θα μας βοηθήσει, είμαι σίγουρος ότι πραγματικά και είναι και απαραίτητο για τον καθένα μας, αλλά βλέπεις πολλές φορές το κοσμικό ρεύμα, τη βλάκα είμαι εγώ. Και να τραβάω τα αντίθετα, όποιος στέκεται στο ύψος και κρατιέται πραγματικά και δεν οργίζεται, πρώτα-πρώτα δεν φθύνεται, δεν τρώγεται μέσα του, δεν χάνει τον ύπνο του, έχει πάρα πολλά πράγματα τα οποία μπορεί να κερδίσει. Και αν ακόμα αυτά και οτιδήποτε, είτε ακόμα συκοφαντία είναι αυτή, είτε αδικία είναι αυτή, οτιδήποτε σου κάνει όλος, είναι κάτι που όταν δεν αληθεύουν τα πράγματα, αν αληθεύουν να διορθωθώ. Αν δεν αληθεύουν, οπωσδήποτε μπορεί. Αφού δεν συγγίζουν, κράτα τιμόνι. Κράτα φρένο. Πάτα φρένο, μην αρχίσεις και οργίζεσαι και αρχίζεις και κρίνεις και μισείς και δεν το μιλάς και μέχρι ακόμα που είναι και συγγενή πρόσωπα. Πολύ στενά ακόμα πρόσωπα τα οποία δεν μιλούμαστε ένας με τον άλλον ή ακόμα κατηγοριόμαστε και αδικούμε. Τα πράγματα δείχνουν ότι τι. Δεν υπάρχει μέσα μας αυτό που λέγεται πνευματική καλλιέργεια. Η αγάπη είναι εκείνη που πραγματικά θα μπορέσει να μας ανοίξει την πόρτα του παραδείσου. Ναι, όλα τα άλλα είναι βοηθητικά. Η πίστη, η οποία είναι και γιατί η πίστη, η ορθόδοξη είναι αγάπη. Το έδειξε πραγματικά ο ίδιος ο Θεός με το παράδειγμά του. Στάθηκε, τον μαστίγουσαν, τον στάβρωσαν τα πάντα όλα. Δεν οργίστηκε που μπορούσε για μια στιγμή να του συντρίψει τα πάντα. Και τούτης. Κράτησε για να μας δώσει πρότυπο. Αλλά βγήκε νικητής και του θανάτου, αλλά και για να σώσει θα σώσει πραγματικά τον άνθρωπο και θα τον βάλει στην αιωνιότητα, εκεί που ακριβώς ήταν πρωτού ο Υιός Φόρος, δαίμονας και δαίμονες που έπεσαν. Γι' αυτό λοιπόν μας χρειάζεται να έχουμε ένα καπίστης από στον εαυτό μας. Πρώτα-πρώτα από το μυαλό και ύστερα στην καρδιά και ξεχυλίζει γλώσσα. Είτε κρίνει, κατακρίνει, συγχωφαντεί, μισεί και δεν ξέρω πόσα πράγματα. Όλα αυτά είναι βαρύδια στην ψυχή μας. Όλα αυτά απομακρύνεται για να μπορέσουμε να σωθούμε από τη χάρη του Θεού. Γιατί κοντά μας είναι, αλλά δεν ανοίγουμε να αντανακλά αυτό που λέγεται θερμότητα αγάπης. Αυτό που λέγεται φως αληθινό. Αυτό που λέγεται αλήθεια. Αυτό που λέγεται σεβασμός και αγάπη προς τον συνάνθρωπο. Όχι αυτούς που σε αγαπάνε μόνο να αγαπάς. Να αγαπάς αυτούς που σε εχθρεύονται. Ναι. Και να εύχεσαι για αυτούς. Και μην το θεωρούμε ότι είναι ακατόρθωτο. Ήταν αδύνατο και είναι αδύνατο να μας δώσει ο Θεός εντολή ή να κάνουμε κάτι που δεν μπορεί το φτάσει ο άνθρωπος. Εγώ θα πω ότι βεβαίως, για να μην σας χωράσω περισσότερο, ότι ο πρωτομάρτης Στέφανος παλικάρι κάτω τον οίκουσε τότε. Έδωσε πρότυπο, μίμησε. Πήρε πάρα πολλά παραδείγματα από όλα αυτά τα οποία θα γεγονόταν με τον Χριστό και με τη Σταύρωση. Όταν κατοτρόπωσε τους γραμματείς και φαρισαίους που πήγαν εκεί να τον σαποτελέχει να τον τελεύσουν, τους αποστόμωσε. Οργίστηκαν, θύμωσαν και είπανε λιθοφωλισμό. Θα τον λυθάνε, θα τον σκοτώσουν. Αγρίευσε πραγματικά τότε ο κόσμος. Αλίπητα πέταγαν τις πέτρες. Έβγαζαν ακόμα και τα άθα, από ένα χοντρότρο, αν ήταν τα πόδια τσακάκια, αν ήταν πανωβοτή, ήταν το βγάζανε για να έχουν πιο σβελτά, για να έχουν δύναμη να τα πετάξουν. Τα ρούχα τα φύλαγε ο πριν τότε, πρωτού γνωρίσει την αλήθεια, ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος είχε πραγματικά αυτός μια αφρίζουσα λύση κατά των χριστιανών. Και ενώ βρίσκεται ακριβώς με ποτάμια αίματα, προσεύχεται προς τον Θεό και λέει για μια στιγμή να τον συγχωρέσει. Συνεχίζουν οι πέτρες. Τελευταίες αναπνοίες ήταν να σηκωθεί στα γόνατα, να τον χτυπάνε πέτρες από παντού. Κύριε, δεν θα μπόρεσω να την πω τη λέξη. Μη λογαριάσεις την αμαρτία αυτών των ανθρώπων. Αυτή θα πάρει την παράδοση. Πάω εγώ, πας και εσύ, όταν κρίνω, κατακρίνω, όταν κουτσομπολεύω, όταν συγκουφαντώ, όταν αδικώ, όταν μισώ. Είναι αλλά, δεν αντέχω να πάω μέσα, αν δεν καθαρίσω μέσα. Μη λογαριάσεις την αμαρτία αυτών των ανθρώπων, με τις πέτρες του κεφάλι, με έβλετα ποτάμι του σώματος. Εκεί ακριβώς το παλικάρι αυτό έδωσε αυτό το παράδειγμα και πρότυπο, γιατί έπλεγα μέσα, είναι δύσκολο, είναι αδύνατο. Πώς είναι δυνατόν? Αδύνατον να μας έδινε ο Θεός πρωτίου βαρύτερο από ό,τι αντέχουμε. Και μέχρι εκεί που αντέχουμε θα μας βοηθούσε και μας και ακόμα και παραπέρα και μας βοηθάει. Αλλά έχω αυτή την αγάπη μέσα μου. Έχω αυτή την μακροθύμη μέσα μου. Έχω βάλει τέτοιο σκοπό στη ζωή μου. Γιατί οπωσδήποτε, άμα αρχίσω να κουτσομπολεύω, να κρίνω, να κατακρίνω, να πω εγώ ή κι άλλοι είναι, είμαστε τέτοιο. Είμαστε ένοχοι, έλεγε στο θέμα. Δεν βλέπουμε παράδοσο έτσι. Όσο και να αγωνιστούμε. Νηστεία, μόλις κοιτάω, δεν βλέπω τίποτα. Λοιπόν, ξύλο να είμαστε. Χρειάζεται. Η πίστη, η αγάπη είναι εκείνη η οποία καλύψει πλήθος αμαρτιών. Και η αγάπη είναι εκείνη η οποία δει. Δεν μπορώ να πω ότι αγαπάω και μισώ, δεν γίνεται. Αγαπάω και αδικώ, αγαπάω και κοτσομπολεύω, αδικά παιδιά, αυτή είναι η. Η αγάπη θα πει αυτό που δεν θέλει να σου κάνουν οι άλλοι σένα, μην το κάνεις στους άλλους. Ακριβώς. Θέλει να σε συμποφαντήσουν, θέλει να σε αδικήσουν, θέλει να σε περιφρονήσουν. Και ακόμα και αν σε περιφρονούν και σε αδικούν τα πάντα όλα, εσύ στάσου πραγματικά στη θέση σου για να πάρει το αμάραντο στέφανο τη ζωή σου, το οποίο αξίζει πραγματικά να στεφανωθεί αυτό ο άνθρωπο, γιατί ακριβώς στην πρόσκαιρη ζωή αυτή έλυσε, πάλιψε και κέρδισε την αιώνια ζωή, την οποία είναι πραγματικά πολυπόθητη στην ψυχή του ανθρώπου. Αλλάζει πόσοι από εμάς δεν το σκεφτόμαστε καθόλου. Αλλάζει πόσοι από εμάς πολλές φορές έχουμε φορωθεί και έχουμε κολλήσει. Εδώ είναι ο Νικόλος Τούρκος παράδοσος είναι ορισμένοι. Τα πράγματα δεν είναι έτσι όπως ακριβώς θέματα. Τα πράγματα είναι, έχουν μια βάση, έχει αρχή, έχει τέλος. Και δεν είναι ακριβώς τι. Όπως γιατί δεν θα υπήρχε ούτε αύξηση πληθυσμού ούτε πολλά πράγματα το πεγίο. Γι' αυτό λοιπόν η αγάπη είναι εκείνη η οποία θα μπορέσει πραγματικά να ακούσει τη φωνή και του Θεού και εσύ και εγώ και ο καθένας. Επαναλαμβάνω, όχι αυτή μόνο λέει που κι αν ακόμα συζητά δυναμικά και ακόμα και να μην τα περιμένεις εσύ, αυτό είναι μια αποσκευή που στέλνεις προτού να φύγεις από αυτόν τον κόσμο. Μια καλή πράξη, μια σωστή πραγματικά, δίχως αγανάκτηση, δίχως μίσος, δίχως αντιπάθεια, δίχως εγωισμό, αυτές είναι αποσκευές που στέλνονται προτού φύγουμε από τούτη τη ζωή. Οτιδήποτε και αν θα γίνει μετά, αποφύγουμε από εδώ και μνημόσουμε τα πάντα όλα και στεφάνια και τα πάντα όλα, όλα πέντε, ένα ποτήρι νερό. Να το μεταπαιδίσουμε τον νεκρό από την κόδα στην παράδειγμα, δεν τον παίρνουμε. Ό,τι μαγείρεψε ο καθένας θα πάει. Ό,τι μαγείρεψε, ό,τι έκανε θα βρει μπροστά. Τα άλλα είναι μέχρι τη δεύτερη φορά. Ένα ποτήρι νερό, μία να κόψει το βλέπει. Τα άλλα όμως δεν γίνει. Γι' αυτό λοιπόν, να προλάβω και να προλάβω. Σύντομη είναι η ζωή μας μπροστά στην αιωνιότητα. Ούτε ένα δευτερόλεπτο της αιωνιότητας δεν είναι η πρόσχερη ζωή μας. Δεν αξίζει να το χάσουμε. Πρέπει να το κερδίσουμε. Και θα πρέπει να δώσουμε και ένα καλό παράδειγμα και πρότυπο στους σήμερα ότι προδευμένοι λαοί, οι οποίοι πατάνε επιπτωμάτων, μισούν και αντιπαθούν και ρίχνουν οτιδήποτε και μολύνουν τα πάντα όλα, πριν ανάγκη να πάρουν ένα μάθημα ότι τι. Η ζωή είναι, έχει σεβασμό και αγάπη. Ο πολιτισμός αυτός, η ζωή αυτή, η κοινωνία αυτή, βεβαίως δεν λέω και εμένα, είναι δύσκολο βέβαια, αλλά θα υπάρχει αρχή, θέληση να υπάρχει από μέρα μας. Για να δώσουμε πρότυπο παράδειγμα στη ζωή. Όπως πρότυπο παράδειγμα έχω δώσει φιλόσοφοι, τη φιλοσοφία. Τα γράμματα τα οποία πραγματικά που σήμερα τα πολεμάνε έτσι, να μάθουμε ξένα και να μην ξέρουν τα ελληνικά. Και γελάει η μάνα και ο πατέρας και ξοδεύονται μάλιστα και δικάνε τα πάντα όλα για να μάθει ξένη γλώσσα και να αφήσει την ελληνική. Δηλαδή αφήνει και την παράδοση, αφήνει και την πίστη σιγά σιγά, γιατί για μένα έτσι προς τα εκεί οδηγούνται τα πράγματα από ό,τι δείχνουν, από πότε έχουμε στην πράγματα. Και αυτό λοιπόν, πάτε θέλω, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε. Ετείτε και δοθήσετε. Ας πάρω γραμμή τι θέλει. Να μην οργίζομαι, να μην μισώ, να μην κατηγορώ, να μην αδικώ. Κι αν με κατηγορούν, κι αν με αδικούν, κι αν τα πάντα όλα. Ας είναι τι. Ποτάμι αγάπη. Να τα πνίξει. Να τα πάρει και να μπορέσει πραγματικά. Και όσο είναι δυνατόν. Θα σε επιπηλίζει στο μυαλό. Θα το συζητάς με κανέναν. Για μένα σταμάτα να συζητάς και σταμάτα να το επιπηλίζεις για να μην το αυξήνεις.

από το ημερολόγιο της Εκκλησίας μας, μια εκπομπή που σκοπό της έχει να μας φέρει κοντά στο χορό των Αγίων Ιεραρχών, Αποστόλων, Οσίων, Προφητών, Δικαίων Μαρτύρων και όλων αυτών που στολίζουν την Εκκλησία μας.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Μέσα από τη σημερινή εκπομπή του Αγιολογίου θα γνωρίσουμε τους Αγίους που τιμά η Εκκλησία μας στις 5 Οκτωβρίου. Στις 5 Οκτωβρίου, μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Χαριτίνης. Η Αγία Μάρτης Χαριτίνη έζησε κατά τους χρόνους του Αυτοκράτορα Διοκλητιανού και του Κόμητος Δομετίου. Ήταν η Αγία δούλη κάποιου κλαβδίου. Κάποτε ο Δομέτιος πληροφορήθηκε ότι η Χαριτίνη ήταν χριστιανή. Αμέσως τότε έγραψε επιστολή στον κυριό της τον Κλάβδιο και του ζήτησε να του την στείλει για να την ανακρίνει. Εκείνος, μόλις πήρε την εντολή αυτή, στενοχωρήθηκε πάρα πολύ και αφού φόρεσε σάκο, χοντρό τρίχινο ένδυμα, άρχισε να θρηνεί απαρηγόρητα για αυτήν. Η Αγία όμως τον παρηγορούσε λέγοντάς του: «Κύριέ μου, μη λυπάσαι, αλλά να χαίρεσαι, γιατί εγώ θα θεωρηθώ στο Θεό θυσία ευπρόσδεκτη και για τα δικά μου και για τα δικά σου αμαρτήματα». Ο Κλάβδιος τότε της είπε: «Δούλη του Θεού, θυμήσου και εμένα όταν θα βρίσκεσαι κοντά στον Επουράνιο Βασιλέα». Και αφού αυτό την παρακάλεσε, την έστειλε στον Κόμητα Δομέτιο. Όταν η Αγία Χαριτίνη οδηγήθηκε στον Κόμητα, διακήρυξε με παρησία ότι πιστεύει στον Χριστό, που είναι ο μόνος αληθινός Θεός. Τότε ο Δομέτιος πρόσταξε τους δημίους να υποβάλουν την Αγία σε βασανιστήρια. Αμέσως λοιπόν εκείνοι άρπαξαν την Αγία Μάρτυρα, της ξύρισαν το κεφάλι και πασπάλισαν πάνω σε αυτό αναμένα κάρβουνα. Έπειτα της προσέδεσαν στο λαιμό έναν ογκόλιθο και την έριξαν στη θάλασσα. Πλην όμως η Αγία διασώθηκε και με τη χάρη του Θεού και αφού βγήκε από τη θάλασσα, αυλαβής έσπευσε και εμφανίστηκε στον Κόμητα. Εκείνος, αντί να συνετιστεί από το μέγιστο αυτό θαύμα, εξοργίστηκε ακόμη περισσότερο και υπέβαλε την Αγία Μάρτυρα σε ένα πλήθος νέα και φρικτά βασανιστήρια, όπως λόγου χάρη, τρυπήματα με πυρακτωμένα σουβλιά, συντριβή μελών του σώματός της και άλλα. Χρησιμοποιήθηκαν μάλιστα και διάφορα κολαστήρια όργανα για το βασανιστήριό της. Τελικά, της ξερίζωσαν τα νύχια από τα δάχτυλα των χεριών και των ποδιών. Και το τελευταίο αυτό μαρτύριο παρέδωσε και το πνεύμα της στο Θεό. Έτσι λοιπόν η Αγία Μάρτης Χαριτίνη ετελειώθηκε και στέφθηκε από τον Κύριο με τον άφθαρτο στέφανο του μαρτυρίου.

Τη αυτή η μέρα μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Μαμέλχθης. Η Αγία Μάρτυς Μαμέλχθα καταγόταν από την Περσία και ήταν ιέρια στο ναό της Θεάς Αρτέμιδος. Είχε όμως μια αδελφή χριστιανή. Κάποτε λοιπόν η Μαμέλχθα είδε σε όνειρό της Άγγελο Θεού να της δείχνει και να της διδάσκει τα μυστήρια των χριστιανών. Βλέποντας τον ύπνο της αυτά τα πράγματα, ξύπνησε ταραγμένη και τα διηγήθηκε στην αδελφή της. Εκείνη αμέσως την οδήγησε στον επίσκοπο, ο οποίος και την βάπτισε. Ανάδοχος μάλιστα έγινε η ίδια η αδελφή της. Οι ειδωλολάτρες, όταν έμαθαν ότι η Μαμέλχθα, η ιέρια της Αρτέμιδος, ασπάστηκε τη χριστιανική θρησκεία, μάνιασαν από την οργή τους και τη λιθοβόλησαν, ενώ αυτή φορούσε ακόμη τα φωτεινά και ολόλευκα ενδύματα του Αγίου Βαπτίσματος. Στη συνέχεια, έριξαν το Άγιο Λείψανό της, σε έναν βαθύτατο λάκκο, από τον οποίο με πάρα πολύ δυσκολία μπόρεσαν οι χριστιανοί να το ανασύρουν. Ύστερα από λίγο χρονικό διάστημα, ο επίσκοπος πήγε στον βασιλέα των Περσών και έλαβε την άδεια να καταδαφίσει το ναό της Αρτέμιδας και να οικοδομήσει εκεί εκκλησία προς τιμήν της Αγίας Μάρτυρος Μαμέλχθας. Οι εργασίες προχώρησαν γρήγορα και μόλις η ανέγερση της εκκλησίας ολοκληρώθηκε, ο επίσκοπος εναπέθεσε μέσα σε αυτήν το τίμιο λείψανο της Μάρτυρος.

ότι αυτή η μέρα τιμάται από την Εκκλησία μας και η μνήμη του Οσίου Ευδοκίμου του Νεοφανούς. Όσιος αυτός έζησε και πολιτεύθηκε Ευδοκίμος στην Ιερά Μονή Βατοπεδίου. Το πραγματικό όνομα του Αγίου, μοναχικό ή βαπτιστικό, δεν είναι γνωστό, διότι το όνομα Ευδόκιμος του δόθηκε μετά την έβρεση του Ιερού Λειψάνου του. Δεν είναι επίσης γνωστό ούτε ποια εποχή έζησε, ούτε ποια ήταν η πατρίδα του, ούτε άλλα κάποια στοιχεία για τους ασκητικούς του αγώνες. Η μόνη αιτία από την οποία γνωστοποιήθηκε η οσία ζωή του είναι η έβρεση και η ανακομιδή του Ιερού Λειψάνου του στο παλιό κημητήριο της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου του Αγίου Όρους. Όταν βρέθηκε το Ιερό Λειψανό του, ευωδίαζε θεία ευωδία και η ανακομιδή του έγινε στις 5 Οκτωβρίου του 1840.

Τέλος στις 5 Οκτωβρίου η Αγία μας Εκκλησία τιμά και τη μνήμη της Οσίας Μεθοδίας από την Κύμολο. Γεννήθηκε στο νησί Κύμολο στις 10 Νοεμβρίου του 1865 από γονείς Ευσεβείς. Ο πατέρας της ονομαζόταν Ιάκωβος Σάρδης και η μητέρα της Μαρία. Είχαν 3 γιους και 5 θυγατέρες, από τις οποίες η δεύτερη ήταν η Ειρήνη, η μετέπειτα Μεθοδία. Η Αγία από μικρή είχε κλείσει προς τα θεία και πάντα σύχναζε στην εκκλησία. Όταν ήλθε σε κατάλληλη ηλικία για να μην λυπήσει τους γονείς της, παντρεύτηκε έναν ναυτικό στο επάγγελμα. Αν και ήταν παντρεμένη, ο ζήλος της προς την εκκλησία παρέμεινε αμύωτος. Κάποτε όμως ο άντρας της σε κάποιο του ταξίδι ναυάγησε κοντά στη Μικρά Ασία και δεν ξαναγύρισε στην Κύμολο. Τότε η Ειρήνη έγινε μοναχή στον Ιερό Ναό της Παναγίας της Οδηγήτριας στην Κύμολο. Από τον τότε Αρχιεπίσκοπο Σύρου Μεθόδιο, που τον ονομαστήσα αντί Ειρήνης Μεθοδία. Η χαρά της ήταν μεγάλη και ακολούθησε τα ευαγγελικά προστάγματα του Κυρίου με όλη της την ψυχή. Η ασκητική της αγώνες ήταν μεγάλη και αποτελούσε ζωντανό παράδειγμα για όλους. Η φήμη της μεγάλης της αρετής διαδόθηκε παντού και πλήθος γυναικών πήγαιναν για να τη συναντήσουν προκειμένου να βρουν πνευματικό καταφύγιο και λιμάνι από τις τρικυμίες της ζωής. Ο λόγος της Αγίας ήταν δροσιά και ίαμα στις ταλαιπωρημένες ψυχές. Επίσης η Μεθοδία, εκτός των άλλων χαρισμάτων, αξιώθηκε από το Θεό και το χάρισμα να κάνει θαύματα. Έτσι, Άγια, αφού έζησε σε όλη της τη ζωή, απεβίωσε ειρηνικά την Κυριακή 5 Οκτωβρίου του 1908 σε ηλικία 43 ετών.

πάγει, μη κακία αλλάξει σύνεση αυτού, ή δόλος απατήσει ψυχή αυτού. Τα λόγια αυτά της Αγίας Γραφής, αγαπητοί ακροατές, τα ακούμε συχνά στην Εκκλησία μας, στην Ιερή Ακολουθία του Εσπερινού, όταν γιορτάζεται η μνήμη κάποιου Αγίου Μάρτυρος. Ταιριάζει όμως να τα θυμηθούμε στις 5 Οκτωβρίου, που η Αγία μας Εκκλησία εορτάζει τη μνήμη δύο γυναικών μαρτύρων, της Αγίας Χαριτίνης και της Αγίας Μαμέλχθας. Η πρώτη ήταν δούλη και έπειτα από πολλά μαρτύρια, όπως ήδη αναφέραμε, στεφανώθηκε με το αίμα της και αναδείχθηκε πιστή και αληθινή δούλη του Χριστού. Η δεύτερη, από ιέρια σε έναν ειδωλολατρικό ναό, έγινε χριστιανή και την ίδια μέρα που βαπτίστηκε, όταν φορούσε ακόμη το λευκό χιτόνα του βαπτίσματος, ελιθοβολήθη και παραδώσε την ψυχή της, λουσμένη μέσα σε δύο βαπτίσματα, το ένα της αναγεννήσεως και το άλλο του μαρτυρίου. Όποιος αληθινά πιστεύει, βλέπει μια εξαιρετική εύνοια και τιμή του Θεού προς τις δύο αυτές καλλινικές μάρτυρες.

Αγαπητοί ακροατές, η Άγιοι υποτιμάει η Εκκλησία μας στις 5 Οκτωβρίου να είναι για μας ζωντανά παραδείγματα στον καθημερινό αγώνα της ζωής μας. Θα κλείσουμε και αυτήν εδώ την εκπομπή. Θα είμαστε και πάλι αύριο κοντά σας με το Αγιολόγιο της ημέρας. Έως τότε, ο Θεός, η Παναγία και οι Άγιοι να σκέπουν και να φρουρούν όλους μας. Χαίρετε.

από το ημερολόγιο της Εκκλησίας μας, μια εκπομπή που σκοπό της έχει να μας φέρει κοντά στο χορό των Αγίων Ιεραρχών, Αποστόλων, Οσίων, Προφητών, Δικαίων Μαρτύρων και όλων αυτών που στολίζουν την Εκκλησία μας.

και σκυτάλι στην παράδοση. Πορτρέτα λαϊκών καλλιτεχνών. Επιμέλεια και παρουσίαση Γιώργος Πατσούρας.

0: Φίλες και φίλοι ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού Σπύρος, καλό βράδυ Κυριακής. Πιστοί στο ραντεβού μας, η εκπομπή μεταδίδεται κάθε βράδυ Κυριακής και σε επανάληψη από το ραδιοφωνικό σταθμό Σπύρος στους 96 FM. Επειδή στην εκπομπή αυτή προσπαθούμε να παρουσιάζουμε ανθρώπους που έχουν πάρα πολλά χρόνια στην πλάτη τους στον χώρο, έχουν υπηρετήσει την παράδοση και σκαπανείς και από τους αφανείς ήρωες, ένας τέτοιος είναι και ο Δημήτρης Σωτάκης ο Χατζής. Δημήτρη, καλώς ήρθες.
1: Ευχαριστώ και εγώ ευχαριστώ που με καλέσατε.
0: Μας θυμάς γιατί έχεις πολλά χρόνια στον χώρο, έχεις πλάκα τα γαλόνια και επειδή έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε αυτούς που είναι πρώτο όνομα μαρκίζα και λοιπά και να λέμε, αλλά όμως είναι και άλλοι που το τρώνε.
1: Οι αφανείς ήρωες είναι εκείνοι, εμείς είμαστε στους αφανείς.
0: Όχι ότι είσαι άγνωστος, έτσι.
1: Ω, εντάξει.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι καταρχήν είσαι από το χωριό Τυχίνκα, έτσι.
1: Τυχίνκα, δημοτικό διαμέρισμα του Δήμου Ζήτσας.
0: Από μουσική οικογένεια.
1: Από μουσική οικογένεια.
0: Μας υπήρχε κάποια πράγματα ο Νίκος ο δάσκαλος, ο Τσιτοφώτος. Γιατί έχετε και μια συγγένεια, δηλαδή.
1: Είμαστε ένα και συγγενείς, ναι.
0: Αλλά να τα ακούσουμε πρώτο χέρι από σένα.
1: Βεβαίως.
0: Ναι, αυθεντικά. Για πες μας τώρα για τους Χατζέους και για τον Δημήτρη μετά.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσω πρώτα από τους πιο παλιούς.
0: Ναι, ναι.
1: Ο πατέρας μου είχε δύο αδέρφια και μία αδερφή.
0: Στο όνομα πατέρα σου?
1: Πατέρας Παναγιώτης.
0: Παναγιώτης.
1: Ήταν πρώτα ο Κώστας και ο Θοδωρής. Και οι δύο έπαιζαν κλαρίνο. Ο Κώστας πιο πολύ δούλευε τότε στην Αθήνα, την εποχή 40 τόσο και λίγο παραπάνω.
0: Μετά τον πόλεμο.
1: Η εποχή Τάσο Χαλκιά. Με αυτά τα κλαρίνα τότε και με πολλούς τότε που ήταν και καλή, δηλαδή με μουσικούς, ξέρεις, τσιγκάνους που παίζαν και έπαιζε και αυτός. Ήταν πάρα πολύ καλός. Πάρα πολύ καλός.
0: Είχε κατέβει στην Αθήνα, δηλαδή.
1: Είχε κατέβει στην Αθήνα, ναι, είχε κατέβει στην Αθήνα. Και δυστυχώς, τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς χρονολογία, τότε και με το σήμερα το πόλεμο, σκοτώθηκε εδώ στο Σουλόπουλο.
0: Μάλιστα.
1: Τον σκότωσε κάποιος στο Σουλόπουλο. Ο δεύτερος μετά ήταν ο Θοδωρής, ο οποίος Θοδωρής και αυτός για εκείνα τα δεδομένα ήταν πάρα πολύ καλός. Πάρα πολύ καλός. Δυστυχώς και αυτός το 71 σκοτώθηκε εδώ στη Λεμονιά σε αυτοκινητιστικό. Το χτύπησε κάποιος, το τροχαίο, ναι. Το χτύπησε. Μετά είναι ο πατέρας μου. Ο τελευταίος ο πατέρας μου είναι. Ναι. Η αδερφή του πατέρα μου που είναι χρόνια παντρεμένη στο Βέλγιο. Και τελευταίος ήταν ο Παναγιώτης ο πατέρας μου.
0: Που τραγουδούσε κιόλας.
1: Τραγουδούσε κιόλας και έπαιζε λαούτο κιθάρα, λαούτο και κιθάρα. Και υπήρχε μετά και άλλη αδερφή, ο οποίος άντρας της αδερφής, θείο μου δηλαδή πάρπας μου, έπαιζε ντεφ, ήταν ο Φόρης, ο Χριστόφορος ο Γκίνης.
0: Α, μάλιστα, το χωριό και αυτός βέβαια.
1: Μπράβο.
0: Ναι.
1: Μετά ήταν η σειρά δική μου και μετά έχω και τον αδερφό μου, ο οποίος και ο αδερφός μου τραγουδάει.
0: Ο Ηλίας, ναι.
1: Ο Ηλίας, μπράβο. Και αυτός. Αγώνας διαρκής. Βέβαια, τραγουδούσα πάρα πολύ μικρός.
0: Να ρωτήσω κάτι τώρα. Ο πατέρας και τα αδέρφια του πού σου πήγαιναν, σε ποια χωριά?
1: Δηλαδή φτάναν, θυμάμαι τότε, μέχρι το Πόποβο με τα πόδια.
0: Α, προς τη Σπορτία.
1: Στη Σπορτία, ναι, εδώ όλα τα χωριά αυτά εδώ. Γραμμένο χώρια, όλα τα γραμμένα. Γραμμένο, Μοσπίνα. Όλα τα γραμμένα χώρια.
0: Και τα γραμμένα χώρια είχαν το γραμμένο, είχε μουσικό.
1: Ναι, είχε πάρα πολλούς μουσικούς. Δούλευε ο πατέρας με αυτούς. Πάρα πολλούς δηλαδή. Και εκεί είχα ξεκινήσει και εγώ για να είμαι ειλικρινής.
0: Με το Θωμά τον Μπόρμπο ή με Ζουμπέος?
1: Όχι. Η πρώτη μου δουλειά, να σας αρχίσω από τα εύκολα δηλαδή. Ξεκίνησε πάντα από το χωριό μου. Στο χωριό μου πάντα τραγουδούσα. Εμείς κάναμε συνήθως την τρίτη μέρα το Πάσχα πανηγύρι. Με κλαρίνα πολλά και καλά εκείνη τη εποχή. Δηλαδή, να σου πω τώρα πάνω Χαλιλόπουλο, να σου πω το Χρήστο Κυριμάκη, να σου πω μουσικούς που ερχόταν στο χωριό. Αυτή είναι Απολέον Ζουμπάς, κλαρίνα και μουσικούς πάρα πολύ. Αλλά εντάξει, δεν το είχα βέβαια από μικρός, αλλά ο πατέρας μου ήθελε να μην το συνεχίσω καθόλου. Δεν το ήθελε.
0: Έπαιζε ο πατέρας σου?
1: Έπαιζε, ναι, έπαιζε βέβαια. Πάντα.
0: Έπαιζε τώρα.
1: Έπαιζε, ναι.
0: Δεν ήθελες πολύ.
1: Δεν ήθελα καθόλου.
0: Ήταν το γονίδιο, ήταν και τα κόσματα, τελείωσε.
1: Ακριβώς.
0: Δηλητηριάστηκες
1: κι εσύ. Ναι. Και σχεδόν είχα τελειώσει τότε το Λύκειο και έφυγα με τα παιδιά από το χωριό και πήγα στο πανηγύρι στο Ροδοτόπι. Τότε το Ροδοτόπι έκανε από τα μεγαλύτερα πανηγύρια της περιοχής. Έπαιζε το Κυριμάκι, ο Χρήστος ο Κυρίμης. Και από θέμα τύχης, να το πω τώρα έτσι, με ανέβασαν να τραγουδήσω.
0: Και από την παρέα δηλαδή.
1: Από την παρέα. Με ανέβασαν πρώτα η μουσική, γιατί το γυαλιγκαφένα το είχα σπίτι μου, ήταν δεύτερο σπίτι μου. Από μικρός. Και από εκεί ήταν. Πήγα πρώτη βραδιά, πήγα δεύτερη βραδιά. Από εκεί άρχισα να τραγουδάω.
0: Πήρε το βάπτισμα δηλαδή.
1: Το βάπτισμα και επαγγελματικά χρήματα. Πήρα κάποια χρήματα, τα έβαλα τη ζέπη μου. Αυτά ήταν τα πρώτα χρήματα.
0: Ο Χρήστος ήταν πολύ καλός μουσικός, έτσι.
1: Φοβερός. Φοβερός.
0: Χρήστος Σαντιδίν.
1: Ναι.
0: Κυρία από τον πατέρα του.
1: Και μάχη να το έκανα από τον πατέρα του. Ναι. Μετά βέβαια, σιγά σιγά. Από διάφορες πιέσεις και αυτά. Πίεσε και ο πατέρα μου και είπε ναι, εντάξει, έλα για δουλειά. Και πήγαινε τότε με αυτούς, τότε ήταν. Ο Χαράλαμπος ο Μπούρμπος, ή ο Λάλο Μπούρμπος, σαν...
0: Ναι, με το
1: πλέον,
0: που τα ψηλώσαν, θυμάμαι.
1: Μπράβο, με αυτόν είχα ξεκινήσει σιγά σιγά. Μετά, όλα τα αδέρφια του Μπουρμπέως, με το Θωμά, με το Χαρίλαμο, με το Θόδωρα, ήταν τέσσερα αδέρφια αυτοί και οι τέσσερις παίζαν κλάδι μου.
0: Και οι τέσσερις. Α, δηλαδή ο Θωμάς με το Χαράλα, με το Χαρίλα, με το Θόδωρα ήταν...
1: Αδέρφια.
0: Και είδες μας λες μια λεπτομέρεια που δεν ξέρω.
1: Ναι. Και σιγά σιγά. Πήγα Φαντάρος και μετά από Φαντάρος δεν ξανακατεύτηκα ποτέ. Δηλαδή από το 78 που ξεκίνησα μέχρι τώρα είμαι στις επάρξεις.
0: 50 χρόνια.
1: Κάπου εκεί, Γιώργο μου, ναι, πραγματικά.
0: Εντάξει, δεν σου φαίνεται κιόλας ηλικία, ας πούμε, είσαι νεαρός.
1: Σε ευχαριστώ, Γιώργο, για τα καλά σου λόγια,
0: αλλά εντάξει. Εντάξει, αν και έχω μια έκπτωση της οπτικής οξύτητας, αλλά βλέπω. Τέλος πάντων, είναι πολύ σημαντικό πάντως ότι υπήρχε ο σπόρος στην οικογένεια.
1: Υπήρχε, ναι, αλήθεια είναι αυτή, ναι, υπήρχε. Νομίζω εκείνο ήταν το καλύτερο έμνο, να είσαι μικρός, να ακούς το σπίτι. Να πηγαίνεις σε εκδηλώσεις, σε πανηγύρια τότε εκείνης της εποχής, έτσι. Δεν έχουν καμία σχέση εκείνα τα πανηγύρια με τα σημερινά, αλλά μαθαίναμε τραγούδια πολλά, πάρα πολλά τραγούδια. Και συγκεκριμένα θυμάμαι από αυτόν τον Πάρμο, όπως σου είπα, που έπαιζε Ντέφη. Είχαν έρθει τότε από Γερμανία αυτοί με ένα...
0: Από Πραμαξιτόπουλος.
1: Ναι, με ένα pick-up μικρό και είχε δίσκους, πάρα πολλούς δίσκους αυτός και μαθαίναμε τραγούδια τότε από Κάβορα, από Σαρακούδα, από Καρναβά. Τα τραγούδια που μαθαίνουμε τότε ήταν αυτά, δηλαδή αθνό το, να πω, των τραγουδιστών τώρα.
0: Έχουν μείνει ακόμα και τους Σαραγούδες και
1: τους Κάβρους. Τραγουδιούνται ακόμα, τι είναι, είναι απίστευτα τραγούδια.
0: Ο Κάβρος ο πιο απλός δύσκολος τραγουδιστής.
1: Α, ο πολύ δύσκολος, σωστό, πολύ σωστό αυτό που λες.
0: Δηλαδή τραγουδίσεις τόσο απλά, αν την τραγούδα και εσύ.
1: Για πες, για να το δεις. Στην πράξη.
0: Και τα τραγούδια έχουν μείνει ακόμα στις μέρες μας.
1: Μα παίζουν τη συνέχεια, μας τα ζητάνε ο κόσμος.
0: Καλά, θα έρθουν και στην παραγγελία. Τώρα στην πορεία εσύ πήγες καθόλου στην Αθήνα όπως άλλοι.
1: Ήταν ακόμα μια χρονιά πραγματικά το 80 τόσο. Μου είχε προτείνει ο συγχωρημένος ο Δημήτρης ο Βάγης στο γεννιώτικο σαλόνι.
0: Ναι.
1: Αλλά λόγω τότε που είχα παντρευτεί, μετά γεννήθηκε και ο πρώτος μου γιος. Λίγο τόσο δύσκολο. Μπράβο, ναι, όλοι δύσκολο τα πράγματα έτσι. Αλλά γύρε, δεν έκανα απόφαση να πάω. Βέβαια, θέλανε κάθε χρόνο μου το λέγανε. Τότε που ήταν στα ντουζένια του ο Ναπολέον Ζούμπας, ο Γιώργος ο Βρακάς.
0: Είναι 30 χρόνια φέτος από το θάνατο του Βάγια, το Δημήτρη. Ναι. Πέρασαν 30 χρόνια. Εσύ δούλευες δηλαδή ένα το χρόνο, πήγες πολύ δυσπρωτεία, έτσι.
1: Πάρα πολύ δυσπρωτεία. Μετά από το, που σου είπα, μετά που γύρισε από Φαντάρος, δούλεψα αρκετά και στο Ζαγόρι. Αρκετά, πάρα πολύ.
0: Πιο,
1: με πιο... Το, πιο πολύ από εδώ. Γρεβενίτη, Λευτοκαριά, Τρίστενο, Φλαμπουράρι.
0: Ανατολικό.
1: Με τον Γιάννα Κούλη, με τον Γιάννη.
0: Με τον Κούλη.
1: Τον Κατσούπ, ναι, τον Γιάννη.
0: Με
1: τον Κούλη, μπράβο, ναι. Με τον Κούλη, ναι.
0: Πριν να ζει ακόμα, δεν άκουσα ότι.
1: Ζει, τον βλέπω εδώ.
0: Τον βλέπω. Είναι πάνω από 90 χρόνια.
1: Τον βλέπω.
0: Ωραίος άνθρωπος όμως,
1: Καταπληκτικός. Καταπληκτικός.
0: Ούτε ποτέ θα σου έλεγε κουβέντα, ούτε...
1: Μήκαν τότε, με αγαπούσαν και ήταν και τρακαίοι τότε. Τότε ήταν και τρακαίοι στο...
0: Στο συμπρότημα.
1: Στο συμπρότημα, βέβαια.
0: Ποιον είχε δηλαδή
1: ο τότε... Κώστας, ναι. Με τον Ντέφη, ο Φώτης του Τράξη με το βιολί.
0: Ναι.
1: Με το λαό του ήταν πολλές φορές ερχόταν ο πατέρας μου, ήταν μετά και ο Γιώργος του Τράξη που έπαιζε το λαό του.
0: Ευθύνε ιστορικά πρόσωπα όλοι έχουν κάνει και δίσκους και...
1: Ναι, πάρα πολλούς δίσκους, αρκετά τραγούδια. Νομίζω μη με κοιτάς τα μάτια γιατί ζαλίζομαι, νομίζω ότι
0: ναι,
1: το, το έχει ο Γιώργος ο Τράξης.
0: Και έχει αυτό συγκρότημα δηλαδή ο Κούλης.
1: τότε εκείνη την εποχή, ναι.
0: Γιάννης Κασιόπης, Κουλμπάκας,
1: ναι, Κουλμπάκας.
0: Για τον κόσμο, ναι. Yeah. Αλλά και εγώ την τύχη να ξεκινήσω.
1: Ναι, και μετά από εκεί, τότε το 84, 85, κάπου εκεί, μπλέξαμε τον Βραγκά, τον Γιώργο.
0: Δεν λέμε συγχωρημένος, μάλλον εξαφανισμένος λέμε.
1: Δεν μπορώ, δεν ξέρω. Πιστεύω ότι... Ναι, πιστεύω ότι είναι συγχωρημένος.
0: Είναι περίπτωση Λιαντίνη.
1: Δεν μπορώ να πω τίποτα ειλικρινά.
0: Δεν είχα δει το τελευταίο διάστημα, γιατί είχε και την κόρη του στο νοσοκομείο.
1: Ναι.
0: Και όταν είχα δει που είχαμε βρεθεί στο νοσοκομείο και τα λοιπά, είχαμε μιλήσει και μαθαίστερα από κανένα μήνα το πολύ ότι χάθηκε.
1: Ναι, δυστυχώς. Έχει αρκετά χρόνια.
0: Με τον Γιώργο δηλαδή είχε τη συνεργασία, έτσι.
1: Μεγάλη συνεργασία. Ήταν πρώτο ο Ανδρέας ο Χαλκιάς και τον επόμενο χρόνο πήγα κι εγώ. Δουλέψαμε αρκετά χρόνια με τον Γιώργο. Με ονόματα, με Βάγια, με Κούρτη, με Σάτρα, με Λιακόντι, με Ανθούλα. Σχεδόν τότε ήταν η αφρόκρεμα, δηλαδή, να το πω.
0: Είχε φοβερό χρώμα, όπως και με τις φλογιές.
1: Φοβερός.
0: Πιστεύω ότι η θεσπορτία την εκπροσωπούσε...
1: Πολύ καλά, πάρα πολύ καλά. Ήταν και καταπληκτικός άνθρωπος. Μπορεί να έχει την τρέλα του, την προσωπική του τρέλα, αλλά ήταν όμως καταπληκτικός άνθρωπος. Φιλότιμος, δεν είχε κακία, δεν... Τι μπορώ, πρέπει να κάνουμε 10 εκπομπές να σου αναλύσουμε το Βραγκά. Ο Γιώργος ήταν φανταστικός άνθρωπος. Δεν κρατούσε κακία σε κανένα, προσπαθούσε πάντα να βοηθήσει και τα νέα τα παιδιά.
0: Είπες γιατί... μεγάλη κουβέντα τώρα, γιατί ο χώρος είναι πολύ κακή όπως είχε προκύψει. Θα τα πούμε και αυτά στην πορεία.
1: Ναι.
0: Όχι, βοηθούσε τα νέα τα παιδιά.
1: Ναι, πραγματικά. Ο Γιώργος ήταν καταπληκτικός. Εγώ τότε που ήμουν νέος στην ηλικία, δηλαδή ήμουν τότε 25 χρόνων, δεν είχα καμιά ιδιαίτερη εμπειρία. Μπορεί και τραγουδιστή, εντάξει, αλλά οι εμπειρίες μου ήταν. Όχι, είχα αρκετές εμπειρίες, αλλά δεν ήμουν έμπειρος τραγουδιστής. Ευτυχώς μου έδινε ο Γιώργος, γιατί ξέρεις τώρα, οι άλλοι τραγουδιστές ήταν και μεγάλοι, τους αγαπούσε και ο κόσμος περισσότερο, δεν με γνωρίζανε. Αλλά πάλευε ο Γιώργος για τους νέους. Δηλαδή, δεν σου λέω πρέπει να κάνουμε 10 εκπομπές να σου μιλήσω για τον Γιώργο.
0: Εγώ το θυμάμαι σε μια συναυλία στο Φρόνζο το πράγμα του 91 τώρα που είχε. Έπαιζαν όλοι οι μεγάλοι τότε κλαρίνο και βρέθηκε αυτός και έπαιξε σποτή. Νομίζω έπαιξε και φλογιάρα, γιατί έπαιξε και
1: φλογιάρα. Και φλογιάρα, ναι, έπαιξε.
0: Είχε, το είχε αυτό πάρα πολύ καλά.
1: Είχε και δεν μπορώ να βρω ένα κασέτα τότε. Έψαξα τελευταίες μέρες, δεν μπορώ να τη βρω. Είχαμε να γυρίσει στον Καλαμπάκα στα Τρίκαλα. Μια κασέτα τότε.
0: Υπογέννηση.
1: Ναι. Μια φοβερή που είχε με φλογέρες, με τραγούδια με χρώμα αλβανικό, τα εγγλέζικα καράβια, νύχτα που να αποχορεύαμε. Τραγούδια τότε που έκαναν πάταγο στα σπορτία. Που τραγουδούνται ακόμα, δεν τραγουδούνται.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ναι. Και περισσότεροι δεν γνωρίζουν κιόλας την ουσία του τραγούδι. Να πεις, δεν είναι κακό αυτό. Καλό είναι να το ακούω. Να το παίζουν. Τώρα το πιανό είναι δεν με απασχολεί.
0: Είχατε ηχογραφήσει πότε, δεκαετία του 80.
1: 86, 85, 86.
0: Τότε την οικογένειε, αν και δεν υπήρχε και ο δρόμο που είναι σήμερα, και βέβαια ο δρόμο θα πέσει μέχρι την Καλαμπάκα, είναι όπω ήταν παλιά. Αλλά όλη η Ήπειρο έχει ηχογραφήσει στην οικογένειε.
1: Ναι, ναι. Ήταν εκείνε οι εποχέ απίστευτε.

0: αυτό που είναι τη πρωτεία. Το έχει πει και η Παγώνα και ο Κούρτη, δεν ξέρω ποιο το είπε πρώτο, ότι είναι οι Άγιοι Τόποι.
1: Ναι, πραγματικά. Πραγματικά. Άλλο κόσμο, πιο ήσυχο κόσμο μπορώ να πω. Χωρίς ιδιαίτερες ταλαιπωρίες για τους μουσικούς. Πήγαινες, έφυγες, να αξιοπρεπιάσω.
0: Χωρίς φασαρία.
1: Δεν με θυμηθώ μετά πανηγύρια των Ιαννίων τώρα εκείνη της εποχής.
0: Ή την αμφισβήτηση εντός εισαγωγικών του κοινού προς τους μουσικούς κλπ. Δεν το λες καλά, δεν τραγουδάς, δεν κάνεις.
1: Όχι, όχι, όχι. Στην Τουρκία δεν έχει τέτοια πράγματα.
0: Για πες μας λίγο, μια και το πεις τώρα, τι γίνονται στα πανηγύρια.
1: Κοίταξε, τα πανηγύρια των Ιαννίων θέλεις να σου πω δηλαδή.
0: Βεβαίως.
1: Κοίταξε, τα πανηγύρια των Ιαννίων ήταν.
0: Για τα γαλόνια που τα έχεις πλάκα.
1: Ήταν πολλά πανηγύρια τότε που πραγματικά σκεφτόσουν να πας. Να μην αναφέρω χωριά.
0: Όχι, καλά είναι να πούμε.
1: Τι να πούμε. Τέλος πάντων, μιλάμε για φασαρίες απίστευτες.
0: Για το χωριό μου, για το ελληνικό για παράδειγμα, ήξερα ότι πήγαινε εκεί το θέμα μετά.
1: Εκεί πήγαινε το θέμα. Μια χρονιά που ήμουν με τον Πετρουλούκα, μας κλείσαν τον δρόμο. Δεν μπορούσαμε να φύγουμε.
0: Το είπα πρώτος εγώ.
1: Ναι, σου λέω. Η Κότσικα, Ροδοτόπη.
0: Και Κότσικα.
1: Και χειρότερα.
0: Ορθοτόπι.
1: Τότε, πολλά δεν ήταν πάρα πολλά δηλαδή, οι περισσότερες φασαρίες γινόταν εκεί. Και γινόταν όταν πίνανε ο κόσμος έτσι.
0: Ναι, κανένας δεν μπαίνει στο χειρουργείο χωρίς νάρκωση, αλλά...
1: Έτσι ακριβώς.
0: Όταν όμως τον πέταξε νάρκωση και προς εκεί πρωτόπαπα και λοιπά.
1: Ναι, πρωτόπαπα. 9.30 ώρα το πρωί 10. Παίζαμε. Εντάξει. Τέλος πάντων.
0: Λες να πάω, να πάω.
1: Ναι, σκεφτόσουν πραγματικά δηλαδή. Όχι τι, την ταλαιπωρία, σκεφτόσουν να μην γίνει καμιά φασαρία. Γιατί ξέρεις, φεύγανε μπουκάλια, φεύγανε τραπέζια. Τότε ο κόσμος δεν είναι. Σήμερα τις παρακαλά στο χορό, δεν τη συγχωρείται κανένας. Τότε από τις 9 η ώρα πηγαίναμε και στείναμε, 9.30 ώρα ξεκινούσαμε να τα χορεύει ο κόσμος.
0: Έκανε για να καλό η Ευρώπη, για να με ευγενείς.
1: Για να με ευγενείς, έτσι. Σωστό και αυτό, σωστό και αυτό. Σωστό.
0: Για να με Ευρωπαίοι. Στο Ζαγόρι τα χωριά ήταν πιο διαφορετικά, πιο ήσυχα.
1: Νομίζω ναι. Εντάξει, με τις ιδιομορφίες που έχει το Ζαγόρι, ξέρεις λίγο και τα πρωινά στη Βρύση, λίγο τώρα, λίγο τ' άλλο. Εντάξει, αλλά αυτό είναι το Ζαγόρι. Δεν μπορείς να αλλάξεις.
0: Ναι, έτσι.
1: Πώς να αλλάξεις, να μην πας στη Βρύση. Τρίτη βραδιά, τέταρτη που πήγαινε στο Σκαμέλι και στο Τσεπέλο και δεν ναι. Κάστηκα τα πήγαινε, Γιώργο μου. Πήγε σίγουρα, είμαι σίγουρο ότι πήγε.
0: Έχω πάει όπως δεν έχω πάει.
1: Γι' αυτό σου λέω ακριβώ μετά.
0: Τώρα η δική σου πήγαινε και σε πήγαινε σε Ζαγόρι, δηλαδή πρέπει ο πατέρα σου να πήγαινε.
1: Ο πατέρα μου πήγαινε, ναι, ο πατέρα μου πήγαινε. Ναι. Εγώ στο κεντρικό από εδώ, Ζαγόρι, δηλαδή από εδώ, δεν έχω πάει. Σε γάμο μπλέχαμε στα Γιάννα εδώ. Αλλά να πάω στο χωριό, όχι. Μέχρι από εδώ δούλευαν οι τραχαίοι γιατί είχαν και καταγωγή αυτή από τα άνω παιδινά. Έχω πάει πολλές φορές και του Ευαγγελισμού. Πηγαίναμε αρκετές φορές.
0: Γινόταν τώρα, δεν γίνεται, είναι παλιά.
1: Ναι, ναι. Ναι, πήγαινε, πηγαίναμε, ναι. Πηγαίναμε, παίζαμε και τη μέρα. Από εδώ. Και από εκεί η Δόλια πηγαίναμε να επισκέψει τα σπίτια, Λευτοκαριά. Από εδώ όλα αυτά τα χωριά είναι το Ζαγόρι. Από εδώ. Αλλά από εκεί στο κεντρικό Ζαγόρι δεν έχω πάει.
0: Οι επισκέψεις έθιμο που παντού στην Ήπειρο, δηλαδή και στη Σπορτία και...
1: Εντάξει, στη Σπορτία δεν πάνε στα σπίτια.
0: Στο Φινίκη
1: στο... Ναι, αυτό ήθελα να σου πω, με πρόλαβες, με πρόλαβες.
0: Συγχωρείς.
1: Και εκεί είναι μια-δύο μορφία.
0: Έχεις πάει.
1: Μια φορά και δύο.
0: Για πες μας λίγο.
1: Και με Ναπολέον Δάμο έχω πάει και με Δόκιμο έχω πάει και με, πες το, με Βρακά έχω πάει. Εκεί έχουν λίγο πέρα τα σπίτια που πας, πρέπει να πας και λίγο στο νεκροταφείο και έρχονται και ο κόσμος εκεί πέρα, οι συγκινείς των νεκρών τώρα, να σου το πω, σου λένε, ξέρω εγώ, τι χόρευος χορεμένος.
0: Από και στη Φινίκη γίνεται αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι, Φινίκη, Σίδερη,
0: Γυρομέρη. Είναι το ταφικό αυτό, έτσι.
1: Όλα, όλα, τα τρία χωριά που είναι στο πλάι, όλα εκεί, θα στο ζητήσουν αυτό το πράγμα, να πας. Και ειδικά αυτό γίνεται το Πάσχα.
0: Ναι, είναι αναστάσιμο έθιμο.
1: Ναι, ναι, γίνεται το Πάσχα, δεν είναι για άλλες εποχές. Γιατί το Φινίκη κάνει και το 15 Αύγουστο. Αλλά το Πάσχα όμως αυτό θα γίνει. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει.
0: Είναι η υπερπίδη αναστάσεως. Δηλαδή, ελπίζουμε στην Ανάσταση. Αν δεν βρεθούμε εγώ για λόγο.
1: Αν δεν βρεθούμε εγώ για λόγο.
0: Τη δεύτερη μέρα του Πάσχα έκανε το Φινίκη. Ή το Πάσχα είναι η μέρα.
1: Όχι, έκανε και το Πάσχα το βράδυ. Και το Σάββατο βράδυ έκανε και το πλαίσιο. Συγγνώμη τώρα, ναι, το θυμήθηκα γιατί και στο πλαίσιο με έχω πάει.
0: Και στη Φινίκη δηλαδή σκέτα παίζεται, έτσι.
1: Σκέτα, ναι, σκέτα.
0: Σε πολλά σπίτια.
1: Σε πολλά σπίτια. Μπορεί να σε έπαιρνε 7-8 σπίτια. Ωραία. Και το βράδυ θα είσαι στο Μεσοχώρι. Το απόγευμα συνέχισε από εκεί και έγινε στο Μισογόρι το βράδυ. Και συνέχισε. Βέβαια το βράδυ είχε τα ταχεία σου, έτσι. Με του ζητά, γιατί δεν μπορούσε. Μαζί με τον κόσμο, όπω και να είναι, είχε κόσμο. Αλλά το, την ημέρα και δεν έφυγε από το ένα το σπίτι. Θα πήγαινε στο σπίτι του Γιώργου μετά. Παίζοντα τον δρόμο μπροστά, αυτή από το ένα το σπίτι πήγαινε στο άλλο. Άντε από το άλλο το σπίτι πήγαινε στο άλλο.
0: Για τον κόσμο αυτό είναι, δηλαδή ο μουσικό είναι κούρα.
1: Ο μουσικό είναι θάνατο, έχει, έχει κούραση. Είναι θάνατο. Και να κάθει και το βράδυ, αντί φαντάζει να παίξει 10.30 που τελειώνει η εκκλησία, μέχρι το βράδυ και μετά να ξεκινήσει κατευθείαν το βράδυ
0: και να πας στο
1: και μικρό, να πας, και να τραγουδήσεις.
0: Άλλοι όλοι όμως λέμε τώρα, ας πούμε, όσο θα υπήγε.
1: Άλλες εποχές και καλές εποχές.
0: Καλές εποχές, γιατί ήταν και η κοινωνία μας διαφορετική. Αυτή η κοινωνία που κάνουμε τώρα, μάλλον είμαστε αγνώριστοι.
1: Όπως το λες, δυστυχώς, δυστυχώς, πραγματικά. Και για να, έτσι πώς να το πω, δεν ξέρω, σήμερα δεν υπάρχει αυτό το συναδελφικό που είχαμε τότε εμείς. Βλέπεις ότι κουβεντιάζουμε με κάποιον, τα λέμε με κάποιον, ναι, όλα καλά, και μόλις φέγγισα και στρίβεις λίγο, λένε, ο, για τη σημερινή εποχή μιλάμε.
0: Αρχίζει το θάψιμο.
1: Αρχίζει το θάψιμο. Τότε εμείς μεταξύ μας, δεν ξέρω, είχαμε αυτή την αλληλεγγύη, δηλαδή, πώς είχαμε, είχαμε μια αγάπη μεταξύ μας. Όχι και τότε βέβαια δεν υπήρχαν. Υπήρχαν μερικοί στο επάγγελμά μας που ήταν, αλλά η πλειονότητα όμως αγαπούσε ο ένας τον άλλον και σεβόταν ο ένας τον άλλον. Σήμερα λείπει ο σεβασμός από τα παιδιά, από τα νέα τα παιδιά. Λείπει σεβασμός, δηλαδή δεν ξέρω και γιατί το κάνουν αυτό. Να νομίζουν ότι γνωρίζουν περισσότερα πράγματα από εμάς τους παλιούς. Μπορεί να τα γνωρίζουν.
0: Λύθινη και κακία τώρα από ό,τι φαίνεται.
1: Ναι, δεν είναι απίστευτο. Και μετά και ένα άλλο πράγμα ρε, που μου κάνει εντύπωση. Δεν βγαίνουν τραγουδιστές. Βλέπεις τι κάνει τραγουδιστή να βγαίνει. Νέο τραγουδιστή.
0: Με τη συχνότητα που έκαναν παλιά, όχι.
1: Και, γιατί τώρα ποια είναι η νέα συχνότητα, για πες μου εσύ, ποιον βλέπεις. Δεν θέλω να μου πεις όνομα, αλλά τι βλέπεις. Εγώ βλέπω 10 κλαρίνα και κανένα τραγουδιστή. 15 κλαρίνα, έναν τραγουδιστή.
0: Δεν υπάρχουν. Δεν βγαίνουν. Τώρα εντάξει είναι και κάποιοι τραγουδιστές τώρα, ας πούμε, που κατ' εφημισμόν μόνος, μόνος το όνομα. Γιατί εσύ πέρασες. Για πες μας λίγο για την παραγγελία τώρα, έτσι.
1: Παραγγελία. Ένα πράγμα μόνο θα σου πω. Ότι αν γυρίσει η παραγγελία, είναι πολλοί από εμάς που θα καθίσουν στο σπίτι τους. Νομίζω αυτό το λέει όλο.
0: Ναι. Και το λες τώρα που έχεις 50 χρόνια.
1: Βλέπεις τραγουδιστές σήμερα, σήμερα. Και τραγουδίστρες, έτσι. Και γυναίκες. Να πάρω και καλά, βέβαια. Δυστυχώς μετά την Παγώνα και την Ανθούλα. Μιλάμε για το υπερώτικο το στοιχείο, έτσι.
0: Το χάος.
1: Δεν υπάρχει κάτι άλλο.
0: Μετά,
1: αν βλέπεις κάτι μία, άλλη μία παίζουμε. Εγώ δεν βλέπω καμία άλλη.
0: Τώρα μέσα από τη Βόρεια Ήπειρο έχουν βγει αρκετή μουσική και.
1: Δεν αντιλέγω. Εδώ σου μιλάω τώρα για ανθρώπους που βλέπεις την Παγώνα τώρα, έτσι, που θα πει και 10 τσάμικα. Και παίζουμε τραγουδίστρια που λέει 10 τσάμικα.
0: Και θα πει και επιτραπέζια.
1: Τα πάντα, ό,τι θέλεις.
0: Η Παγώνα έχει πέρασει η χέρια μου.
1: Τα πάντα σου λέω. Δηλαδή είναι απίστευτο και η Παγώνα είναι και αυτή η μεγάλη ηλικία, έτσι.
0: Είναι.
1: Έτσι. Είναι. Τώρα με κρυβόμαστε. Έτσι. Ναι. Αλλά βλέπεις όμως σημερινή εποχή δεν βγαίνουν τραγουδιστές. Μουσικοί βγαίνουν. Δηλαδή αυτά τα σχολεία τώρα τα μουσικά έχουν κάνει και καλό και κακό. Αλλά σου λέω σου ότι η σχέση με το σεβασμό και τη συμπεριφορά αυτών των παιδιών που βγαίνουν τώρα μου κάνει φοβερή εντύπωση.
0: Δυστυχώς ακολουθεί και αυτή και η μουσική, δηλαδή η παραδοσιακή μουσική, ακολουθεί ό,τι γίνεται και στην κοινωνία μας.
1: Ναι, δυστυχώς. Δυστυχώς, δηλαδή, τι να σου πω, δεν θέλω να σου πω παραδείγματα, έτσι, αλλά να κρατήσεις μόνο αυτό το πλάνο που σου λέω, αυτή, δηλαδή δεν υπάρχει σεβασμός.
0: Παλιά δεν έλεγαν 6 και 1 5.
1: Ναι, 6 και 1 5.
0: Δηλαδή, που έχουν πει και άλλοι τραγουδιστές που έχουν πέρασει εδώ πέρα, ότι καθόταν όλος ξέρω εγώ στο γέλη καφέ, ότι έχει δουλειά. Δεν έχει δουλειά, αλλά και εσύ. Ποιος το πει σήμερα.
1: Κανένας.
0: Ο άλλος για το 50 ή το 100 σήμερα μπορεί να
1: σκοτωθείς.
0: Οποιαδήποτε νέα συμπεριφορά.
1: Ναι, ναι. Ναι. Και απλά. Ναι.
0: Για το 50 όταν δηλαδή το μεροκάμα του, το τραγουδιστή του μουσικού γίνει 100 ευρώ, λέμε τώρα.
1: Σου. Ναι, ναι.
0: Ήθελε κάποιος να βάλει περισσότερα στην τσέπη του, επειδή κάποτε η μουσική ήταν αγράμματη, τώρα
1: αγράμματη.
0: Έμαθαν γράμματα, είναι και πιο επιστήμονες στο κλέψιμο πιθανόν.
1: Ξέρεις τι μου έλεγε ένας παλιός.
0: Ναι.
1: Λίγο μεγαλύτερος από μένα. Θα έρθει η εποχή, μου έλεγε φίλε μου, που τα καρσόν θα παίρνουν περισσότερα χρήματα από τους μουσικούς. Και ήρθε αυτή η εποχή, να το ξέρεις.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ήρθε αυτή η εποχή. Έτσι, αλλά σου λέω το μόνο που με καίει είναι αυτό που σου είπα, δηλαδή δεν υπάρχει σεβασμός. Όχι σε μένα μόνο, σε μένα. Και σεβασμός μεταξύ τους. Μεταξύ τους τα παιδιά, αυτά τα νέα τα παιδιά που υποτίθεται ότι πάνε μαζί, βγαίνουν έξω μαζί, τρώνε, πίνουνε. Και μόλις γυρίζουν στους πλάτες, ο ένας κατηγορεί τον άλλον.
0: Εν τω μεταξύ, να σου πω ένα πράγμα, για να γίνεις τραγουδιστής πρέπει να έχεις στήσει τα αυτιά σου καιρό να ακούσεις.
1: Πάρα πολύ.
0: Πρέπει να ακούσεις πρώτα, δηλαδή ας πούμε, είναι και πολλά κλαίνω, το κλαίνω, θα παίξεις και λίγο Γαλλία,
1: ναι,
0: ένα κομμάτι, θα είναι εκεί και εκεί.
1: Και εκεί και θα είναι μέσα στο θέμα, ναι.
0: Ίσως και πουθενά, αλλά όμως ο τραγουδιστής πρέπει να πει τα λόγια.
1: Βέβαια. Δεν μπορείς να δεις άλλα για άλλα λόγια.
0: Αυτό είναι το θέμα τώρα.
1: Είναι και μερικοί φίλοι μας και γνωστοί μας. Λέει ένα τραγούδι και του, οι τρεις διαφορετικές πάρτες είναι όλες λάθος. Και λέει, ρε παιδιά, τι γίνεται τώρα εδώ. Λες, να μην το παραγγείλει ο άλλος. Πες το, δεν το ξέρω. Ρε φίλε, κάποιο άλλο, ξέρω εγώ.
0: Ναι, ναι.
1: Μην το τελειώνεις το τραγούδι. Και το τραγούδι έχει αυτού τα λόγια, λέει, έτσι. Έχει αυτό, την αρχή, το τέλος, έχει κάποια λόγια.
0: Να δούμε σε ένα θέμα που έχω γραφήσει, είπαμε ότι έχεις γράψει με το...
1: Έχω γράψει τότε, ναι.
0: Με τον Γιώργο Βρακά.
1: Βέβαια, μου είπε και ο αδερφός μου μια κουβέντα χτες το βράδυ που μίλησε μαζί του, ψάχνοντας τον δρόμο, μου είπε, όλα μου λέει τώρα είναι στα σπίτια, μου λέει, αυτόν που παντρέψαμε με τα DVD, μου λέει, και τόνα και τ' άλλο. Εμείς, μου λέει, δεν γράφαμε τότε. Μην κοιτάς τώρα που είναι η μόδα με το Facebook. Και τώρα τελευταία, έχω κάνει τώρα κανένα μήνα πρωτού το Πάσχα, έκανα τραγουδάκι με τον Νίκο τον Τάση στον Κλαρίνο. Και μουσικούς είχε, ξέρεις, τον Γιώργο τον Χαλιγιάννη με κιθάρα. Και τα άλλα μπαίνουν μόνο τους, ξέρεις τώρα πώς είναι αυτά τα... Καλούς είχα πάει, θα δούμε τώρα πώς θα πάει το καλοκαίρι. Ο Χρήστος Τηλιανός έχει γράψει τους στίχους.
0: Ο Χρήστος.
1: Ο Χρήστος Χριστάκης, ναι.
0: Τώρα το θυμήθηκα.
1: Ναι. Εντάξει, είναι ωραίο τραγουδάκι. Καλές κριτικές έχω ακούσει μέχρι τώρα και από τους μουσικούς, έτσι. Από τα παιδιά, από τους φίλους του τον
0: εκτάβουν. Θα το βάλουμε στην υπομπή, θα το
1: βάλουμε. Ναι. Έχω ακούσει 5 καλές κουβέντες.
0: Εντάξει, Τάκη μου, εσύ, να σου πω ένα πράγμα τώρα. Καταρχήν είσαι κουρδισμένος.
1: Τραγουδιστής ακούρδιστος θέλει ξύλο.
0: Είσαι πολύ κουρδισμένος.
1: Δεν ξαναλέω.
0: Λοιπόν, ακούω καλά και επειδή το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει ένας τραγουδιστής, το πρώτο είναι να με φαλσάρει.
1: Ναι,
0: μετά το τραγουδιστής φαίνεται στις καταλήξεις. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, εντάξει, είναι ο καθένας μπορεί να πει ότι έπιασε ένα μικρόφωνο, αλλά...
1: Μην μπερδευόμαστε, σου είπα. Δεν μ' αρέσει να λέω ότι εγώ. Ναι, ο τραγουδιστής ο κουρδισμένος είναι αυτός που πρέπει να είναι. Λάθος θα κάνεις.
0: Ναι.
1: Δεν το συζητάω. Μερικές φορές ξέρεις, παρεσυρώμαστε και μέσα στον κόσμο, παρά από το τραγούδι, γενικά από τη συμπεριφορά του κόσμου. Έτσι, αλλά τουλάχιστον να είσαι σωστός.
0: Είναι αυτό που λέγε ένα Βλαχοπούλο στην ταινία Εγκόμισε τη Κέρκυρα, που ήταν να πάει κάτι μουσικό στο σπίτι, ένα εκεί πέρα, τι ήταν, ας πούμε, μεσάζουν και λοιπά, λέει να μην μου τους φέρεις, αν είναι φάλτσι.
1: Είναι φάλτσι.
0: Είχε πει.
1: Όχι, είναι κακό πράγμα. Είναι κακό πράγμα αυτό. Πρώτα, και εντάξει, θα μου πεις, πώς λένε, πολλοί ακούνε κανένας, δεν καταλαβαίνει, έτσι, πώς το λένε.
0: Ειδικά στις μέρες μας.
1: Ναι, ειδικά στις μέρες μας, όπως το πεις, αλλά εμείς τώρα που είμαστε, που ανεβαίνουμε εκεί πάνω, σου ραγίζει την καρδιά, δηλαδή, λες, αμάν, αδερφέ, πώς είσαι τόσο φάλτος, δεν ακούς.
0: Δεν ξέρω, κάποτε εσύ έδεισες και την παλιά εποχή. Αυτούς που δεν μπορούσαν, τους κατέβαζαν.
1: Τους κατέβαζαν.
0: Τώρα τους ανεβάζουν.
1: Όπως το είπες. Είπες ακριβώς την πιο σωστή λέξη. Τώρα τους ανεβάζουν. Τότε.
0: Όχι απλώς θα έπαιρνες μικρόφωνο, λέει, θα βγεις κακή κακός.
1: Γιώργο μου, ναι. Να σου πω ένα περιστατικό.
0: Ναι.
1: Ήμασταν στα Λιθαρίτσια με τον Γρηγόρη του Καψάλη. Νομίζω ο Γρηγόρης ήταν ο Σαρέας, δεν θυμάμαι, θα σε γελάσω. Και τραγουδούσε Συγχωρημένος ο Ματζόρας. Εγώ ήμουν παιδάκι τότε. 20 χρονών, 22.
0: Το είπαμε στο τηλέφωνο.
1: Ναι.
0: Για πες μου, για αυτό το σημειώτημα μου.
1: Ναι, αυτό. Και καθόμουν και τον άκουγα. Και έλεγε, ρε φίλε, τι λέει αυτός ο άνθρωπος.
0: Δεκαετία του 70, τώρα πότε.
1: Όχι, λίγο παραπάνω.
0: 80.
1: Ναι, παραπάνω. Και τον άκουγες και έλεγε, Χριστέ μου, τι τραγουδάει αυτός ο άνθρωπος τώρα.
0: Ποιος τον ξέρει τον Ματζόνα?
1: Άντε ντε, οι φωνές όμως έβγαιναν τέτοιες οι φωνές.
0: Είναι στον υπηρώτικο του κογάμου του Τάσου Χαλκιά. Λέει ένα τραγούδι. Καταρχήν τι όγκο είχε αυτή η φωνή?
1: Αυτό σου λέω. Και αυτό σου έκανα με το χέρι μου. Τέτοια πράγματα. Αυτό το πράγμα μου ήμουν από τότε από παιδάκι. Και ξέρεις όταν έλεγε την Αγκινάρα.
0: Κάνε την Αγκινάρα.
1: Την Αγκινάρα. Μιλάμε, έτρεμες ολόκληρος. Έτρεμες. Άκουγες τι έλεγε ο άνθρωπος και πώς τραγουδούσε και πόσο ελεύθερα έβγαινε η φωνή του, έβγαινε η φωνή του από μέσα.
0: Τον έχω ακούσει κάτι ζωντανές φωτογραφίες, μου φαίνεται εσύ. Έπαιζε κάπου με τον Σταύρο τον Καψέλη τέλη δεκαετίας του 60 στους Παραγγέλους. Είσαι ένα πανηγύρι στην Καλοτάτα, δεν ξέρω τώρα με το Σαρέα, δεν θυμάμαι ποιον ήταν, μάλλον με τον Γρηγόρη τον Καψέλη.
1: Ναι, ναι.
0: Φοβερό όγκο η φωνή του. Λένε ότι πήγαινε, λέει, στους γάμους, πήγαινε αξιέρεστος κλπ.
1: Πώς είναι τώρα καινούργια μόδα με εμάς που πάμε λίγο, όχι εμείς βέβαια.
0: Ναι.
1: Που πάμε λίγο αξίριστοι και τώρα και τ' άλλο, έτσι ήταν και αυτός.
0: Ελαφρώς ατιμέλητος.
1: Ατιμέλητος, ελαφρώς. Αλλά ο άνθρωπος ήταν κορυφή. Σου λέω, σου έπαιρνε το παράπονο. Δηλαδή, αν πραγματικά σου άρεσε κάτι και το έλεγες, αμάν αδερφέ μου, τι τραγουδάει αυτός.

0: Τουλάχιστον να πω το εξής, ότι μιας και για να μάθει κάποιος κλαρίνο ή κάποιο όργανο, τέλος πάντων, όπως είπες πολύ σωστά, τα μουσικά σχολεία και τα πανεπιστήμια έκαναν καλό προς την κατεύθυνση. Ξέρω προς την πλευρά των τραγουδιστών τι έγινε. Λοιπόν, πρέπει να περνάνε κάποια σχολεία εμπειρικής μαθητείας, τουλάχιστον να μαθαίνουν ποιος ήταν, ξέρω, ας πούμε, ο Ματζόρας.
1: Ναι, ναι. Δεν γνωρίζουν τα παιδιά.
0: Και το Ματζόρα, βέβαια, να μάθω και το Ματζόρα, να μάθω, ξέρω εγώ, ας πούμε.